Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Rocks FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.

0: έτσι. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντι μου στον ήχο. Καλημέρα, Χρυσταρά μου. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. radio@parapolitika.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Αλλαγή σκηνικού του καιρού από σήμερα, πτώση θερμοκρασίας και βροχές. Αυτή την ώρα βρέχει στην Κύμη Ευβοίας. Βρέχει δυνατά. Βρέχει επίσης στη Λίμνο, στην Αλόνισο, στη Σκόπελο, στα Γιάννενα, στα ορεινά των Ιωαννίνων, στην Σαμοθράκη, στη Ξάνθη και, ναι, και στην Κομωτινή, σε κάποια μέρη εκεί της Ροδόπης. Λοιπόν, αλλαγή σκηνικού του καιρού, κυρίως θα έχουμε καταιγίδες εκεί βορειότερα, Χαλκιδική κτλ. Και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα έχουμε ισχυρές βροχές. Εδώ, πριν από λίγο έριξε μια μικρή ψυχάλα, έτσι ένα τσαφ. Τώρα έχει σταματήσει, αλλά είπαμε, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, μέχρι τους 27-28 βαθμούς θα έχουμε αυτή την ώρα. Λοιπόν, μία δήλωση μέσα στο κοινοβούλιο που σίγουρα θα συζητηθεί τις επόμενες ώρες είναι αυτή του Γιώργου Μανούσου, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε εκπρόσωπος του κόμματος Κασιδιάρη στην Ολομέλεια. Είπε ότι τυπικά ανήκει στους ανεξάρτητες βουλευτές, ουσιαστικά όμως λέει εκπροσωπώ την Συμμαχία των Ελλήνων. Αμέσως υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κύριο Καζαμία, ότι δεν ανέχομαστε τέτοιες δηλώσεις μέσα στη Βουλή κτλ. Είναι σαν να νομιμοποιείται η Χρυσή Αυγή. Και βεβαίως ο κύριος Κατσότης και αυτός είπε ότι είναι αδιανόητο εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή που εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Για να ακούσουμε τι έγινε στη Βουλή.
1: Για την ουσία της συζήτησης, να διευκρινίσω ότι τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση αλλά και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
2: Ακούσαμε από τον βουλευτή, τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης αφού βγήκε από τη φυλακή. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με μία νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση. Και να μην επιτρέπουμε την νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από νέα κόμματα, βιτρίνα που έρχονται εδώ μέσα στη Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση.
3: Είναι αδιανόητο μια εγκληματική οργάνωση, η κυροζήνη όπως λέγανε οι Σπαρτιάτες, να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη.
4: Κύριε Μανούσου, μη φωνασκείτε, σας παρακαλώ.
5: Οι φασίστες λοιπόν δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία. Οι αγώνες των εργαζομένων θα τους βάλουν στον χρονοτούλαπο της ιστορίας.
0: Αυτά λοιπόν έγιναν χθες το απόγευμα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικές αποστολές για Ραπετρίτη, επαφές Παπασταύρου για ενέργεια και γεωτρήσεις. Τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αναλυτικά παραδείγματα, άνοδος 20-25% στο επίδομα θέρμανσης και επιδότηση στην Αντιλία. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή, όπου κατέθεται επί 2,5 ώρες ως μάρτυρας, ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη. Η 25χρονη Πινελόπη δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος έπαιζε κακόκου στο θέατρο πριν ομολογήσει. Με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης, νέο μόρφωμα. Θα στηρίξει το κόμμα που έφτιαξαν πρώην βουλευτές των Σπαριατών, ενώ παίζει κρυφτό με τον Άριο Πάγο.

0: Τραμπ και Σι τα βρίσκουν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα σε εμπόριο και τεχνητή νοημοσύνη, παράθυρο συνεργασίας πριν από τη συνάντησή τους που παραμένουν οι στρατηγικές τους διαφορές. Πολεοδομία Μυκόνου. Ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες εκκρεμεί αιτήματα για αυτοψίες και παράνομες οικίες και επιχειρήσεις. Πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι, το Σαββατοκύριακο ήταν κλειστή η πολεοδομία εκεί στην Μύκονο. Παρενέβη ο εισαγγελέας, γίνονται έρευνες. Για να ακούσουμε τι λένε δικηγόροι που γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση αυτή εκεί στην Μύκονο.
1: Τραγική. Εγώ είμαι 42 χρόνια δικηγόρος στην Μύκονο. Πίσω από τους τοίχους κολλάνε σπίτια 100 τετραγωνικών. Το καταλάβατε, σας λέω. Η εισαγγελέα είναι πολύ ικανή, έκοψε το δικαστήριο. Γιατί είχαμε συνεδρία του δικαστηρίου. Την περίμενε το περιπολικό για να πάει στην πολεοδομία.
2: Η πολεοδομία της Μύκονο ουδέποτε προέβη σε αυτοψίες, ουδέποτε επέβαλε τα αναλογούντα πρόστιμα και ουδέποτε άσκησε τα καθήκοντά της.
3: Ήμασταν 5 μηχανικοί. Πριν ένα μήνα. Ένας έφυγε, εγώ έκανα απαραίτηση πριν μια εβδομάδα. 3 είναι τώρα, 3. Ο ένας είναι το εξάμεινο.
0: Αποκαλυπτικό λοιπόν το ρεπορτάζ του Σταρ για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα στην πολεοδομία της Μυκόνου. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Η ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή είναι βασικός παράγοντας που κάποιες περιοχές της χώρας, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, καταφέρουν να νικούν το δημοκρατικό. Το δημογραφικό, όχι το δημοκρατικό. Σε αυτές τις περιοχές η τοπική οικονομία προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα περισσότερα ανθρώπινες συνθήκες καθημερινότητας, όπως σχολιάζουν ερευνητές. Ακριβότερη κατά 177% η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο. Υποσυνεχή η πολιορκία, ο Μέρτς, εμφανώς προβληματισμένος, εμφανίζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Οι δασμοί Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και η ζωνόση. Νομίζεις ότι είναι το email της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Πληθαίνουν όλα ένα και περισσότερο ηλεκτρονικές απάτες με κάθε μέσο, είτε με SMS, είτε με email κτλ. Που πραγματικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καταγγείλτε το λαθρεμπόριο με ένα κλικ. Νέα ψηφιακή πύλη. Ηλεκτρονική βάση καταγγελιών για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, όπως το λαθρεμπόριο και το ξέπλυμα χρήματος, δημιουργεί η ΑΔΕ.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις τώρα για περισσότερες από 1.900 προσλήψεις, οι προκηρύξεις για το δημόσιο. Κυριάκος Πιαρακάκης, το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. Τι κατέθεσε στον ανακριτή, σύμβαση συνεργασίας είχε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό. Χάος στην αντιπολίτευση, νέες δηλώσεις τελεχών για συνεργασία ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ. Ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Προθυμία στελεχών του ΤΣΕΝΤΕΟΥ να διαδεχτούν τον ΜΕΡΤΣ. Εκτόξευση τιμών πώλησης, είδος υπό εξαφάνιση, τα προσιτά σπίτια έως 50 τετραγωνικά. Τι ερευνά η εισαγγελία, η ύποπτη κατάρρευση της πλατφόρμας στην πολεοδομία της Μυκόνου. Από την Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο. Η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδευσε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 μόλις ημέρες. Εφημερίδα Τα Νέα. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Ζητούνται επικόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν, λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Έκθεση ΣΟΚ, επικίνδυνα νηπιαγωγία και παιδικές χαρές. Ελληνικό ρεκόρ, περπάτησε 23,5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό. Επαναπατρισμός, επιστρέφουν στην Ελλάδα 15 αρχαιότητες.

0: Εφημερίδα Κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Περίμενε σχεδόν μία ώρα το ασθενοφόρο. Για να ακούσουμε την κατοικιλόδερφος του αδικοχαμένου 14χρονου στον Αλφα.
1: Έχω χάσει τον αδερφό μου 14 χρονών. Δεν γίνεται έξι χωριά να μην έχουμε στη μέση από τα χωριά ένα στενοφόρο. Ένα στενοφόρο. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 29 χρονών. Ο αδερφός μου ήταν 14 που πέθανε. Αύριο μπορεί να είμαι εγώ. Στη θέση του. Δεν γίνεται να θέλει ένα στενοφόρο από τη Λάρισα 52 χιλιόμετρα πάνω από μία ώρα. Ακούστε με, γιατί δεν ισχύει αυτό. Η Λάρισα με την Καρέτσα είναι 52 χιλιόμετρα. Το άλλο, το ασθενοφόρο που ήταν στους Γόνους, είναι τα μισά χιλιόμετρα. Δηλαδή θα ήταν στη μισή ώρα. Ο αδερφός μου, 14 χρονών παιδί, το ασθενοφόρο έκανε μία ώρα και ένα αρθεί.
2: Πότε το είδατε τελευταία φορά?
3: Τον είδα χθες το μεσημέρι τον είδα.
2: Τι ήταν το παιδί χθες το μεσημέρι?
3: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Είχε κάτι έτσι που να προώδηδε ότι κάτι...
3: Όχι. Τον έβαλα, έφαγε και εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι να σου πω παραπάνω. Τα έχουμε κι εμείς τώρα αυτή τη στιγμή χαμένα.
0: Η οικογένεια λοιπόν καταγγείλει ότι το ασθενοφόρο έκανε πάνω από 50 λεπτά να φτάσει στο 14χρονο παιδί. Στην εφημερίδα Κόντρα επίσης, ρεκόρ ετήσιων συνταξιοδότησης το 7ο του 2026 φεύγουν άρον-άρον από τη δουλειά. Εφημερίδα Δημοκρατία, κρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη, το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια.

Τοπικές προκλήσεις και νοτίως της Κύπρου. Η κυβέρνηση επιμένει όμως στη γραμμή του κατευνασμού. Στα χαρτιά η διάσωση της πρώτης κατοικίας. Φιάσκο με το νέο εξωδικαστικό φιάσκο και με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Βάζει φωτιά στην αγορά των καυσίμων η κυβέρνηση. Ακριβά θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Die Linke, εκλογικός θρίαμβος με αιτία στη Γερμανία. Και φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου απέλυσαν το 1 τρίτο των εργαζομένων. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός, τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων, κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη στα ρεύματα των 61ων Δημητρίων, μουσική, θέατρο, χορός και σινεμά από 1η έως 26 Οκτωβρίου. Δίκη για τα Τέμπη καταθέτει σήμερα η Μαρία Καριστιανού. Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας, ενισχύεται το δίκτυο προστασίας για τους οφειλέτες. Σοβαρά προβλήματα σε δομές καταγγείλει ο Σύλλογος Γονέων στο πρώτο δημοτικό διαβατών.

0: Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό είναι η ώρα της Nova, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων, σταθερής και κινητής, 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά.

0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του. Σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Από τον Διόνυσο μας στέλνει το μήνυμα ο Γιώργος. Ο Λάμπρος από την Αύπακτο εδώ ακόμα βρέχει λέει. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Σπύρος την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλη την παρέα. Ο κύριος Σπύρος από Τυχείο. Καλημέρα και στον Αλέξη και στην Αμελή που μας ακούνε και αυτοί και ετοιμάζονται σιγά σιγά για τη δουλειά και για το σχολείο. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που συζητούμε όλοι στα σπίτια μας, στις παρέες και γενικότερα στην καθημερινότητά μας είναι η αύξηση των τιμών στη βενζίνη, στα καύσιμα γενικότερα, στο πετρέλαιο κίνησης και σε όσα έρχονται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς είμαστε απλοί καταναλωτές, απλοί οδηγοί που προσπαθούμε να πάμε στη δουλειά μας και προσπαθούμε να βρούμε έτσι έναν τρόπο, κάποιοι με τα πόδια, κάποιοι με τα μέσα μεταφοράς. Για κάποιους όμως αυτό, η μετακίνηση, είναι αναγκαίο κακό, είναι η δουλειά τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις μετακινήσεις, στις μεταφορές και σε αυτούς να δούμε τι πραγματικά έχει αλλάξει από τότε που η τιμή των καυσίμων εκτοξεύθηκε. Μαζί μας είναι ο κύριος Μάκης Καλομύρης, είναι αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος και Διεθνών Μεταφορών. Γεια σας κύριε Καλομύρη, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι έχει αλλάξει για σας, πόση διαφορά βλέπετε στην καθημερινότητά σας με το κόστος της βενζίνης να έχει εκτοξευθεί?
1: Όταν μετά το, μέχρι και τον Αύγουστο κάπου ήταν η λεγόμενη κατάσταση. Από 1η Σεπτεμβρίου και μετά, ναι.
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
1: Όταν γίνει ανεξαρτητό το πετρέλαιο, το βαρέλι έχει γίνει 103-105 δολάρια, το πετρέλαιο έχει φτάσει στην Αγγλία περισσότερο από ότι όταν είχε 126 δολάρια το βαρέλι. Δεν μιλάμε τώρα ότι είναι ανεξαρτητό τελείως. Δεν υπάρχει το πλαφόν στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, οπότε αυτό έχει ξεφύγει.
0: Λοιπόν, πρακτικά για εσάς τώρα που βγαίνετε στον δρόμο, κάνετε και από ό,τι βλέπω και διεθνείς μεταφορές, πρακτικά τι σημαίνει αυτό για εσάς, πόσο έχει αυξηθεί το καύσιμο?
1: Κοιτάξτε, κάθε μήνα η αύξηση είναι από 8 μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι η επιβάρηση μάλλον είναι γύρω στο 17-18%. Τώρα... Και το θέμα είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι, είναι ότι δεν είναι μόνο το κόστος του πετρελαίου. Ό,τι έχει να κάνει γύρω από το πετρέλαιο, είτε με λάστιχα, είτε ενεργεία ή οτιδήποτε άλλο, όλα έχουν πάει στα ύψη. Δεν είναι μόνο το κόστος καθαρά του πετρελαίου που ανεβαίνει.
0: Ναι, κύριε Καλομύρη, εσείς μεταφέρετε προϊόντα, τι μεταφέρετε?
1: Ναι, προϊόντα. Εφτάσει προϊόντα συνήθως. Ναι. Αλλά και ξηραφορτία από και προς την Ευρώπη και εσωτερική μεταφορά.
0: Τώρα, εσείς επειδή βγαίνετε και στο εξωτερικό, τι τιμές βλέπετε εκεί σε άλλες χώρες? Ας πούμε στη Βουλγαρία, από ό,τι μας έλεγαν, είναι 45 λεπτά φθηνότερη η βενζίνη. Εσείς τι τιμές βλέπετε?
1: Ναι, εντάξει, όταν εμάς είχε 2 ευρώ, στα Βαλκάνια δεν περνούσε το 1,40, 1,45. Υπήρχε και ένα 35. Βέβαια, η Δυτική Ευρώπη είναι ψηλά και αυτή, όπως και εμείς, πολύ περισσότερο σε κάποια κράτη από εμάς. Αλλά εκεί υπάρχει μια κρατική ενίσχυση προς τις μεταφορές και πριν την αύξηση του πετρελαίου, αλλά και τώρα. Που αυτό φαινόταν από την αγορά πετρελαίου που έκανε κάθε επιχείρηση και στο τέλος υπήρχε μια έκπτωση ανάλογα με τα τιμολόγια και τα έξοδα που έκανε κάθε επιχείρηση. Εδώ αυτό δεν υπάρχει. Προσπαθούμε να...
0: Εσείς τώρα μεταφέρετε ευπαθή προϊόντα. Πόσο ναι. Θα αυξηθούν τα προϊόντα που μεταφέρετε λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με το 10% που μέχρι τώρα υπάρχει μια επιβάρηση, γιατί ο μήνας, ο πρώτος μήνας είναι ο Σεπτέμβρης, η επιβάρηση δεν είναι καθαρά από το μεταφορικό. Mm-hmm. Διότι παραδείγματος χάρη σε ένα 10% σε μια διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη που μπορεί να ήταν 100 ευρώ, αν βάζουμε 22 τόνους, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι 0,05 το κιλό.
0: Ναι.
1: Όλο το άλλο αυτό που ακούμε συνέχεια από τα μεταφορικά, δεν λέω ότι δεν υπάρχει μια μικρή αύξηση, αλλά είναι μύθος. Δεν είναι όλη αυτή η αύξηση που βλέπουμε στους πάγκους, στα σούπερ μάρκετ εξαιτίας της μεταφοράς, ναι. Μόνο. Απλώς ό,τι ανεβαίνει όπως ξέρουμε στην Ελλάδα δεν κατεβαίνει. Όλοι έχουν βάλει επιβάρηση στο προϊόν, είτε είναι υλικά συσκευασία, είτε είναι το τελικό προϊόν. Και αυτές τις τιμές βλέπουμε τώρα στην αγορά. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς οι καταναλωτές είμαστε. Δεν είμαστε μόνο.
0: Σωστά. Σωστά, σωστά.
1: Άρα το βλέπουμε όλοι και εμείς γεωταχή έχουμε τόσο από τα παιδιά. Όλοι είμαστε στον ίδιο παρανόμαστε. Εγώ αυτό που με ενισχύει πολύ είναι ότι αρχίζουμε, ειδικά σε Ελλάδα, κάτι με το βλέπουμε, και μας γίνεται συνήθεια στο τέλος. Διαμαρτυρόμαστε, συζητάμε λίγο και εκεί σταματάει. Νομίζω ότι περιμένουμε να μας τα εξαγγείλει και τα μέτρα η κυβέρνηση που λέει για τη στήριξη, ειδικά στο πετρελαιο κίνηση, για να δούμε πού μπορεί αυτό να σταματήσει. Εγώ πιστεύω ότι...
0: Η υπάρχουσα επιδότηση είναι κάτι.
1: Φανταστείτε να υπήρχαν και άλλα 15 λεπτά στην Αγγλία. Πού θα είχαμε φτάσει τώρα. Είναι κάτι, αλλά πάσαμε τον έλεγχο νομίζω όσον αφορά την κερδοφορία που το τελικό προϊόν. Εγώ να σας πω κάτι, καλό είναι να κερδίσουμε όλοι, να μην εξοκερδούμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ή όταν η χώρα περνάει μια δύσκολη στιγμή όπως είναι αυτή τώρα, αυτή η ενεργειακή κρίση, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί όλοι οι μεγάλοι ας μην κερδίσουν αυτά που υπολογίζουν να κερδίσουν.
0: Ναι.
1: Ας βάλουμε όλοι πλάτη από τον απλό πολίτη μέχρι και αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, ας βάλουμε πλάτη να περάσουμε τον κάμπο που περνάει η χώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά ο καθένας κάνει κάτι για τη χώρα του. Ας προσπαθήσουμε και εμείς.
0: Κύριε Καλομύρη, μια τελευταία ερώτηση. Είναι βιώσιμο το επάγγελμά σας με αυτές τις τιμές που ακούμε?
1: Ξέρετε, ο Έλληνας αυτοκινητής όσο μπορεί πάντα προσπαθεί να βάλει πλάτη. Θα μετακινηθεί το κόστος στον εντολέα του κάθε συναδέλφου, την κάθε εταιρεία που χρησιμοποιεί τα αυτοκίνητα. Αυτό όλο καταλαβαίνετε ότι είναι μια ελπίδα που κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει. Και μπορεί να μην υπάρχει μεγάλη προσφορά από φορτηγά, διότι είναι δύσκολο να μετακινηθεί ο Έλληνας, αν δεν μπορεί να βγάλει τις υποχρεώσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καλομύρη. Καλές διαδρομές να έχετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλά ταξίδια να έχετε.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, αρχίζουν και έρχονται οι προειδοποιήσεις του καιρού. Πιθανή καταιγίδα, λέει, το απόγευμα στην περιοχή της Καλλιθέας, λέει. Θα έχουμε βροχές, άντε λίγο να κατέβει και λίγο η θερμοκρασία, γιατί και τα 30 άρια δεν τα αντέχουμε και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Απλά να μην έχουμε καταστροφές, έτσι, γιατί συνήθως κάθε φορά που ακούμε εμείς καταιγίδα, έχουμε άσχημες μνήμες. Θυμάστε τον Ντάνιελ, τέτοιες ημέρες είχε γίνει, Σεπτέμβρη μήνα. 3 χρόνια είχε να ανοίξει εκεί ο παιδικός σταθμός. Λειτουργήσε χθες ξανά εκεί ο βρεφορυμπιακός σταθμός στη Λάρισα. Οι εγκαταστάσεις του είχαν βρεθεί στο έλεος της κακοκαιρίας που είχε πλήξει τη Θεσσαλία, όπως θυμάστε, το 2023. Ολόκληρη η περιοχή είχε πλημμυρίσει, είχε προκαλέσει πάρα πολλές καταστροφές και έκανε 3 χρόνια να ξανανοίξει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία και σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν με την στέγη, με τα προβλήματα που υπάρχουν, με τα σπίτια που δεν υπάρχουν, με όσα υπάρχουν που είναι πανάκριβα, με όσα συμβαίνουν στα ενίκια, αλλά πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν πάρει ένα δάνειο, που πήραν ένα δάνειο και ξαφνικά βρέθηκαν έτσι εγκλωβισμένοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με τα funds να τους ζητούν υπέροχες δόσεις, καμία σχέση με την πραγματικότητα, πάρα πολλοί να βρίσκονται έτσι στο έλεος των μηχανισμών, να μην υπάρχει δίχτυ προστασίας πέρα από τον νόμο Κατσέλη. Και όσους κατάφεραν να υπαχθούν σε αυτόν, τώρα έρχεται ο εξαδικαστικός μηχανισμός. Θα φωτίσουμε λίγο το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ποια είναι τα ωφέλη, αν υπάρχουν θολά σημεία, όλα αυτά θα μας τα ξεκαθαρίσει η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη, είναι δικηγόρος και ειδική στο θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Παναγού, χαίρομαι πολύ που με φιλοξενείτε σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς το πρωί.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πάμε να δούμε τώρα ποιος αφορά ο εξοδικαστικός μηχανισμός και ποια είναι τα ωφέλη, αλλά αν υπάρχουν και θολά σημεία τώρα σε αυτή την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, είναι σε πλήρη λειτουργία από χτες αυτή η νέα βελτιωτική αλλαγή του εξοδικαστικού. Ο εξοδικαστικός πέρασε από διάφορες, θα έλεγε κανείς, διαδικασίες. Ήταν στην αρχή λίγο δυσλειτουργικός, θα έλεγε κανείς. Στην αρχή δεν δινόντουσαν πολλές προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση επικαιροποιήθηκε πολύ το σύστημα του εξοδικαστικού και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για αυτοτελής προστασία πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όπως είπατε κι εσείς, αυτοτελής προστασία από μόνη της, δηλαδή προστασία της πρώτης κατοικίας, επειδή έχουμε μία πρώτη κατοικία, δεν υπήρχε προστασία πλην του νόμου Κατσέλη που η ισχύς του έληξε στα τέλη του 2019.
0: Ναι.
1: Άρα σήμερα τι έρχεται αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο να κομίσει στη ζωή των δανειοληπτών? Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν για κάποιους λόγους να ρυθμίσουν την πρώτη κατοικία, την προστασία της. Γιατί ένας βασικός λόγος είναι ότι είχαν και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Άρα όταν κάποιος έχει όχι μόνο την πρώτη κατοικία, αλλά μπορεί να έχει και ένα δεύτερο σπίτι, ένα σπίτι στο χωριό. Άρα όταν κάποιος έχει όχι μόνο την πρώτη κατοικία,

0: μια και ένα άλλο μικρό σπίτι. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά είναι σε καλή περιοχή, έχουν αγοραστικό ενδιαφέρον, άρα στα κοστολογούμε ψηλά.
1: Να σας πω όμως τώρα κάτι, να βάλω μια άνω τελεία τώρα πάνω σε αυτό, διότι σας ακούμε πολύ προσοχή. Λέει λοιπόν το φαντ ότι έχετε και άλλα, ας πούμε, άλλα ακίνητα, υπάρχουν και άλλα ακίνητα. Μπορεί όμως το άλλο ακίνητο, έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που λένε που το φαντ τους έχει ζητήσει, ας πούμε, ένα ακίνητο που μπορεί να έχει ο σύζυγος. Και να μην είναι καν στο όνομα του δικαιούχου του δανείου. Πώς γίνεται λοιπόν να έρχεται το φαντ και να βάζει στο μάτι ένα ακίνητο που μπορεί να ανήκει στο σύζυγο, έτσι, της δανειολήπτριας, ενώ ο ίδιος, ενώ η ίδια η δανειολήπτρια δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι καν στο όνομά της.
0: Ωραία, θα σας πω, αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Δηλαδή τι, δεν μπορεί να αξιώσει το φαντ περιουσιακό στοιχείο το οποίο, για το οποίο δεν, πώς το λένε, δεν είναι στη δανειακή σύμβαση. Mm-hmm. Αυτό είναι λάθος και ίσως δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο στον κόσμο. Θα έρθει το φαντ και θα αξιώσει να πάρει περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι, αφορά δανειακή σύμβαση του ανθρώπου το οποίο το ενέχεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχει πάρει ο σύζυγος ένα δάνειο και είναι στο όνομά του, αποκλειστικά σε αυτόν, και το ακίνητο είναι σε αυτόν και το δεύτερο σπίτι είναι σε αυτόν, δεν μπορεί να επηρεαστεί η περιουσία της σύζυγου σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο
1: λαμβάνεται υπόψη όμως στην όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, στη διαδικασία της ρύθμισης, λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή περιουσία. Γιατί εγώ έχω γνωρίζω, ας πούμε, περιπτώσεις που μας έχουν στείλει μηνύματα που ψάχνουν ακόμη και το αν και τα παιδιά της μιας οικογένειας έχουν κάτι στο όνομά τους.
0: Αυτό το κάνουν, θα σας πω, γιατί το μόνο το οποίο επηρεάζει την οικογένεια είναι το οικογενειακό εισόδημα. Το οικογενειακό εισόδημα, αν ο σύζυγος, ας πούμε, έχει ένα σπίτι στο όνομά του και έχει όλη την περιουσία, ένα-δύο σπίτια στο όνομά του, ο σύζυγος, αλλά η σύζυγος τίποτα, αλλά κάνει κοινή δήλωση και έχει περιουσία, έχει εισόδημα και η σύζυγος, αυτό μπορεί να μετρήσει και να επηρεάσει για το ύψος της δόσης. Δηλαδή να γυρίσει και να πει το φαν, μα υπάρχει ευχέρεια, γιατί και η σύζυγος δουλεύει, άρα θα μας δώσετε αυτό το ποσό ως δόση. Εκεί επηρεάζει. Δεν επηρεάζει το περιουσιακό στοιχείο της σύζυγου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το δάνειο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που μου λέτε τώρα για τα παιδιά, να σας πω τι ακριβώς είναι για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι.
0: Όταν θέλει ο κόσμος να κάνει καινούργια ρύθμιση, έτσι, για παράδειγμα, δεν τήρησε τις προηγούμενες ρυθμίσεις και τώρα θέλω να κάνω καινούργιες ρυθμίσεις. Εκεί λοιπόν πολλές φορές εκβιάζουν τον κόσμο τα φαντ και τι λένε, να μπει στη ρύθμιση και το παιδί, να μπει στη ρύθμιση και το άλλο παιδί, να είναι εγγυητές. Αυτό είναι το οποίο απευχόμαστε και δεν συμβουλεύουμε να συμβαίνει, γιατί είναι πολύ καταχρηστικό να δεσμεύεις νέα παιδιά με τέτοια...
1: Βέβαια, με χρέη και βάρη.
0: Με χρέη και βάρη, γιατί και τα παιδιά από μόνα τους μελλοντικά στη ζωή τους μπορεί να θέλουν να πάρουν κάποια δάνεια, να χτίσουν τη ζωή τους, να κάνουν κάποια βήματα επαγγελματικά κτλ.
1: Τώρα ο εξοδικαστικός βρίσκει μια λύση, μια βιώσιμη δόση, έτσι ώστε το νοικοκυριό να μην χάσει το σπίτι του.
0: Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο. Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν μεγάλο δανεισμό, έτσι μπαίνουν στον εξοδικαστικό και δυστυχώς η δόση η οποία τους έρχεται δεν είναι βιώσιμη. Τα έχουμε δει και αυτά. Τι αλλάζει όμως? Αυτό το οποίο αλλάζει τώρα είναι ότι κάποιος ο οποίος θέλει να προστατεύσει την κυρία κατοικία του και, όπως είπαμε, έχει ένα ή δύο επιπλέον περιουσιακά στοιχεία, δίνει, συνενεί να ρευστοποιηθούν τα δύο επιπλέον περιουσιακά στοιχεία εκτός της πρώτης κατοικίας και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δόσης μόνο η αξία της πρώτης κατοικίας και όχι η συνολική αξία όλης της περιουσίας που ανέβαζε πάρα πολύ τη δόση και ήταν κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το παλεύει. Δηλαδή όταν σου λέει ότι ξέρεις εμείς βλέπουμε ότι η εμπορική αξία των ακινήτων είναι 300.000 και εσύ είσαι ένας μέσος άνθρωπος που παίρνεις 1.000-1.500 ευρώ το μήνα, έτσι, και έχεις και μια οικογένεια και άλλα τόσο, η σύζυγος, και έχεις και δύο παιδιά και έχεις και ένα υψηλό δάνειο, ναι, σύμφωνα με την τοκοφορία, ανέργη και τα λοιπά, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη το σύνολο της περιουσίας σου για να δώσεις μια ρύθμιση. Άρα λοιπόν ο εξοδικαστικός πλέον που ενεργοποιήθηκε από χτες και θα το δούμε και στην πράξη, έτσι κυρία Πανάγου, θα το δούμε και στην πράξη και εδώ είμαστε να το ξαναπούμε, αυτό ουσιαστικά θα βοηθήσει, θα απομονώσει την υπόλοιπη περιουσία και θα συσχετήσει

0: μόνο, ας πούμε, έχω ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, έχω ένα διαμέρισμα στα Δηλής, για την αξία του διαμέρισματος αυτού, έτσι και μόνο, και το εισόδημα βέβαια το που υπάρχει στην οικογένεια, για να βγει η πολυπόθητη δόση.
1: Τα funds ανταποκρίνονται σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή έρχονται στις ρυθμίσεις, στον εξαδικαστικό, θα έχουμε πολλές ρυθμίσεις, θα δούμε δάνεια να ξεκοκκινίζουν.
0: Κοιτάξτε, έχουν ρυθμιστεί περίπου 20 δις ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Στην αρχή τα funds είχαμε τεράστια προβλήματα. Καταρχήν με τις αλλαγές των χαρτοφυλακίων, όπως ξέρετε κι εσείς, δεν μπορούσαν να βρουν άκρη τα ίδια τα funds, όχι να μπορέσει ο δανειολήπτης να καταλάβει τι έχει να αντιμετωπίσει. Αυτό στην πράξη τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αρχίσει και βελτιώνεται αρκετά. Δεν είχαμε πολλές ρυθμίσεις, τώρα έχουμε λίγες παραπάνω από αυτές που είχαμε.
1: Θολά σημεία δηλαδή, υπάρχουν τώρα, κυρία Παπαδογεωργάκη, σε αυτή την ιστορία.
0: Θολά σημεία, θα έλεγε κανείς ότι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, στο καινούριο εξοδικαστικό με την προστασία πρώτης κατοικίας, πρέπει οπωσδήποτε να τιμήσεις τη ρύθμιση, το λέω έτσι, γιατί αν τη χάσεις, δεν σου δίνει άλλη δυνατότητα ο εξοδικαστικός, σε καμία περίπτωση, δεν μπορείς να ξαναμπείς για να προστατεύσεις το σπίτι σου και μετά είναι το χάος.
1: Ακόμα και αν χάσεις μία δόση, ας πούμε.
0: Τρεις δόσεις, έως τρεις δόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει, έως τρεις δόσεις, αν τις χάσεις, όχι συνεχόμενες, εκεί μπορεί να χάσεις όλη τη ρύθμιση. Και μετά, αν χάσεις όλη τη ρύθμιση, καταλαβαίνετε πόσο πιο επιθετικά μπορεί να έρθουν τα φαντ μετά απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τίμησε ούτε αυτή την. Τίμησε, το λέω, ξέρετε, λίγο.
1: Το καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Σχηματικά, ναι. Δεν την τίμησε αυτή την τη ρύθμιση. Οπότε εκεί σου λέει, τώρα θα μπούμε σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί η ίδια η σύμβαση πλέον, χωρίς περαιτέρω δικαστικές ενέργειες, λέει ο νόμος, μπορείς με την ίδια τη σύμβαση, θα μπορούσε το φαντ, ας πούμε, να αξιώσει, πώς να το πω, αναγκαστικά μέτρα εναντίον του φυλαίτη. Μόνο με τη σύμβαση, μόνο με την αθέτηση της σύμβασης. Φυσικά, αν υπάρχει και εγγυητής μέσα σε αυτή τη σύμβαση, πρέπει και αυτός να μπει στην προστασία αυτή μέσα, γιατί πρέπει να προστατευτούν και οι δύο, και ο πρωτοφυλάτης και ο εγγυητής, και αυτό δεν είναι κακό, γιατί με μία ρύθμιση προστατεύονται και οι δύο. Είναι πιο δύσκολο, κυρία Πανάγου, να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Είναι πιο δύσκολο να χτυπάνε την πόρτα οι δανειολήπτες μόνοι τους πλέον απέναντι στα funds, από το να μπαίνουν στις πλατφόρμες. Γιατί στις πλατφόρμες πολλές φορές δεν ζητούνται ούτε επιπλέον προκαταβολές, ούτε χρήματα μπροστά, πράγμα το οποίο γίνεται με τις απευθείας ρυθμίσεις.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαδογεωργάκη. Εδώ είμαστε και θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, να δούμε ότι προχωράει και ότι είναι λογικό. Έτσι γίνονται ρυθμίσεις και ξεκοκκινίζουν τα δάνεια και φεύγει αυτό το άγχος του κόσμου που φοβάται να μην χάσει το σπίτι του.
0: Το οποίο είναι φοβερό και έτσι. Πολύ δύσκολο για την καθημερινότητά του.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον κύριο Λευτέρη και στον κύριο Θοδωρή από τη Λάρισα, οι αγαπημένοι μας ακροατές, και πρωινός περίπατος με λίγη βροχούλα, λένε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και οι δύο, να περνάτε υπέροχα. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και ερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Ακόμα και στο BBC έπαιξε η είδηση για την τραγωδία στην ακτή Βουλιαγμένης. Εκεί όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος άνδρας μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα ανάμεσα σε αυτόν και σε έναν επίσης ηλικιωμένο άνδρα 76 χρονών. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, ακόμα και τα ξένα δίκτυα ασχολήθηκαν με αυτό, διότι πέθανε για μια αυλακία, έτσι, σε μια άδεια παραλία. Μιλάμε για μια παραλία με χιλιάδες ξαπλώστρες, πάνω από 90 στρέμματα, όπως μας έλεγε χθες εδώ ο Δήμαρχος, έτσι, και συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Ένας άνθρωπος 82 ετών ξεψύχησε εκεί στην παραλία μετά από έναν έντονο καυγά, αφού ήρθαν στα χέρια μάλιστα με τον 76χρονο άνδρα. Το πώς και το τι ακριβώς συνέβη το μαρτυρά ο άντρας, ο 76χρονος, ο οποίος θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη μαζί με την 29χρονη σύντροφό του, αλλά φυσικά και η πλευρά του 82χρονου, διότι παρούσα στο τραγικό αυτό περιστατικό ήταν και η σύζυγος του 82χρονου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι και σήμερα έως και την Πέμπτη, για όσους μετακινήσετε με το μετρό, έχουμε την λειτουργία των τριών σταθμών του μετρό. Αλλάζει λίγο η λειτουργία από το τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Τελευταίο δρομολόγιο 9:40. Γίνονται παρεμβάσεις, διότι γίνονται τεχνικές εργασίες, γι' αυτό και 9:40 είναι τα τελευταία δρομολόγια. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι μια ταλαιπωρία φυσικά για τους ανθρώπους που δουλεύουν ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, να επιστρέφουν στο σπίτι τους και να μην έχουν μετρό. Έτσι, γίνονται λοιπόν κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη να κλείνουν καθημερινά από τις 9:40. Κατά το διάστημα αυτών των εργασιών, η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 3 θα συνεχίζεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακιδίας Αεροδρόμιο. Επίσης, θα πρέπει να έχετε το μυαλό σας ότι 9:40 σταματάνε τα δρομολόγια, αλλά από τους σταθμούς εκκίνησης ξεκινάει το τελευταίο δρομολόγιο, μπορεί και νωρίτερα. Δηλαδή, Δημοτικό Θέατρο Δουκίσης Πλακεντίας, 9:20 είναι το τελευταίο δρομολόγιο. Άρα, είναι μια περίοδος ταλαιπωρίας, μέχρι και την Πέμπτη θα ισχύει αυτό. Είναι μια περίοδος ταλαιπωρίας για τον κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος μετακινείται, έτσι. Και βεβαίως, να σας πω ότι ήδη αρχίζει και βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού και εδώ εξημερώνει έτσι με συννεφιά και πιθανότατα θα βρέξει και εδώ στην Αττική. Βρέχει ήδη στην Παλίνη από ό,τι βλέπω εδώ στην Αττική και βεβαίως αυτή την ώρα έχει ισχυρή βροχή στην Κύμη Ευβοίας, στη Λίμνο. Και επίσης βροχή έχουμε σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις πολύ όμορφες μουσικές, τον Ηλία Σελιμά. Και τον αγαπημένο μου τον Χρήστο που είναι εδώ απέναντί μου στον ήχο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-1080-880. Και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις. Και φυσικά αύριο το πρωί ξυπνάμε μαζί στις 5 τα ξημερώματα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς το χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η απειλή χρήσης βίας δεν συνάδει με σχέσεις καλής γειτονίας, θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα, ενώ θα επισημάνει την ανάγκη σεβασμού των κανόνων για τον ορισμό θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και το δίκαιο της θάλασσας. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ ξεκινούν σήμερα και το ενδιαφέρον στρέφεται στην αυριανή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου αλλά και στις συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της Συνόδου. Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε επικοδομητική τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηματικό παραμένει αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν, καθώς και το πότε θα πραγματοποιηθούν επαφές με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Στην τελική ευθεία, ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ. Ένα καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Αναμένεται παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος της κυβέρνησης είναι να συγκρατηθεί η τιμή του στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανεξέλεγκτη κατάσταση με την τιμή του πετρελαίου κίνησης, κάθε μήνα η επιβάρυνση είναι 17 με 18%, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Μάκης Καλομήρης. Σημείωσε πως το πετρέλαιο συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ ανέφερε ενδεικτικά ότι στην Ελλάδα η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2 ευρώ και στα Βαλκάνια στο 1,45 ευρώ το λίτρο. Προβάδισμα 9,9 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24,3% έναντι 14,4% της Ελλάς και 11,1% του Πασόκ. Στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%. Μόλις 9% εκτιμά ότι τα μέτρα για τη μείωση των τιμών στα προϊόντα απέδωσαν αρκετά οι πολλοί, ενώ το 77% δηλώνει ότι δεν είδε σημαντική αλλαγή από τα μέτρα με τους κωδικούς στα προϊόντα. Η Έλα στη Βουλή προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλαίσης Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και για παραβάσεις στις νομοθεσίες περιόπλων και ναρκωτικών απαγγέλθηκαν στον 27χρονο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Οικουμενίτσα. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, μετέβησαν ανακριτής και εισαγγελέας και ζήτησε προθεσμία ώστε να απολογηθεί την Πέμπτη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές Σαουδικής Αραβίας στη στρατηγική σημασίας πόλη λιμάνι Μόχα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερ Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα. Τη φανέλα της Μπαρτσελώνα θα συνεχίσει να φορά ως το 2031 ο νεαρός μέσος Μάρκ Μπερνάλ. Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, τι κάνετε, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη 22 Ενάτου, πολύ καλά τα λέει ο Βίρον Τσουράπης,

Πήρε ένα τσουράπι, καινούριο τραγουδάκι. Καλημέρα, τι κάνεις. Να το σκεφτόμαστε και λίγο ότι πρέπει να ζήσουμε εκτός από το να κυνηγάμε την ουρά μας και τα προβλήματα. Επειδή κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος, μην έρθει το τέλος και δεν έχουμε προλάβει την αρχή. Δηλαδή, μην έχουμε φτάσει στο τέλος χωρίς να προλάβουμε να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει. Αισιόδοξο το μήνυμα από το τραγουδάκι, δηλαδή να ζήσουμε. Όχι ότι θα πεθάνουμε. Το ζήτημα είναι να ζήσουμε καλά μέχρι να έρθει αυτή η κούφια η ώρα που λένε. Είπαμε, σήμερα είναι Τρίτη, 22/9, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να φάμε και τον Σεπτέμβρη. Έξω έχει συννεφιά, είναι φθινοπορεινό το σκηνικό, αλλάζει ο καιρός σήμερα, θα έχουμε βροχές, έχουμε ήδη βροχές σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, θα έχουμε βροχές και στο κέντρο, στην Αττική μάλλον από το μεσημεράκι και μετά. Ο καιρός παρουσιάζει επιδείνωση, ήδη από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, και ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές και στην Θεσσαλία και στην Χαλκιδική, από τις πρώτες πρωινές ώρες ήδη στη Χαλκιδική ψιλοβρέχει, στην Εύβοια κυρίως κεντρική και βόρεια, και μετά σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι θα επεκταθεί. Δεν είναι ότι θα βρέχει χωρίς σταματημό, αλλά θα τη ρίξει την βροχολότητα. Αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι, 4 με 6 και βαθμία στο Ιόνιο, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εγώ όταν ξεκίνησα το βραδάκι είχε ρίξει κάτι ψυχάλες, έριξε κάτι εκεί στο κέντρο. Γενικά ήταν λίγο βρεμένος ο δρόμος προς τα πάνω, μετά δεν βρεμένος και προς τα κάτω. Μετά πέρασε και μια νταλίκα μπροστά και ήταν φορτωμένη χώμα και άφηνε το χώμα στη διαδρομή. Ωραία, κάναμε μοτοκρός κατεβαίνοντας τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Δεν το καταλάβαινε ότι ταδιάζει το χώμα στην ευθεία. Ωραία, ήταν μετά, είχαν έρθει τα συνεργεία του Δήμου για να μαζέψουν το χώμα. Δεν είχα και τα κουβαδάκια μαζί, να κατέβω κάτω να παίξω, να φτιάξω κανένα πυργάκι, να περάσει η ώρα, να ξεκινήσει ευχάριστα η μέρα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, παράπονο δεν έχουμε, διότι τρέχουν όλα κανονικά. Τρέχετε και εσείς στους δρόμους, όχι μην τρέχετε στους δρόμους, ενώ ότι προς ώρας είναι καλά τα πράγματα στην κίνηση, με εξαίρεση την άνοδο του Κηφισού και την έξοδο της Αθηνών, που πλέον είναι μόνιμο το ζήτημα. Δεν βλέπω κίνηση αλλού, άντε λίγο στη λεωφόρο εκεί στη Συγκρού, πριν μπει στην Καλλιρόης, λίγο μπλέξιμο εκεί κατά τα λοιπά, στο περιφερειακό του Καρέα, και κάπου εκεί τελειώνουν τα προβλήματα προς ώρας. Ελπίζω πως δεν θα δημιουργηθούν περισσότερα και ελπίζω πως αν έρθει βροχή δεν θα φέρει αυτό το τεράστιο μποτιλιάρισμα που έρχεται στους δρόμους της Αθήνας. Αλλά βάλτε στο πρόγραμμά σας, στον υπολογισμό για το χρόνο που θα κάνετε σήμερα και το ενδεχόμενο να βρέξει, και ξέρεις τι γίνεται στην Αθήνα όταν βρέχει. Κυλάει το νερό, δεν κυλάνε τα αυτοκίνητα. Ξεκινάει η σύνοδος στο ΙΕ, όπου μαζεύονται ηγέτες όλου του κόσμου για να πούν τι και να μας πούν τι. Αυτό είναι αλήθεια, δεν υποβαθμίζω την αξία και την ουσία, αλλά ο ίδιος ο ΙΕ έχει χάσει λίγο έχει υποβαθμίσει τον ρόλο του. Ο Τραμπ που θα μιλήσει σήμερα έχει πολύ ενδιαφέρον, να δούμε τι έχει να πει. Ο Τραμπ που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η δημοτικότητά του έχει πέσει στο 36, 37, 35 της 100, πάρα πολύ χαμηλά, εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τον ίδιο. Πληροφορίες μέσα από το Λευκό Οίκο λένε ότι γενικά το πράγμα δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο ίδιος βγαίνει έξω και παρουσιάζει μια εικόνα αυτή, την τραμπική εικόνα του παντού κερδάμε και δεν υπάρχει αυτό, και μας βλέπουν και τρέμουνε, και θα εξαφανίσουμε το Ιράν, θα εξαφανίσουμε, ξέρω εγώ, όποιον μας απειλεί. Πήρε και τη Γροιλανδία, ή τέλος πάντων
με τον έναν τον άλλον τρόπο κέρδισε να έχει ισχυρότερη στρατιωτική περιουσία στην Γρυλανδία, οπότε το πουλάει ότι κέρδισε τον κόσμο ολόκληρο. Γενικά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά για τον Τραμπ. Το γαλόνι έχει πάει πάνω από 6 δολάρια στις ΗΠΑ και αυτό μιλάμε για καταστροφή για τους Αμερικανούς, γιατί αυτοί κάνουν τεράστιες αποστάσεις, έχουν και πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, γιατί ήταν πάρα πολύ φτηνή η βενζίνη σε αυτούς. Ενώ εδώ σε εμάς έχουμε μάθει πάνω κάτω να έχουμε πιο ακριβή βενζίνη. Να μου πεις, όχι 2,20 που είναι τώρα, αλλά τέλος πάντων έχουμε πιο ακριβή βενζίνη τώρα. Κοντεύουν να μας φτάσουν και στην τιμή της βενζίνης. Ο Τραμπ είχε έρθει τάζοντας τους Αμερικανούς ότι θα μειώσει τον πληθωρισμό και ότι η ζωή τους ήταν φθηνότερη σε σχέση με τον κοιμισμένο Biden, που έλεγε ο Τραμπ. Κοίμησε τους Αμερικανούς και γεμίζει τα ταμεία όχι του κράτους, τα δικά του και των φίλων του, γιατί από κέρδη πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι δεδομένο αυτό. Ενδιαφέρον πάντα έχουν οι συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ, όπου όλοι συναντιούνται με όλους. Όχι, λάθος. Όλοι δεν συναντιούνται με όλους, αρκετοί με αρκετούς. Δηλαδή, ήδη συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Μακρόν και περιμένουμε να δούμε αν αυτή η συνάντηση θα βγάλει κάπου, κυρίως αν θα βγάλει σε κάτι που να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στα μέτωπα, που είναι και πολλά παραθεμάτα, δεν είναι και λίγα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές έλεγε είμαι έτοιμος να ανατινάξω το Ιράν. Χθες έκανε διπλωματικές επαφές και έλεγε είμαι πολύ έτοιμος να συναντηθώ με τον πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο του ΟΗΕ για να συζητήσουμε για την υπόθεση του Ιράν. Αυτό βοήθησε τις αγορές ώστε να πέσει η τιμή της ενέργειας. Το Brent έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και τώρα ξανά ανέβηκε στα 101,6, αλλά από εκεί που ήταν κοντά στα 110 υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Το αργό πετρέλαιο είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 73,9 και αυτό έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του σε σχέση με τα 80 και κάτι που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Το φυσικό αέριο που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, διότι σε συνδυασμό με την εκτείναξη της χοντρομπορικής τιμής και πάλι πάνω από τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα, καταλαβαίνετε το πρόβλημα γίνεται εξαιρετικά δύσκολο και για την οικιακή κατανάλωση αλλά και για το κόστος της ενέργειας των μεγάλων επιχειρήσεων. Χθες είχαμε την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, η κυρία Σαράντη, αυτό που είπε είναι ότι οι βιομηχανίες αυτό που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν είναι το πάρα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος. Σε μια χώρα που αναζητούμε επενδύσεις, σε μια χώρα που θέλουμε να λέμε ότι δεν έχουμε μόνο τον τουρισμό, αλλά έχουμε και άλλου είδους βιομηχανία, δεν δίνουμε κίνητρα, ενεργειακά κίνητρα, για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στις υπόλοιπες χώρες που είναι δεδομένο ότι έχουν πολύ φτηνότερες τιμές και ενεργειακές αλλά και φτηνές στην παραγωγή τους. Είναι τρομερό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Να μου πεις τώρα τι έπαθε, κλαις για τους βιομήχανους, να τους λυπηθούμε? Όχι, δεν είναι το θέμα να λυπηθούμε τους βιομήχανους, να μην τους λυπηθούμε. Το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη της χώρας περνάει μέσα και από τις βιομηχανίες. Άμα δεν ενδιαφερόμαστε, δεν καταλαβαίνω πώς θα πετύχουμε τον στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για εκτείναξη των επενδυτικών κεφαλαίων. Μόνο αγοράζοντας εξοχικά οι ξένοι και σπίτια και τέτοια πράγματα θα εκτείναχθουν τα κεφάλαια, ή εξαγοράζοντας ελληνικές επιχειρήσεις, αυτές είναι οι επενδύσεις που στοχεύει η κυβέρνηση? Όχι, οι ελληνικές βιομηχανίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να επενδύουν. Η χονδρομπορική τιμή του ρεύματος το Σεπτέμβριο ξεπέρασε τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα, έκανε άλμα 177% σε σύγκριση με πέρυσι. Στην Ελλάδα η τιμή έχει φτάσει στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με την Ιταλία που είναι περίπου στα 200,5 ευρώ η μεγαβατόρα, με την Κροατία στα 222 και από εκεί και πέρα και η Αυστρία έχει πολύ ψηλά, 221, και η Γερμανία 226 και το Βέλγιο 211
και η Ρουμανία 231 και η Βουλγαρία 211. Χαμηλότερα είναι η Νορβηγία, για παράδειγμα, που έχει χαμηλή τιμή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, στα 159. Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζουν να έχουν πολύ χαμηλές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης από την Ουκρανία και μετά. 156 Ισπανία, 156 και η Πορτογαλία ευρώ η μεγαβατόρα, 159 ευρώ η μεγαβατόρα. Η Γαλλία είναι πιο ανταγωνιστικές στην αγορά, όχι μόνο γιατί έχουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αλλά γιατί έχουν και άλλες φροντίδες, κίνητρα για να επενδύουν. Επίσης, κάτι που λέγαμε χθες με την πρόεδρο του Συλλόγου του Συνδέσμου Βιομηχανίων Ελλάδος, το γεγονός ότι επειδή οι βιομηχανίες δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας, λογικό, είναι στην περιφέρεια, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, δηλαδή πρώτα απ' όλα να φύγουμε όλοι, να φύγουν οι περισσότεροι, να φύγουμε οι περισσότεροι από την Αθήνα και να πάμε στην περιφέρεια. Άρα χρειαζόμαστε κίνητρα για να πάμε στην περιφέρεια. Και επίσης να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, το οποίο προκαλεί τεράστιο ζήτημα και στην οικονομία. Προφανώς δεν μπορούν να ζήσουν τα εργοστάσια, δεν μπορούν να ζήσουν οι βιομηχανίες, δεν μπορούν να ζήσουν οι επιχειρήσεις όταν υπάρχουν νομοί που είναι προς εξαφάνιση. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο των νέων: 6 νομοί της χώρας προς εξαφάνιση, 50% η μείωση των γεννήσεων, ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά, στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για να πεις ότι αντιμετωπίζεις το ζήτημα. Και προφανώς το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται με 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντιμετωπίζεται με αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Δηλαδή, 2.000 ευρώ για ένα παιδί, ωραία, μια χαρά. Σου καλύπτει κάποιες ανάγκες. Όταν οι πάνες είναι πανάκριβες, όταν για το παιδί πρέπει να έχει θέρμανση στο σπίτι διαρκώς, και η θέρμανση έχει φτάσει στο Θεό και δεν μπορείς να ανοίξεις το air condition ή το καλοριφέρ, αν είναι με πετρέλαιο θέρμανσης ή με φυσικό αέριο, ή θα τα ανοίξεις και θα τσουρουφλιστείς, γιατί δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί να κρυώνει. Αλλά μετά πώς θα πληρώσεις το κόστος, το υψηλό κόστος, που είναι υψηλό κόστος έτσι και αλλιώς και για τη διαβίωση του παιδιού, και οι γιατροί και οι πάνες και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι με ένα διχιλιάρο και έξω από το σπίτι δεν πρόκειται κανείς να πει «Α, τι ωραία, μου δίνει ένα διχιλιάρο, πάω να κάνουμε ένα παιδί».

πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καθημερινότητας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, όταν ένας πατέρας, μια μητέρα δουλεύουν μέχρι τις 5, 6, 7, 8, 9 και βάλε μία ή δύο δουλειές και το παιδί στη μία η ώρα τελειώνει από το σχολείο και δεν υπάρχει γιαγιά ή παππούς, ή δεν θέλει γιαγιά και παππούς, δηλαδή δεν είναι και υποχρεωτικό να θέλουν οι άνθρωποι να ξανακάνουν τους γονείς, δεν μπορούν κάθε μέρα για χίλιους δυο λόγους, γιατί θέλουν το καλοκαίρι να μείνουν στο εξοχικό, στο χωριό, δεν ξέρω πού, να πάνε στην Ριβιέρα και να κάνουν διακοπές με τη σύνταξη τα 400 ευρώ, αλλά λέμε τώρα. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να λύσεις αυτό το ζήτημα. Στις μικρότερες περιφερειές λύνεται. Η γιαγιά, η θεία, μια γειτόνισσα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερος κύκλος και μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πάρουν τα παιδιά από το σχολείο και θα τα κρατήσουν μέχρι οι γονείς να γυρίσουν από τη δουλειά. Αλλά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, τι γίνεται? Στα μεγάλα αστικά κέντρα, τι γίνεται? Τι το κάνεις το παιδί? Ή θα δουλεύεις για να πληρώνεις έναν άνθρωπο να σου κρατάει το παιδί, ή δεν θα δουλεύεις για να κρατάς εσύ το παιδί, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Οπότε, μία ή άλλη. Αυτά είναι τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για να μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα με την υπογεννητικότητα

Και ενώ εμείς εδώ τα λέμε όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξέχασα να το πω αυτό και πρέπει να το πω, δηλαδή έχει τόση πλάκα όλο αυτό το πράγμα. Είναι και επικίνδυνο, αλλά έχει και πλάκα. Θυμάστε που σας έλεγα χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο δημοσιογράφους του CNN, του Πολίτικου, του MS Now, διότι αφού δεν λένε αυτά που θέλει να πει αυτός, δεν θα μιλάνε καθόλου. Αυτή είναι η λογική του Ντόναλντ Τραμπ, οπότε τους απέκλεισε. Η κίνηση των καναλιών, όχι μόνο των μέσων που αποκλείστηκαν, αλλά του συνόλου των καναλιών, ακόμα και το Fox Now, που είναι ένα κανάλι που πίνει νερό στο όνομα του Τραμπ, δηλαδή Τραμπ δώσε μου και την ψυχή μου πάρε που λέμε, ήταν να κατεβάσουν τα μικρόφωνα. Χθες είχε πάει σε μια εκδήλωση ο Τραμπ, έχουμε εικόνα αλλά δεν έχουμε ήχο, μιλούσε ο Τραμπ και δεν τον άκουγε κανείς. Γιατί δεν σήκωσαν τα μικρόφωνα οι δημοσιογράφοι διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει τα μέσα ενημέρωσης. Η δηλώση έγινε στο Λευκό Οίκο, λόγω του μποϊκοτάζ έγιναν χωρίς ήχο, ήταν όλα ήταν κάποια εκεί που απλά είχαν την εικόνα, δεν είχε κανένας όμως ήχο. Είδαμε βουβό κινηματογράφο τον Ντόναλντ Τραμπ να κουνάει τα χέρια του και να λυκνίζεται μπροστά σε μια κορδέλα που ήθελε να κόψει. Πώς απαντάει σε αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ? Φεύγει από το X, ανοίγει δικιά του πλατφόρμα. Φεύγουν τα κανάλια, ανοίγω δικό μου κανάλι. Θα τα λέω εγώ μόνος μου. Μπορεί να πουλάει και έναν ογκυλέκα. Για σκέψου το, έχω εγώ κάποιον εδώ να σου προτείνω, Έλληνα που ξέρει από εμπόριο και από τηλεπωλήσεις, πολύ καλό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη σύνοδο του ΟΗΕ βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου κάνει διάφορες συναντήσεις. Χθες ήταν στη Silicon Valley και μπήκε στα άδυτα των τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley. Έκανε επαφές με Nvidia και Tesla για τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Σήμερα συναντιέται με την Ομογένεια, διότι ψηφίζουν και αυτοί. Οπότε ψηφαλάκια είναι και αυτά. Γιατί να μην τα μαζέψουμε, να τα μαζέψουμε βεβαίως. Όταν γυρίσει με το καλό, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας εδώ στην χώρα, γιατί το πράγμα ειδικά στην ενέργεια δεν πάει άλλο. Θα αυξηθεί, λέει, το επίδομα θέρμανσης οριζόντια 20%. Όχι, δεν θα υπάρξουν, αν και η εικόνα που είχαμε μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού είναι ότι θα υπάρχουν αλλαγές και στα εισοδηματικά και προσωπικά κριτήρια. Να τον πάρουν περισσότεροι. Δεν θα το πάρουν περισσότεροι. Οι ίδιοι θα το πάρουν, αλλά αυξημένο κατά 20%. Δηλαδή, αν έπαιρνες 100 θα πάρεις 120 και πάει λέγοντας. Θυμίζω ότι φτάνει μέχρι τα 1000 ευρώ το επίδομα θέρμανσης στις πολύ ψυχρές περιοχές. Μέσα σε όλα έχουμε και πρόβλημα με την ενέργεια στην Ρωσία, γιατί οι επιθέσεις που έχουν γίνει έχουν κόψει τις γραμμές παραγωγής του ντίζελ και η Ρωσία εδώ και πολύ καιρό έχει ζήτημα με το ντίζελ, δεν έχει επάρκεια ντίζελ. Αυτό δημιουργεί ένα κύκλο ανησυχίας για το τι γίνεται με τα καύσιμα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα με το γάλα, μάλλον δεν θα έχουμε φέτα το επόμενο διάστημα, διότι η φέτα πάει πάρα πολύ καλά σε εξαγωγές και μπράβο της, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά επειδή πρέπει πρώτα να καλύψουμε τα συμβόλαια εξαγωγών και επειδή είχαμε και το ζήτημα το προηγούμενο διάστημα με τις αρρώστιες και τα λοιπά και την παραγωγή του γάλατος, θα καλύψουμε τα συμβόλαια που έχουμε για τις εξαγωγές μας, αλλά μάλλον θα υπάρξει ένα ζήτημα με τη φέτα στο εσωτερικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αύξηση της τιμής του κιλού της φέτας στην ελληνική αγορά. Μουσική 16-17 και πάει λέγοντας το κιλό της φέτας και μπράβο μας και γιούπι μας, διότι τα έχουμε και τα σκάμε. Δηλαδή θα πηγαίνεις, θα βρίξεις ένα αγόρι, θα βρίξεις ένα κορίτσι και θα του λες πάμε να σε κεράσω ένα τέταρτο φέτα, θα λιώνει. Θα σου λέει ο άνθρωπος είναι φραγκάτος τώρα, έχει λεφτά, δεν είναι, κερνάει φέτα. Θα παίρνει τηλέφωνο τη μαμά της, θα παίρνει τηλέφωνο τη μαμά του και θα λέει μαμά βρήκα γαμπρό, άστα. Ή θα λέει μαμά βρήκα νύφη, πλούσια, σωθήκαμε, θα με πάει για φέτα. Πώς το λέγει ο άλλος, φέτα, έτσι δεν το έλεγε, αυτό είναι.
Κώστας Μαζονάκη, εντάξει, ξεδιπλώνεται αυτό το κουβάρι που γίνεται πραγματικά πάρα πολύ περίεργο, πώς διάφοροι τσαρλατάνοι είχαν καταφέρει ανεξέλεγκτοι και ανέλεγκτοι να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πελάτες, ο ένας να στέλνει τον πελάτη στον άλλον, να κάνουν περίεργες πρακτικές, επικίνδυνες πρακτικές. Το MedWatch, αυτό το καινούριο σύστημα που έφτιαξε το Υπουργείο Υγείας κατόπιν θανάτου Μαζονάκη, έχει βρει, λέει, πάρα πολλές υποθέσεις περίεργες και θα ελεγχθούν για διαφημίσεις ιατρείων που δεν πρέπει να κάνουν ιατρικές πράξεις και όλα αυτά. Σας θυμίζω ότι μόλις έγινε το περιστατικό και έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, η πρώτη αντίδραση πια ήταν δεν μπορούσαμε να τους ελέγξουμε. Δεν μπορούσαμε να τους ελέγξουμε. Πού να τους ελέγχουμε όλους αυτούς? Και να που ελέγχθηκαν όλοι αυτοί και να που βρέθηκαν κάποιες περίεργες υποθέσεις. Δεν λέω ότι όλες είναι πώς το λένε, παράνομες, αλλά κάποιες από αυτές θα είναι και μπορεί να γλιτώσουν κάποιοι άνθρωποι. Τώρα ζούμε το άλλο, την ανταπίθεση του Γεωργιάδη που προσπαθεί να μας πείσει ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Πατούλη. Φταίνε όλοι οι άλλοι που ήταν τσαρλατάνοι, που εμείς κάναμε ό,τι κάναμε. Φταίει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Καποδίστριας φταίει, ο Κολοκοτρώνης, σίγουρα φταίει ο Κολοκοτρώνης για το Μαζονάκι, σίγουρα να τον ξαναφυλακίσουμε. Δεν φταίει ο Γεωργιάδης, το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Γιατί έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να μην φταίει ποτέ για τίποτα κανένας σε αυτή τη χώρα. Φταίμε εμείς. Σωστά. Αυτά εισαγωγικώς έχει κι άλλα η επικαιρότητα και τη μάχη για τη χαλαρή ψήφο και την κόντρα μεταξύ Ελλάς και Πασόκ για το αν μπορούν να συνεργαστούν ή δεν μπορούν να συνεργαστούν. Πήγε ο Βλονίτης, καινούριος βουλευτής, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο Κασελάκι, από το Κασελάκι πήγε σπίτι του, από το σπίτι του πήγε στο Πασόκ και μετά πήγε στο Πασόκ και είπε γιατί δεν συνεργαζόμαστε με την Ελλάς. Ωραία, φέρε τον στο γάμο σου να σου πήγε του χρόνου. Και η Γερμανία που θα το δούμε αναλυτικά, γιατί υπάρχει ζήτημα εκεί, πολύ μεγάλο ζήτημα. Ζήτημα που χτυπάει καμπανάκια για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για το εσωτερικό της Γερμανίας, και την γενοκτονία που ο 27χρονος δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη, γιατί θόλωσε, αυτό που λένε όλοι, θόλωσα, πού να σου θολώσω το μυαλό. Και όλη η πολύ επικαιρότητα σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Απέναντί μου είναι ο Χρήστος Μυρίδης και φροντίζει τους ήχους και πολύ τον ευχαριστώ. Και κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για τα πάντα σε αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσης στα ηχητικά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Καλείτε, λέτε το μήνυμά σας, το παράπονό σας, ή τη βλέπετε και έξω και έρχεται εδώ. Αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλέξανδρος Κλώσος στο μικρόφωνο από τις 7 έως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Διαβάστε στην απογευματινή στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης ξεμπροστιάζει την Άγκυρα για κάσους μπέλη, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Μισθοί, συντάξεις και τριετίες. Οι αυξήσεις και τα ψηλά γράμματα στις αλλαγές. Ποια ποσά είναι μεικτά και τι θα μπαίνει στις τσέπες εργαζόμενων και συνταξιούχων. Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή στο Ιατρείο του Τρόμου στην Καρνεάδου. Ξεκινούν οι έλεγχοι σε 231 δομές που έβγαλε κόκκινες η τεχνητή νοημοσύνη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

22 Σεπτεμβρίου 1991 πέθανε ο Γιάννης Νεγραπώντης, πραγματικό όνομα ήταν Ιωάννης Ξενοτρούλιας, ένας σημαντικός φωτογράφος, ποιητής και στιχουργός, τυπικός εκπρόσωπος της πολιτικής έκρηξης που σημειώθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με πολλά από τα τραγούδια του, τα ακορντεόν, το Τρίτο Παγκόσμιο, τις συνεργασίες του με τον Λοΐζο, προφανώς τα Νέγρικα που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη.

0: του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, δηλαδή μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα. Πόσο πιο φτωχοί είμαστε τελικά.
1: Ναι, και με άλλους δημιουργούς και αλλιώς τα πράγματα, εντάξει, και άλλες συνθήκες που μπορεί να έφεραν τους δημιουργούς στο να γράψουν τραγούδια, αλλά προφανώς έχει γίνει λίγο της ταχύτητας και του viral success, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχουν και καλά πράγματα, ευτυχώς υπάρχουν και καλά πράγματα και σήμερα. Χαίρομαι πάντως που σ' αρέσουν και τα τραγούδια και οι μουσικές και οι αναδρομές. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία του να υλοποιούνται κάποιες από τις δεσμεύσεις και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Η επιστροφή του ενοικίου έχει διορία και δεν πρέπει να χαθεί, γιατί μετά δεν θα πάρει την επιστροφή.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι η επιστροφή του ενοικίου έχει να κάνει με ό,τι έχουμε δηλώσει πέρυσι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε τροποποιητική δήλωση για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα που ίσως να μας έχουν ξεφύγει έως 30 Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν αυτό πρέπει να δούμε είναι η κωδική που βάζουμε τα μισθώματα για την κύρια κατοικία, 811-816. Η κωδική που βάζουμε τα μισθώματα για τη φοιτητική εστία, αν έχουμε κάποιο τέκνο ο οποίος είναι φοιτητής ή φοιτήτρια σε πόλη διαφορετική από αυτή που διαμένουμε εμείς, στον 817-822 κωδικό, καθώς και τις δηλώσεις πληροφοριακών συστημάτων, τα στοιχεία δηλαδή στην ουσία από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια 081-086. Αν σε περίπτωση έχουμε αλλάξει κατοικία ενδιάμεσα στη χρονιά την περσινή, να αποτυπώνεται σωστά οι ιδιοκτήτες και όλα τα στοιχεία και τα λοιπά, γιατί μπαίνει ο μέσος όρος των ενοικίων των οποίων έχουμε πληρώσει, και φυσικά σωστή αποτύπωση του IBAN, γιατί τα χρήματα θα μπουν στο τραπεζικό μας λογαριασμό, αρκεί να τον έχουμε δηλώσει σωστά.
1: Σωστά, γιατί πέρυσι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που δεν πήρε το επίδομα γιατί δεν είχε δηλώσει το IBAN και δεν έμπαιναν τα λεφτά μέσα και τους συσσαγωγικά τους έψαχναν από την ΔΕ για να καταταθεί το χρηματικό ποσό που τους αναλογούσε. Κρίμα είναι.
0: Πέρα από τις επιστροφές, αλέξατε, που το δημόσιο καθυστερεί προς τους πολίτες, υπάρχουν και 169 εκατομμύρια ευρώ που η ΕΑΔΕ προσπαθεί να βρει τους ανθρώπους που πρέπει να τα δώσει και δεν τους βρίσκει, γιατί υπάρχουν ναι. στοιχεία.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Μπείτε, είναι εύκολο. Άμα μπει κάποιος στη σελίδα του στο MyAdE και μπει στα στοιχεία του, θα δει ποιο IBAN είναι δηλωμένο και μπορεί να τα αλλάξει άμα σωστά. υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία για το κουτσουρεμένο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
0: Βεβαίως, έχει ανοίξει η πλατφόρμα και θα μείνει ανοιχτή έως και σήμερα. Στο stegastiko.minedu.gov.gr είναι για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν κάνει κάποια αίτηση ή δεν είχε καθαριστεί η δήλωσή τους, γενικά δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία. Έτσι λοιπόν μέχρι και σήμερα όσοι δεν είχαν κάνει την αίτηση ή όσοι περίμεναν κάποια στοιχεία, τελευταία ευκαιρία να κάνουν την αίτηση για να πάρουν το επίδομα.
1: Ναι, και αυτό να μην το αμελήσουν, γιατί όπως και να είναι, είναι μια σημαντική βοήθεια για τα δύσκολα. Τώρα, να σου πω κάτι. Γιατί εξαγγέλουμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε? Για παράδειγμα, η υποχρέωση για ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων, που εμένα μου φαίνεται πολύ λογικό από τη μία, δηλαδή να γίνονται όλα ηλεκτρονικά για να μην υπάρχει ζήτημα φοροδιαφυγής. Αλλά καταλαβαίνω και αυτούς που λένε ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω ηλεκτρονικά, γιατί ζω σε ένα χωριό και δεν ξέρω από τέτοια πράγματα και δεν υπάρχει τράπεζα εδώ ή άλλος τρόπος να τα καταθέσω και πρέπει να κάνω πολλά χιλιόμετρα κάθε φορά, κάθε μήνα για να τα καταθέσω. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά γιατί κάνουμε όλο αυτό το χαμό και μετά περνάμε σε παρατάσεις?
0: Από παράταση στην παράταση, και μάλιστα εδώ, επειδή πολύ, όπως πολύ σωστά είπες, ακούγεται ότι θα πιάσουμε τη φοροδιαφυγή τη μεγάλη μέσα στον ενοικίο. Μα με συγχωρείς, αν αυτό που γράφω στο μίσθωμα το βάζω μέσα στην τράπεζα, το υπόλοιπο που είναι ίσως το μαύρο συνεχίζει και το δίνω κάτω στο τραπέζι και το ξέρει κανένας.
1: Ναι.
0: Αυτή η διαδικασία, περισσότερο αυτή στην προσωπική μου άποψη, είναι για να πιάσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν χρέη και δεν έχει πάει ακόμα κάποια κατάσχεση ισχυράς τρίτων, ούτως ώστε να υποχρεούνται να βάζουν τα χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό για να κατάσχονται. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν...
1: Σωστό, σωστό, ναι.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να καθυστερεί η διαδικασία και να αναβάλλεται για το αυτονόητο? Μία απόφαση είναι.
1: Ναι,
0: ή και... πιστεύεις ότι είσαι έτοιμος και την εξαγγέλεις,
1: ναι,
0: ή
1: σωστό.
0: Τη φτιάχνεις και μετά την εξαγγέλεις.
1: Ναι, ή τέλος πάντων δώσε όποιες εξαιρέσεις χρειάζονται να δοθούν, δηλαδή ξέρω για απομακρυσμένες περιοχές ή για περιοχές που δεν έχουν τραπεζικά καταστήματα ή ATM ή ξέρω εγώ τι ταχυδρομεία, τι άλλο μπορεί να έχουν, και δούλεψε το για όλο τον υπόλοιπο κόσμο για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία.
0: Έμα είναι δυνατόν. Και βλέπουμε ότι υπάρχει σαν πρόβαση

0: η άλλη παράταση για το θέμα του ΜΙΔΑ, του ηλεκτρονικού μητρώου
1: ακινήτων. Σωστό.
0: Μα,
1: σωστό.
0: Γιατί τα συνδέουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Εκεί βέβαια θα γίνει ο χαμός μόλις μπει ο Μίδας μπροστά, γιατί πραγματικά θα γίνει χαμός, δηλαδή με το τι πρέπει να μαζέψουν ξανά και να βρουν οι ιδιοκτήτες και να τα δηλώσουν και να δουν πως υπάρχουν λάθη στην ταυτότητά τους στα ακίνητα.
0: Θα είναι κάτι διαφορετικό από τον Μίδα που ξέραμε ως τώρα, οπότε ακουμπούσε γινόταν
1: αυτό. Ναι, ναι.
0: Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε αυτόν τον Μίδα.
1: Ναι, απλά πρέπει να γίνει και αυτό, δηλαδή όπως λέμε για την ηλεκτρονική καταβολή του ενοικίου, έτσι λέμε και για το Μίδα. Γενικά να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια ταυτότητα, ένα περιουσιολόγιο, να ξέρουμε τι δίνει ποιος, τι έχει ποιος, τι γίνεται, ποιος έχει τι περιουσία υπάρχει. Τώρα στην πραγματικότητα είμαστε λίγο στο περίπου. Δεν ξέρουμε ο καθένας αν αυτά που δηλώνει τα πραγματικά και αν τα παίρνει από άλλες 10 μεριές.
0: Έτσι ακριβώς είναι, αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ένα πολύ πολύ σωστό σύστημα ηλεκτρονικό, αυτό του ΜΙΔΑ, θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν γίνει βήματα πρόοδου από την ΑΔΕ, έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο κομμάτι. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, μην το εξαγγείλουμε, γιατί παράταση στην παράταση στην παράταση φτάνουμε στο σημείο που γινόμαστε γραφικοί.
1: Σωστό.
0: Τα ακίνητα, βγαίνει τώρα μια είδηση, νέο πάγωμα των φόρων έως το τέλος του 2030. Είναι αυτοί οι φόροι. Είναι το ΦΠΑ στις νέες υποδομές, στις νεόδημητες. Αυτό το σύστημα έχει ανασταλεί από το 2019.
1: Γιατί δεν γίνεται μόνιμο αυτό πια? Έλα, κάθε χρόνο παγώνει το ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, και είναι λογικό να παγώνει. Δηλαδή, λες ότι δίνω κίνητρο να φτιαχτούν νέες οικοδομές. Ωραία. Γιατί δεν το καταργούμε να τελειώνουμε?
0: Τελειώνουμε. Όπως επίσης υπεραξία. Δηλαδή, αγόρασε ένα κίνητο, το πουλά αργότερα στην υπεραξία εφόρος 15%. Αυτό από το 2015 που έχει θεσμοθετηθεί δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ποτέ.
1: Μιλάμε
0: για 11 χρόνια.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή, είναι πλέον σαν να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Απλά για κάποιο λόγο δεν το παγώνουμε, δεν το αλλάζουμε, δεν το θεσμοθετούμε και πηγαίνουμε με παράταση στην παράταση και αναστολή στην αναστολή. Προφανώς.
0: Διακινδυνεύουμε εδώ όμως την εξοπιστία της πολιτείας, το παίρνουμε στον πολίτη. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, λύκο στα πρόβατα.
1: Ναι,
0: μία
1: σωστό.
0: Φορά φοβηθήκαμε, δεύτερη φοβηθήκαμε, τρίτη. Την άλλη φορά που ήρθε ο λύκο πραγματικά, δεν πήγε κανείς να βοηθήσει.
1: Ναι. Να σου πω, όμως, τυχαία, έχουμε ξεμείνει πάλι από τσιγκό και δεν μπορούμε να έχουμε πινακίδες κυκλοφορίας.
0: Αν είναι δυνατόν. Ξεμείναμε από τσιγκό, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί σε κεντρικό επίπεδο που προμηθεύονται το τσιγκό συγκεκριμένες εταιρείες. Φτιάχνουν τις πινακίδες και προμηθεύουν τις νομαρχίες και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για να δίνουν τις πινακίδες. Κατά τόπους υπήρχαν ελλείψεις, ο ένας, μια περιφέρεια δάνειζε στην άλλη, δηλαδή παίρναμε πινακίδες στην Αθήνα και τα νούμερα δεν τις στηγούσαν, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη. Φαίνεται ότι αυτό πλέον κάποια στιγμή θα σταματήσει, γιατί πάλι υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρχει μια νέα διαδικασία, επιτέλους θα υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα όπου θα κάνεις μια ηλεκτρονική αίτηση, θα ελέγχει τα δικαιολογητικά, η διεύθυνση μεταφορών και περιφερειών εκεί που την έχεις κάνει την αίτηση. Θα ταυτοποιεί το όχημα. Αν πρόκειται να πάρουμε νέες πινακίδες, θα εγκρίνει την ταξινόμηση και θα διασταυρώνει την αίτηση απώλειας ή καταστροφής των παλιών. Δηλαδή, αν είχα πινακίδες, θέλω αντικατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτόματα θα γίνεται η σύνδεση με το e-παράπορο και το σύστημα Δίας για να γίνεται και η πληρωμή και θα υπάρχει μια ψηφιακή εντολή σε αυτούς τους παραγωγούς που θα παράγουν τις πινακίδες για να βγάλουν την πινακίδα για να την πάρουμε. Αυτοί που θα παράγουν πινακίδες θα φτιαχτεί ένα μητρό πιστοποιημένων κατασκευαστών, οι οποίοι θα διαθέτει απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, θα συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της ασφαλείας και θα κατέχουν την προβλεπόμενη ηγετική επιστολή. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Διάβασα κάπου, Αλέξανδρε, και το θεώρησα πολύ λογικό, στη Γερμανία γινόταν το φαινόμενο που είχαμε και εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή, πηγαίναμε και δίναμε κάποια χρήματα μαύρα να πάρουμε ένα εύκολο νούμερο.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ δύσκολο να θυμόμαστε το νούμερο της κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει αυτός ο ορισμένος, γι' αυτό λέμε. Πολυτελή αυτοκίνητα με πολύ εύκολα νούμερα.
1: Σωστό.
0: Στη Γερμανία τι κάνανε? Είπαν ότι αν εσύ Γερμανέ πολίτη θες ένα εύκολο νούμερο, ένα παράβολο, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, 100 ευρώ, υπέρ του δημοσίου και θα σου δώσουμε εμείς το εύκολο νούμερο.
1: Ναι, θα το κάνουμε νόμιμα.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό, και όχι παράνομα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο μόνος τρόπος του να πατάξεις μια παρανομία, αν δεν είναι επικίνδυνη, είναι να την κάνεις νόμιμη, να δεις τι γίνεται στην αγορά και να πεις: ωραία, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις κανονικά. Μην ψάχνεις γύρω-γύρω να λαδώνεις. Έλα εδώ να το ζητήσεις από το δημόσιο, να σου δώσω εγώ το νούμερο. Δεν είναι και δύσκολο δά, όλο αυτό.
0: Είναι και ένα δημόσιο που δείτε ανακλαστικά.
1: Βέβαια, βέβαια. Κλείνοντας, επειδή ρωτά ήδη κόσμος, ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων.
0: Δυστυχώς ακόμη θα είμαστε σε ένα σημείο να λέμε ότι ρωτάει ακόμη να μάθει πότε θα πληρωθεί.
1: Ναι, σωστό.
0: Κάποτε αυτή η μέρα που θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι την ίδια μέρα να επανέλθει. Έτσι λοιπόν, οι μη μισθωτοί και οι νέοι συνταξιούχοι από 1η-1η-17, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, άρα από το απόγευμα 24 Σεπτεμβρίου, στους λογαριασμούς και αν βρουν ATM που να έχει χρήματα μέσα μπορούν να τα πάρουν. Μισθωτοί και μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων 3η-29 Σεπτεμβρίου, το μετοχικό ταμείο δηλαδή όσοι παίρνουν, άρα το απόγευμα 28 Σεπτεμβρίου στους λογαριασμούς και τέλος επιδόματα ΠΚ Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε. Γιάννη Χατσαλάτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Ο Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, με την οικονομική ατζέντα της ημέρας, τα θέματα που μας απασχολούν, τα χρηστικά της εβδομάδας, για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε.

Αυτή είναι η μεγάλη κυρία του ιταλικού τραγουδιού, η Ορνέλα Βανόνι. Γεννημένη μια μέρα σε σένα το 1934, έφυγε πέρυσι, τον Νοέμβριο του 25. Εδώ τραγουδάει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Μια γυναίκα που περιμένει στο ραντεβού και εκείνος δεν έρχεται. Η Ορνέλα είχε πρόβλημα να ανέβει μέχρι στη σκηνή όταν ξεκίνησε την καριέρα της. Ντρεπότανε πάρα πολύ, δεν ήθελε να ανέβει, φοβότανε, αλλά το ξεπέρασε και έκανε μια καριέρα 70 χρόνων. Ζητώ τον Χρήστο να τα αφήσει λίγο ακόμα να το ακούσουμε και να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Μας αρέσει να

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Παραπολύ.

Αυτό είναι ένα παιδικό τραγούδι που κρύβει από πίσω της μια ωραία ιστορία. Ο δίσκος βγήκε μετά το θάνατο του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεγροπόντη. Βγήκε το 95, ο Νεγροπόντης είχε φύγει το 91. Τα τραγούδια βρέθηκαν τυχαία σε πρωτόλια μορφή με τις φωνές του Μάνου Λοΐζου και της Σοφίας Βόσου σε μια κασέτα που είχε στο αρχείο του Άκος Δασκαλόπουλος, ο στιχουργός και ποιητής. Ξαναβγήκαν σε επεξεργάστηκαν, ξαναβγήκαν σε δίσκο με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, την Ελένη Τσανλικοπούλου, τον Λουκιανό Κελαϊδόνη, την Αφροδίτη Μάνου, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, την Τάνια Τσανακλίδου, τις μικρές Δάφνη Φαραζή και Αναστάζια Μπέικοφ και τον Θωμαίδη, τον Κώστα Θωμαίδη, εδώ που τον ακούμε να τραγουδάει ένα πολυγλυκό δειλινό.

ακούσετε τις γλυκές παιδικές φωνές και την γλυκιά φωνή του Κώστα Θωμαίδη, γιατί αμέσως στον Κηφισό τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Η κάθοδος, παιδιά, είναι από τη Λυκόβρυση μέχρι και το Αθηνών απροσπέλαστη. Αν μπορείτε να πάτε από κάπου αλλού, διαλέξτε κάποια άλλη διαδρομή. Η άνοδος είναι σχετικά καλύτερη, δηλαδή είναι από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια μπλοκαρισμένη, αλλά η κάθοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως και η Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών προς το Σκαραμαγκά είναι πολύ δύσκολη. Έχει αρχίσει και φορτώνει η Καλλιρόης και η Συγκρού. Έχει αρχίσει και φορτώνει η άνοδος της Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού από τους αμπελόκηπους και μετά. Γενικά δύσκολα τα πράγματα. Σας αφήνω για το δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αμέσως μετά και πάλι εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Έλα, δε θέλω να μελαγχολείτε με την πρώτη συννεφιά. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, περικαλώ. Και τι θα κάνει, θα ρίξει και λίγο νεράκι. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε. Έπικε βρέξει, τι έχει να γίνει στην Πάτρα, χαμός. Γύρω στις 12 θα περνάει κουνούπι, όχι αυτοκίνητο, από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Αλλά ευελπιστώ ότι θα πέσουν ολίγον έξω οι μετεωρολόγοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλό να έχετε όπου και αν πάτε και ό,τι και αν πράξετε στη ζωή σας. Είναι το Οσίου Φωκά σήμερα. Γιορτάζει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Άλλων τέτοιων σε όλη την Ελλάδα δεν ξέρουμε εξών από το διάσημο Έλληνα χορογράφο. Θέλω να σας πω ότι ο δορυφορικό σύστημα, ο δορυφόρος που προβλέπει και βλέπει που έχει βροχή τώρα, δεν λέει ότι ακόμα η βροχή έχει μπει στο Ιόνιο. Είναι στα Γιάννενα, είναι στην Ήπειρο, είναι στη Φθιώτιδα, είναι στη Στερεά Ελλάδα. Κατά εδώ δεν έκαμε ακόμα. Επίσης, αν πιστέψουμε τους μετεωρολόγους, μετά τις 9.30 έως τις 9 το βράδυ θα έχουμε ανάστατο καιρό που θα έχει διαρκώς συννεφιά και θα αναλλάσσεται η στέγνη με τη βροχή. Για να δούμε.

Καλό σας δρόμο, καλό να έχετε και το δορυφορικό επίσης σύστημα το οποίο παρακολουθώ λέει ότι δεν έχει μπει ακόμα η βροχή στο Ιόνιο, από το οποίο συνήθως έρχεται στην Πάτρα. Δεν έχει έρθει ποτέ βροχή από τον Αύπλιο, από το Άργος και από την Κόρινθο στην Πάτρα. Αυτές οι βροχές φτάνουν περίπου μέχρι το Αίγιο. Παραδό δεν κάνουν. Εμείς έχουμε καιρό που μας αγγίζει από τα δυτικά και από τα βόρειο-δυτικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ξέρω πως αν στις 9 η ώρα βρέχει στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, στις 10.30 θα βρέχει και στην Πάτρα. Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση, παρότι ακούγονται κάτι μπαμπούμ στο βάθος του Πατραϊκού και υπάρχει και μία μαυρίλα. Άντε να δούμε λίγο νεράκι. Νεράκι όμως, όχι να μας κοτσιλήσει, να μας φτύσει από πάνω, ή σαν να κάνει τα αυτοκίνητα μπέζ, τις βεράντες και τα μπαλκόνια και μετά να σταματήσει και να έχουμε όλο το απόγευμα υγρασία. Νερό, φθινόπωρο. Να νιώσουμε δροσούλα. Ή θα το κάνει ή δεν θα το κάνει. Έχουμε κανένα νέο τίποτα, μας είπε κανείς κάτι. Ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει τα μποζαίτικα, βρέχει. Α, έχει υπέρθει από εκεί, είναι από εκεί καιρός. Καλά είπα εγώ. Από Ανατολάς έχει σκάσει μύτη. Για να δούμε, θα φτάσει κατά εδώ. Προς τον παρόν που λέει και ο Παπαγιανόπουλος, τα μποζαίτικα είναι ψυχραιμία. Καλημέρα σας λοιπόν. Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Και βεβαίως πάντα προστίθενται στην παρέα μας ωραία πράγματα. Του τέστην η Κάρνα ετοιμάζεται να σας κάνει ακόμα ένα δώρο βόμβα στην ποιότητα του κρέατος με μειωμένη τιμή για το τριήμερο Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο. Θα ενημερωθείτε σχετικώς 6 Κάρνα με πάντα καθημερινές μειωμένες τιμές σε όλα τα ποιοτικά κρεατικά, σε όλο το κρέας. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Golden Traders λέγεται η αγορά, η ενέχειρ χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Αλόρα που είναι και Ιταλή, με 5 μαγαζιά στην Πάτρα. Ένα από όλα είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Εκεί θα πάτε, ωραιότατα, ωραιότατα. Θα τους εμπιστευτείτε, διότι είναι μια χαρά νοικοκυρία οι άνθρωποι. Δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους που λένε «Βάλτα στη τσακούλα μη τα δύο ντοριφόρος». Τα κρυσαφικά είναι με κάπα, κρυσαφικά να ξέρετε. Λοιπόν, θα πάτε, θα πάρτε τα χρήματα που θέλετε και βεβαίως αν έχετε και τίποτε τις λιρίτσες με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. 6944-2150. Είδα το φορτηγάκι πρωί-πρωί, χαριτωμένο, ξυφόρτωνε που λέει για ένας μπάρμπας μου στην Ηλία, το σώι της μάνας μου. Εξυφόρτωνε γιαούρτες, η γιαούρτη της γιαούρτης, ωραίες λέξεις ελληνικές αυτές. Το γιαουρτάκι το φρέσκο λοιπόν στο Τζίφρι, Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων, από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, έχει φτάσει ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα, και οι κρεμούλες και τα ριζόγαλα και όλα τα καλούδια με πρώτη ύλη, το φρέσκο γάλα από το Στάνο Αμφιλοχίας. Αυτός είναι ο Τζίφρης. Τι σας έχω πάλι από σήμερα, ξανά στη συντροφιά μας, η αγαπημένη μας ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, με τα εξαιρετικά λικέρ, το καταπληκτικό ούζο της και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Καραϊσκάκι και Πατρέως, στο κέντρο της Πάτρας, η ποτοπία Κάμαρη. 8 και 12 τέρμενα λέει το ρολογάκι εδώ. Πάμε να ξυπνήσουμε το πρώτο τραγούδι. Δεν σας συνιστώ να πάρετε μαζί σας τίποτα αμπέχωνα, ομπρέλες, παλτά και τα λοιπά και μπουφάν, δεν είναι ακόμα. Φανταστείτε ότι μας απειλεί, υποτίθεται, μία βροχή και αυτή την ώρα είναι 24 η βαθμοί έξω. Με ενημερώνει τώρα το δελτίο ότι θα έρθει το νεράκι, λέει, κατά τις 9 και θα κάνει ένα πρώτο πακέτο μέχρι τις 11. Μετά θα έχουμε στέγνη συννεφιά, λέει εδώ, αναλυτική πρόγνωση μέχρι το μεσημέρι, και μετά τις 3 όλο το απόγευμα και το βράδυ τότε θα έρθει το πολύ νεράκι. Μάστα, ωραία. Δεν έχουμε να πλώσουμε. Έχουμε μαζέψει την πουγάδα. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Δεν νομίζω ότι τραχανά δεν φτιάνουμε αυτή την εποχή. Το φτιάνουμε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, το έχουμε φτιάσει.
Άρα δεν έχουμε απλώσει κάτι στο μπαλκόνι. Έχετε το νου σας λοιπόν, να δούμε αν θα πέσουν μέσα οι μετεωρολόγοι. Και ξυπνήσαμε πρωί πρωί την παλαιά καλή εξαιρετική καλλιτέχνηδα Αλέκα Κανελίδου και την παρακαλέσαμε να πει ένα τραγούδι στην εκπομπή. Μας απεδέχθη. Πάμε να ξυπνήσουμε και εγώ το πολύ σε 3 λεπτούλια και κάτι ψηλά έρχομαι.

δικό του κανάλι, λέει, θα φτιάξει, γιατί έχει και τη δυνατότητα την οικονομική, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ανακοίνωσε χθες στη Νέα Υόρκη, που πήγε για τη Γενική Συνέλευση στο ΙΕ, στην οποία γίνονται πράγματα και θάματα. Θα λέγεται Trump TV, λέει, και όλη μέρα θα παίζει Τραμπ. Μη βάνεις ιδέες του Άδωνη. Κύριε Πρόεδρε, Mr. President of the United States of America. Για φαντάσου να φτιάξει ο Άδωνης κανάλι και να λέγεται Άδωνης TV και όλη μέρα να ακούς άμα καταλάβεις τι είπε, κερδίζεις χρυσούν ορολόγιον. Πω, μη βάζετε ιδέες, ρε παιδί μου, στους βαρεμένους όλου του πλανήτη να είναι όλη την ημέρα στην οθόνη. Κακό που μας βρήκε. Με εξωτερικά θέματα, από ό,τι καταλάβατε, έχω ξεκινήσει. Έγινε σεισμός στην Ιταλία χτες. Σεισμός από τις δηλώσεις της Γεωργίας, διότι βγήκε στα μικρόφωνα Presidente del Consiglio, η Πρωθυπουργός, και είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι η Ιταλία, δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν μπορεί στις τάξεις των μαθητών να είναι οι μετανάστες περισσότεροι από τους Ιταλούς. Όπα, χαμός, λαός από κάτω χειροκροτήματα. Σε δημοσκόπηση που έγινε στην Ιταλία, η απάντηση της κοινής γνώμης είναι διχασμένη, 51-49 υπέρ ή κατά. Βεβαίως έχουν δικαίωμα, λέει, οι μετανάστες στη μόρφωση την Ιταλική, αλλά να μην είναι μειοψηφία τα Ιταλάκια, να μην τα ξεπερνάνε δηλαδή οι μετανάστες στις τάξεις. Αυτό, φρατέλα Βιτσίνα Τζόρτζια, παίζει και άλλο ρόλο στην υπογεννητικότητα και γενικότερα στα κίνητρα που έχουν οι Ιταλοί να κάνουν παιδιά. Άμα κάνουν παιδιά και γεμίσει η Ιταλία παιδιά, δεν θα είναι ο Χασάν σε πλειοψηφία απέναντι στο Λουίτζι, θα είναι ισορροπία. Και τα πράγματα τα διόρθωσε με έξυπνο και ωραίο τρόπο ο συμπαθής σε όλη την Ιταλία βετεράνος πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος βγήκε χθες στην τηλεόραση και είπε ότι η καλύτερη λύση για να ασπαστούν το δυτικό πολιτισμό και για να γίνουν πραγματικά άνθρωποι της σύγχρονης κουλτούρας της Ευρώπης και της Δημοκρατίας οι μετανάστες είναι να μετέχουν της ιταλικής παιδείας. Τώρα, εάν σε κάποιο τμήμα είναι λίγο παραπάνω, αυτό δεν νομίζω ότι κάνει κακό, είπε ο πρόεδρος, και το έφερε σε μια ισορροπία. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το κλίμα, μετανάστευση, οικονομικά προβλήματα, πόλεμος στην Ουκρανία με τους Ρώσους, το δάκτυλο του Βλαδιμίρου που ανακατεύεται στο μεγάλο καημό που έχει να αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας τον επόμενο καιρό, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι. Το 27 θα είναι η χρονιά συνταρακτικών ανακατατάξεων και εξελίξεων. Γι' αυτό όλοι όσοι νομίζουν ότι ήρθε η μεγάλη ευκαιρία της ζωής τους, είτε να γίνουν πολιτικοί με ένα μικρό κόμμα, μπας και με 1500 σταυρούς βγουν λευτές, είτε να γίνουν οτιδήποτε να γίνουν, κρατήστε μικρό καλάθι και διαβάστε κανένα ξένο έντυπο και κανένα ξένο δημοσιογραφικό πρακτορείο. Περιμένετε να μας έχει ο Θεός καλά γερούς και δυνατούς, να δούμε τι θα γίνει από το νέο έτος και έπειτα από το 27. Περιμένετε να δούμε τις εξελίξεις στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, στα ελληνοτουρκικά και σε όλα αυτά τα υποδέλυπα. Κάντε λίγο υπομονή. Δεν είναι αυτές οι μέρες της τυφλής μοροφιλοδοξίας, έτσι. Και μιλώ για αυτήν, όχι για την αγνή και ειλικρινή φιλοδοξία. Και επίσης η πολιτική είναι αγώνας αντοχής, δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Έχει φάει πολλοί κόσμο στα μούτρα του που έτρεχε να κατακτήσει το κουραδόκαστρο και στο τέλος από το κουραδόκαστρο, να μην σας πω ότι του έμεινε πρωί-πρωί. Ψυχραιμία και υπομονή, μπαίνουμε σε εξάμηνο γενικών εξελίξεων και ανακατατάξεων, ανατινηφίλιων που λέμε και εμείς οι μορφωμένοι. Όποιος βλέπει πίσω από την Παλαιοβούνα είναι τυχερός. Όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν μέχρι την Ιρών Πολυτεχνείου και ουχή παραπέρα, μου φαίνεται ότι θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό χάπτοντας μοίας. Καλημέρα και καλό δρόμο να έχετε όπου πάτε και ό,τι κάνετε. Το
τι ρομπότ είδε χτες ο Μητσοτάκης. Έχει πάει, λέει, στη Silicon Valley και ξαναγήθηκε σε εταιρείες εκεί της μεγάλης, εκεί η Silicon Valley στην Καλιφόρνια. Είναι η περιοχή της Αμερικής που φτιάχνεται το μέλλον. Είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είναι η ρομποτική, οι εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής, η τεχνητή νοημοσύνη. Και δύο πράγματα έχω παρατηρήσει σε όσα είδα και διάβασα. Έχει πάει εκεί πριν ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την Πέμπτη θα μιλήσει ο Μητσοτάκης εκεί και θα αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά. Και καλά θα κάνει για μένα, και να μην τα πει και με σκληρή γλώσσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στις εγκαταστάσεις των σημαντικών αυτών εταιριών στη Silicon Valley βρέθηκε οι εταιρείες Tesla, Nvidia, Sequoia Capital, Sequoia Capital, κάπως έτσι λέγεται αυτή, εταιρείες που μιλούν για τεχνολογίες ανθρωποειδούς ρομποτικής κτλ. Και έχει πάρα πολλές φωτογραφίες που χαιρετάει ρομπότ ο Μητσοτάκης. Οπότε με το που τον βλέπουν τα ρομπότ λένε «Καλώς τον Κυριάκο». Και πάει και ο Κυριάκος, δίνει το γέλιο, «Γεια σου ρομποτάκι Αμερικανάκι, τι κάνεις, πραγματικά από κοντά είσαι πιο χαριτωμένο». Λοιπόν, η παρατήρηση που έχω να κάνω, αν διαβάσετε την είδηση κυρίες και κύριοι, στις τρεις από τις πέντε αυτές μεγάλες εταιρείες, που δεν είναι πέντε, είναι 555 εκεί, στις τρεις μέχρι ώρας, ο CEO, ο διεθνός σύμβουλος, ο αντιπρόεδρος, ο εκπρόσωπος τύπου είναι Έλληνας. Πόσα μυαλά βρίσκονται στο κέντρο στρατηγικής ανάπτυξης και εξέλιξης των επιστημών του πλανήτη είναι απίστευτο, κυρίες και κύριοι. Μυαλά που δεν μπορεί ποτέ και δεν μπορούσε ποτέ τούτη εδώ η ψεροκόστρα να τα κρατήσει εδώ. Στην εταιρεία The Sequoia Capital, έτσι λέγεται, το βρήκα, συμμετείχε σε συνάντηση ο Κυριάκος με οικοδεσπότες που του έδειξαν έρευνες και επενδύσεις μεγάλων εταιριών τεχνολογίας, ερευνητικά εργαστήρια και ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική, στην αεροδιαστημική, αεροναυπηγική και γενικότερα στις επικοινωνίες, στην εκπαίδευση, στην αυτοματοποίηση και στη ρομποτική και στις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογικών οικοσυστημάτων. Παντού, σε όλες τις φωτογραφίες, σε όλες τις επισκέψεις του εκεί, υπάρχει ένας Έλληνας. Η Ελλάδα του εξωτερικού ζει 30 χρόνια μπροστά, έχει αφήσει την Ελλάδα ακόμα πίσω στο τζατζίκι, το μουσακά και στον καζατζίδι. Και καλά κάνει, αφού η Ελλάδα δεν μπορεί να κρατήσει εδώ αυτά τα μυαλά και να τα αξιοποιήσει. Και θα μου πεις, τι θα φτιάχναμε ελληνικά ρομπότ που θα περπατάγανε στον δρόμο και θα τους λέγαμε «Γεια σου Θανάση»? Όχι. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε γίνει μια μικρή υπερδύναμη σε σχέση με την εξυπνάδα μας και την εργατικότητά μας, την εφευρετικότητά μας και την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις και στις επιστήμες, μια μικρή δύναμη που θα μπορούσε να είναι περιφερειακά ανεξάρτητη από πολλούς και από πολλά. Αλλά ψηλά γράμματα. Άσε μας, ρε Κοντογιάννη, πρωί-πρωί θα πείτε τώρα να διασχίσουμε τη Μεζόνος, να πάμε την Αράτα πάνω, να βγούμε τη Γούναρη μέσω της Κανακάρη σόη και ασφαλής, και βλέπουμε για τις startup και τις τεχνολογίες. Μαζί σας αδέρφια, καλό βόλι, καλό δρόμο. Και που να πιάσουν οι βροχές, και που να αρχίσουν οι μπουλτόζες και στην πλατεία Γεωργίου, και να πηγαίνουν μπαπαμπούπα οι αντλίες που λέει ο Κωνσταντάρας, και να κλείνουν οι δρόμοι, και να το φυσικό αέριο, και να οι οπτικές ίνες, και να το νερό από πάνω, και να ανοιχτά τα έργα και τα εργοτάξια. Ωραία πράγματα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν πλήττουμε εμείς. Τι Silicon Valley, τι Mineral Valley. Εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι από τη Silicon Valley. Καλή σας μέρα από τη λαϊκή δημοκρατία των πατρών.
8 και 26 πρώτα λεπτά στον Max FM 93.4. Έχουμε τραγούδι ακόμα και διαφημιστικά μηνύματα μετά, αλλά να ξυπνήσουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
6: Αυτός που το χρειάζεται.
7: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
12: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φήμες και οι πρώτες πληροφορίες για το όνομα που θα έχει ο νέος πολιτικός σχηματισμός του φερέλπιδος νέου 76χρονου πολιτικού Αντώνη Σαμαρά. Θέλει να έχει, λέει, ιστορικό φορτίο το όνομα του κόμματος και ακούγεται όλο και περισσότερο στις σχετικές δημόσεις. Δεν είναι ακόμα καρατσεκαρισμένο, ούτε είναι οριστική απόφαση, ότι στα συνθετικά της ονομασίας θα περιέχει τη λέξη συναγερμός. Συναγερμός γίνεται στην πυροσβεστική, συναγερμός γίνεται στα νοσοκομεία όταν υπάρχει πανδημία, συναγερμός γίνεται στο ΕΚΑΒ, συναγερμός γίνεται όταν έχουμε σεισμό, γενικά συναγερμός. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον. Θα πρόκειται για επαναφορά του ιστορικού κόμματος που ίδρυσε το 1951 ο Αλέξανδρος Παπάγος, που λεγόταν Ελληνικός Συναγερμός, ή θα αλλάξει και θα λέγεται Δημοκρατικός Συναγερμός ή Ελληνικός Συναγερμός? Η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι θα λέγεται Εθνικός Συναγερμός, για να κόψει και τα πόδια όλων των υπολείπων εκεί πριτσαπιδουλέων της λαϊκής δεξιάς, Λατινόπουλου, Βελόπουλος, Κασιδιαρέη, Συμμαχία Ελλήνων κτλ. Να τους ποδοπατήσει αγγίζοντας περίπου ένα 3,8 έως 5,2 εκεί μέσον όρο του δίνουν οι δημοσκόποι. Και θα είναι και ένα μήνυμα για το πολιτικό στίγμα που θέλει να δώσει ο καλόψυχος αυτός άνθρωπος στο νέο εγχείρημα που θέλει να κάνει, και ο παραταξιακός τίτλος θα παίζει βεβαίως σημαντικό ρόλο. Η είδηση όμως δεν είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς στα 76 του θέλει να παραστήσει το στρατάρχη Παπάγο, και βεβαίως αυτό δείχνει ότι η χώρα πάει μπροστά και όχι πίσω, αλλά το γεγονός ότι ο συναγερμός, λέει, το κόμμα αυτό του Αντώνη Σαμαρά δεν θα έχει υποψηφίους βουλευτές πρωτοκλασάτα στελέχη και ονόματα νεοδημοκρατικά που τα γνωρίζουμε χρόνια, αλλά τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Ένα περίεργο πράγμα. 6 διαφορετικά πολιτικά τζάκια και οικογένειες όλης της χώρας που ο πατέρας ήταν βουλευτής έχουν δεχθεί να πάνε σε αυτό το κόμμα και να κατέβει, λέει, βουλευτής το παιδί και όχι ο μπαμπάς που είναι πρώην βουλευτής. Τώρα, γιατί μαζεύει τα πιτσιρίκια ο Σαμαράς, ένας θεός ξέρει. Υπάρχουν δύο ερωτηματικά. Ή οι πατεράδες φυλάν τα έρημα και θέλουν να είναι να πάω να μην πάω με κανέναν και με όλους μαζί, γνωστές τακτικές αυτές του Διέρη και Βασίλευε, από τις οποίες δεν απέχει και πολύ η Πάτρα, έτσι επιβιώνουν πολύ σαν τις κατσαρίδες στην πολιτική πολλά χρόνια, και δεν θέλει ο ίδιος ο Σαμαράς και θέλει ανανέωση και να μην ψάχνει παραπέρα. Σου λέει θα πάρω τους παλιούς βουλευτές που δεν έχουν εκλεγεί, όλους τους πικραμένους, θα δω ποιοι έχουν παιδιά πάνω από 25-30 χρονών και θα ζητήσω να βάλουν τα παιδιά τους. Εδώ είναι που λένε απέναντι στη Ρούμελη και τις παιδιώνες και των παιδιών σου, που είναι η ευχή, έτσι θα βλέπεις παλιό βουλευτή, πρώην βουλευτή που κατεβαίνει το παιδί του με το Σαμαρά, θα του λες και τις παιδιώνες, όπως λένε απέναντι, αυτή την έκφραση που την είπε ο Αλιάγας και έπεσα κάτω, τη θυμήθηκα. Αυτά στην λαϊκή δεξιά. Πάω τώρα στο Πασόκ. Τι το ήθελε εκείνος ο έρμος πρόεδρος Ανδρουλάκης και έφερε πίσω τον Αυλονίτη που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν πρόλαβε να μπει στο κόμμα ο Αυλονίτης, χαιρετήθηκε με τον Ανδρουλάκη, τα είπανε με το κοπέτσι Κρήτης και την άλλη μέρα λέει, εγώ λέει είμαι του να συγκυβερνήσω με Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Πλεύση Ελευθερίας. Και ποιος του είπε να μας πει ποια είναι η γνώμη του? Εγώ αν ήμουν σαν τον Ανδρουλάκη θα έλεγα, Χριστέ μου, πού με έριξες, σε τι χέρια με έριξες. Μανίκο μου, οι ντακουζουλάδες κάμεις, πρέπει να προσέχεις, σε παέ. Λοιπόν, δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Αυλονίτης, πετάγεται και ο Πάνας, ένας άλλος βουλευτής, ο οποίος λέει άλλα πράγματα. Και μέσα σε όλα εμφανίζεται και χτες βουλευτής, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα, και χτες βουλευτής, εγώ

αξιολόγοι και καρδιολόγοι και πνευμονολόγοι που τους είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την τραγωδία του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και τώρα εμφανίστηκαν οι συνταγματολόγοι να εξηγήσουν. Κανένα δεκαριά έχουν περάσει από την τηλεόραση να μας εξηγήσουν τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Κατούρισε ο Κασιδιάρης, έκλασε ο Κασιδιάρης, έφαγε ο Κασιδιάρης, κοιμήθηκε ο Κασιδιάρης. Αυτό το βιολί θα γίνεται από εδώ και πέρα. Και θα δούμε αν οι κινήσεις που κάνει όλες αυτές επιτρέπονται από το Σύνταγμα ή από τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Άρε μαύρη Ελλάδα, τι φούμαρα σε ταΐζουν για να μην ασχολείσαι με τα πραγματικά προβλήματα. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα? Έχουν τσιμπήσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν έχουν κυβερνησιμότητα, έχουν θέσεις, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ηγεσία κυβερνησιμότητας, αν εξαιρέσεις εκείνο το Μαύρο και τον Άραχνο, τον Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί να το παίξει αποτύπωμα και από μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου και δυσκολεύεται από ό,τι φαίνεται. Και πιάνονται από το οτιδήποτε. Ντε και καλά τώρα θέλουν να κάνουν να παραιτηθεί υπουργός εξαιτίας του θανάτου του Μαζωνάκη. Έχουν πιάσει τον Πλεύρη που κάποτε ήταν δικηγόρος, λέει, αυτού του ιατρικού κέντρου και που είχε πάει και εκεί ως ασθενής, και που η γιαγιά της θειάς του κουνιάδου του ξαδέρφου της θειάς του είχε περάσει από εκεί και ήξερε και τη Γάκα και το Θεοδωρόπουλο. Τι άλλο θα ακούσουμε, Χριστέ μου, με τι ασχολούνται όλη την ημέρα? Ωχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Κατά τα άλλα πάει ο Κοσμάκης στην Αντλία, βλέπει το 2179 και λέει, κατά πού να μου τζώσω? Να, κατά τον Τραμπ, κατά τον Νετανιάχου, κατά τον Πούτιν, κατά την κυβέρνηση, κατά πού, δεν ξέρει πού να πρωτομουτζώσει ο Έλληνας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κύριε, 9 παρά 20 ώρα στην Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών, 8 και 41, και είναι η ώρα που πρέπει να πάμε στην Κάρνα με το χαρτάκι στα χέρια, να πάρουμε το ποιοτικό κρέας εκεί που η ποιότητα είναι αδιαπραγματευτή, η καλύτερη ποιότητα κρέατος και η τιμή χάρισμα, αγάπη και ανταπόδοση για την υποστήριξη των καταναλωτών στην Κάρνα. Ετοιμαστείτε, από αύριο και Πέμπτη θα σας έχω νέα τιμή βόμβα. Να παίξουμε δυνατά, όπως παίξαμε με το Μοσχάρι, όπως παίξαμε με τον Κιμά Λάπα, θα έχουμε και τρίτη βόμβα δώρο για τους καταναλωτές. Να φάει ο κόσμος καλό και ποιοτικό κρέας. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και δαχτυλιδιών και ρολογιών και νομισμάτων και ό,τι θέλετε. Δαχτυλίδια, βραχιόλια, τζουβαϊρικά, όλα εκεί τα πάτε. Την παγιαντέρα που λέγει ο... Τη... Μη φτούνται. Την πιζουτιέρα θέλετε να πείτε, λέει κύριε Πόλης. Με ναι, φτώνει. Θυμάστε στον Ηλία του 16. Όσοι έχετε λοιπόν στις πιζουτιέρες μέσα τα φτάκια, θέλετε να τα διώξετε τα κοσμήματα. Νοικοκυρέοι ανθρώποι που ξέρουν την αγορά του χρυσού και του ασημιού και τις λίρες και τις τιμές της τρέχουσης, με τιμές τράπεζας Ελλάδος και με χεμήθεια, σας περιμένω στο 6944-21-2150. Περί τζίφρι ο λόγος, με τζίφρα γαλακτοκομικά φρέσκα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, και επίσης με πρώτη ύλη αυτό το φρέσκο γάλα που μοσχοβολάει, μπαίνεις μέσα και καταλαβαίνεις ότι είναι γαλακτοπολείο, αλλά παλαιά. Καλωσορίζουμε πάλι την αγαπημένη μας ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα. Έχει ακόμα καλό καιρό, γι' αυτό πρέπει να δοκιμάσετε το νέο απεριτίφ της ποτοπίας Κάμαρη, Aurora Rosa, σημαίνει διαυγές κόκκινο, με μοναδική και ιδιαίτερη γεύση. Να το απολαύσετε δροσερό με πάγο ή με προσέκο ή με σόδα ή με pink grapefruit. Ποτοπία Κάμαρη, Καραϊσκάκη και Πατρέως, το κέντρο της Πάτρας. 140 χρόνια ιστορία. Όχι, παίξε, γέλασε. Λοιπόν, ποιος άδει τώρα, ποιος τραγουδάει? Νομίζω η Γλυκερία. Ναι, μπράβο, ναι, μίλησα μαζί της το βράδυ, της λέω θα τραγουδήσει το πρωί. Βεβαίως, κύριε Γιώργο μου, λέει. Λοιπόν, πάμε.

όσοι είναι άνω των 60-65 θα θυμούνται εκείνο τον φοβερό και τρομερό ποδοσφαιριστή, τον αγαπημένο των γονιών μας στις δεκαετίες του 70, τον περίφημο Βιέρα, που έπαιζε στον Ολυμπιακό και αργότερα στην ΑΕΚ, θα τον είχαν ακούσει και οι νεότεροι βέβαια ως όνομα, επόθανε εχθές σε ηλικία 81 ετών στην Ουρουγουάη. Ήταν από τους πρώτους ξένους στην Ελλάδα που είχε παίξει και σε Μουντιάλ. Από τον Ολυμπιακό πήγε στην ΑΕΚ και υπήρξε συμπαίκτης του Πελέ, του Εουσέμπιο, του Γιώχαν Κρόιφ στη μεικτή κόσμου. Ήταν η ιερή μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πέθανε σε ηλικία 81 ετών χθες ο Μίλτον, πώς λεγόταν, Μίλτον Βιέρα. Μάστα, για τους παλιούς το λέω αυτό, για τους πολύ παλιούς. Και έρχομαι τώρα σε πιο προσγειωμένα πραγματάκια. Η ΑΔΕ, η αγαπημένη μας ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ανοίγει μια πλατφόρμα την 1η Οκτωβρίου, μέσα από την οποία θα σταλούν ραβασάκια που πρέπει να αφορούν αυτούς που θα τακτοποιήσουν υποχρεωτικά μέχρι τις 30 Οκτωβρίου όλες τις υποχρεώσεις τους σε τέλη κυκλοφορίας, προκειμένου να γλιτώσουν τα πρόστιμα. Οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς TaxisNet θα βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζονται να χρωστούν ακόμα, κρατηθείτε, και τέλη του 2021. Πρόκειται για την τελευταία πράξη στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται. Είναι 172.000 αυτοκίνητα που χρωστούν ακόμα τέλη κυκλοφορίας του 21. Τέλη κυκλοφορίας του 25 οφείλουν 161.000 αυτοκίνητα, ιδιοκτήτες έτσι. Το αυτοκίνητο το ίδιο τι να σου κάνει από μόνο του, δεν έχει μιλιά, δεν έχει ψυχή, και φυσικά πρόσωπα, όλα αυτά βεβαίως. Και εδώ είναι το ωραίο. 12.000 νομικά πρόσωπα, δηλαδή φορείς, εταιρείες και φορείς του δημοσίου, χρωστάνε στο ίδιο το δημόσιο τέλη κυκλοφορίας για κρατικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Τι χώρα, Χριστέ μου, τι ζωή μαύρη, που έλεγε η Βλαχοπούλου. Πώς περιμένεις μετά, κύριε Κράτος, που λέγανε παλιά στα καφενεία, να είναι νομοταγής ο πολίτης, όταν 12.000 νομικά πρόσωπα, ιδιώτες και κρατικές οντότητες, οφείλουν στο κράτος τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που κυκλοφορούν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κύριε κύριοι, η πλατφόρμα αυτή θα λέγεται My Car, για να δω πώς λέγεται, να την δούμε, σας πω τίποτα. Ναι, My Car, ειδική εφαρμογή, και θα μπαίνετε να βλέπετε την ταυτότητα του αυτοκινήτου σας, τι χρωστάει, να το ξεμπερδεύετε, για να μην βρεθούτε, που λένε και στο νομό Ηλίας, σε απρόοπτες καταστάσεις. Άλλη μια δημοσκόπηση κυκλοφόρησε χτες, το ίδιο πράγμα λένε όλες οι δημοσκοπήσεις. Αυτή τη φορά ήταν από την Άλκο. Ο Παναγόπουλος στην Άλκο δεν κάνει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και εμφανίζει πάντα δημοσκοπήσεις που τους βρίσκει όλους κερδισμένους. Ένα περίεργο πράγμα. Τέλος πάντων, δεν αλλάζει τίποτα. Φαίνεται ότι έχει παγιωθεί από τώρα, εκτός απρόοπτου, όλη η τάση προς την επόμενη κάλπη όλων των κομμάτων και όλων των Ελλήνων, πλην των αναποφάσιστων που είναι στο συν-πλην 15% και που αυτοί συνήθως πάντοτε δίνουν το ακριβές εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θερμή παράκληση προς την κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Άδωνης πολλές φορές, λόγω της ικανότητας και της ευφυΐας που έχει, χρησιμοποιείται ως εμπρός στο φυλακή, ως αιχμή του δόρατος για παραγωγή πολιτικής και για να κάνει τη βρώμικη δουλειά που δεν κάνουν άλλοι πιο ατσαλάκωτοι. Εγώ αυτό του Άδωνη του το αναγνωρίζω και έχει και πολλούς οπαδούς εξαιτίας αυτού που κάνει. Όμως ας έχουν υπόψη του στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση ότι το ελάττωμα του ανδρός αυτού είναι θανατηφόρο πολιτικά. Και ποιο είναι το ελάττωμά του? Είναι αμέτροεπής. Δεν ξέρει να βάλει μέτρο και να τελειώσει. Είναι καλός
να μιλάει για όλους και για όλα όλη μέρα στα μέσα ενημέρωσης και να ανακατεύεται παντού με όλους και με όλα, ακόμα να φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν. Αυτό δεν λέγεται μπροστοφυλακή υποστήριξη της κυβέρνησης. Αυτό λέγεται ρυψοκίνδυνος αχίλλειος πτέρνα. Κάποια στιγμή θα την πατήσει και θα την πληρώσουν όλοι. Ας μαζευτεί λιγάκι, δεν βλάπτει. Ας του κακοφανεί. Καμιά φορά άμα τον μαζεύουν από το μαξί μου, κάνει και θυμιό κάνα 2-3 μέρες. Το πολύ δεν αντέχει παραπάνω και μετά επανεμφανίζεται. Και έχει επίσης και ένα άλλο ελάττωμα. Ενώ είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν αρκείται στο να παράγει μέσω της εξυπνάδας. Αρκείται σε εξυπνακισμούς και τους εξυπνακισμούς δεν τους χρησιμοποιούν ως όπλο επικοινωνίας οι έξυπνοι άνθρωποι, δεν έχουν ανάγκες. Τους εξυπνανισμούς τους χρησιμοποιούν κάνοντας τον έξυπνο ή μειωμένης ευφυΐας άνθρωποι. Είναι απίστευτο πως ένας έξυπνος άνθρωπος κάνει τον εξυπνάκια. Είναι μεγάλη η διαφορά του ενός με το άλλο. Και επειδή κάνει δουλίτσα εκεί που είναι, όσο μπορεί, δεν γίνεται συμπαθής εξαιτίας αυτού. Και δεν θα γίνει ποτέ, παρά μόνο σε μία μικρή συγκεκριμένη μερίδα φανατικών οπαδών της λογικής του. Όμως, επειδή δεν έχει μέτρο, θα την κάνει τη ζημιά, το λέω από τώρα, κάποια στιγμή. Λοιπόν, καλό είναι να του μπει ένα χαλιναράκι έτσι διακριτικό, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, Γιώργο, άμα γυρίσω από την Αμερική θα το δω το θεματάκι, αυτό δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, έτσι μου απάντησε ο Κυριάκος. Τι θέλω τώρα να σας υπώ, που λέει η κυθιά μου η Νίτσα Θεός χωρέστη. Θα έρθει ο Γιάννης Γιωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και Δήμητρα Μπαλαφούτη. Έχουν να σας πούν πολλά και διάφορα. Έχουν καλεσμένους, έχουν να σας πούν δια το καιρικών. Μισό λεπτό να δω αν τώρα βρέσει κάπου. Μισό λεπτό να δω τον δορυφόρο και να δω να σας πω, είδατε, τεχνολογία, μόρφωση, όλα αυτά τα διαθέτουμε. Νησιά του Βορείου Αιγαίου, βρέχει. Ξεκίνησε βροχούλα πριν από 20 λεπτά, απαλή ψυχάλα στην Ιθάκη. Και στη στερεά Ελλάδα δεν μας απασχολεί το Σμόκοβο, η Καρδίτσα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα, σκασίλα μας μεγάλη. Στην Ήπειρο έχει φτάσει μέχρι το Κομπότι της Σάρτας. Ισχυρή βροχή, πριν από ένα τέταρτο έπεσε δυνατή μπόρα στο Κομπότι και στα Γιάννενα και στην Πάργα. Παρακά και παραπέρα δεν μας νοιάζει, άρα είναι κάπου μέσα στο βάθος του Ιωνίου και βόρεια. Από πλευράς Ανατολικής Ελλάδας όμως έχει ρίξει στην Εύβοια, έχει ρίξει στην Αττική, βροχούλα πρωί-πρωί, ελαφριά, πολύ ελαφριά. Αυτή που ήρθε από την Αττική και από την Κορινθία πιθανώς μέσω ψυχάλας έφτασε μέχρι τα Μποζαΐτικα. Τώρα από εκεί και πέρα θα σας γελάσω. Θα πάμε λοιπόν, μιας και είμαστε στον καιρό και στην πλήρη πρόγνωση. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι η Πάτρα σήμερα θα δεχθεί από τις 9.30 μέχρι τις 9 το βράδυ μια αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία μέχρι το 29, 28-29, αρκετή υγρασία και διαστήματα με πιθανή βροχή, ισχυρή βροχή που θα σταματά και θα ξεκινάει. Τώρα θα το φέρει, θα το διώξει, ένας Θεός ξέρει. Πάω παρακάτω να θυμίσω πως εδώ πάντοτε έχουμε την Κάρνα, όπου ποιοτικά και οικονομικά υπάρχει το καλύτερο κρέας για όλο τον κόσμο. Η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι τιμές είναι διαπραγματεύσιμες, διότι είναι τιμές βόμβα, χάρισμα για την αγάπη που δείχνετε τόσα χρόνια στην Κάρνα εσείς οι καταναλωτές. Ετοιμαστείτε για την τρίτη βόμβα που θα ρίξουμε στην αγορά με την Κάρνα την Πέμπτη. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, πάντα κοντά μας. Σταθερή αξία 6944-2121-50 το τηλέφωνο, με 5 καταστήματα στην Πάτρα. Ποτοπία Κάμαρη της οικογένειας Κούτουλα, Καραϊσκάκη και Πατρέως. Μοναδικά ποτά, ούζο, εξαιρετικό, βραβευμένα και τα δύο. Λικέρ, καταπληκτικά και γευστικά είναι ο πνευματόδη και πολλές γεύσεις λικέρ.
Καραϊσκάκη και Πατρέως 140 χρόνια ιστορία στην πατρική υποτοπία, υποτοπία Κάμαρη. Και ο Τζίφρης με τα γαλακτοκομικά του, καλά λέω, ναι, βεβαίως, δηλαδή και λοιπά. Τα ωραιότατα κρεμούλες ριζόγαλα και τα λοιπά συναφή και ωραία τυριά και... Αφήτε το μουσκοβολάιο το πούς με το που μπαίνεις μέσα. Καλημέρες πολλές στις φίλες και τους φίλους εκεί έξω. Δείξτε ψυχραιμία, μπήκε βρέξει. Ταξιτζίδες, λεωφορατζίδες, φορτηγατζίδες. Θα γίνει Le Monsieur Coutrou, Le Mariage του Κουτρούλιο γάμους. Και καλημέρα στο αστικό κτέλ της πόλης μας, τους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Καλημέρα στο φίλο Μαντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο. Γλυκοτεχνίες που γιορτάζουν οι φωκάδες σήμερα, έχετε και ένα φωκά. Το μικρό του φωκάς, που λέμε φωκάς Ευαγγελινός. Γλυκά πάντα από την παραγωγή στην κατανάλωση οι γλυκοτεχνίες στην πλατεία Νόρμαν. Και στους Ζαχαροπλαίους τους φίλους μου, καλημέρες πολλές. Ελληνική κουζίνα φοβερή και τρομερή στο Γλαύκο, όπως πάντα, με πολύ αγάπη. Θα τελειώσω με ένα μαζό. Ανεβαστικό, ωραίο τραγουδάκι. Έτσι πάντοτε βάζαμε που και που μαζό. Και θα σας δούμε πρώτα Θεός και η Παναγία αύριο στις 8 και 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
2: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

μια χώρα που πεθαίνει. Σε 6 νομούς της χώρας πάνω από 50% υπογεννητικότητα. Ρεκόρ σε Θεσπρωτεία. Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία, Φλόρινα. Την ίδια στιγμή στον αέρα βρίσκεται το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Μαύρα μαντάτα και από την Eurostat. Αδυναμία ικανοποιητικής θέρμανσης στην Ελλάδα για το 18,1% των ελληνικών νοικοκυριών. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στη μαύρη λίστα της ενεργειακής παινίας του τεστ φτώχειας. Αν δεν το καταλάβατε, το 18,1% των ελληνικών οικογενειών αδυνατεί να κρατήσει και θα αδυνατεί να κρατήσει το χειμώνα που έρχεται το σπίτι του επαρκώς θερμενόμενο. Μαύρα μαντάτα και για την παιδική φτώχεια. Το 33,6% των παιδιών κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει υλική στέρηση. Δηλαδή ένα στα τρία παιδιά στερείται βασικών αγαθών. Πού? Στην Ελλάδα. Κερασάκι στην τούρτα η δημοσκόπηση της Άλκο, η οποία ορίζει τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις 9,9 μονάδες. Τρίτο το Πασόκ, στο 15,3% οι αναποφάσιστοι, ενώ το 82% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι σταγόνα στον ωκεανό. Σε αριθμούς η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,3% ως προς την πρόθεση ψήφου. Να σας πω ότι είναι επί των εγκύρων. Η ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στο 14,4%. Το Πασόκ στο 11,1%. Μέσα σε όλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Silicon Valley. Συναντήσεις με Tesla, Nvidia, Sequoia για τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Κοντραρελάνς από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, το 87,1% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, είναι το μήνυμα της ημέρας. Σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Καταιγίδες χτυπούν για 24 ώρες Θεσσαλία. Χαλκιδική Εύβοια, βουτιά 8 μονάδων στη θερμοκρασία, η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Στην ταπεινή πλην Τιμία, περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, οι μέρες ευημερίας. Πρώτες ύλες ρεφενέ. Σε αδιέξοδο δημοτικά γυμνάσια Λύκια της Πάτρας που δεν έχουν ευρώ ακόμα και για χαρτί Α4 και για χαρτί υγείας. Ναρκωτικά σε σχολικές άντες. Μαθητές με κάναβη κοκαίνη. Νέες υποθέσεις εμπλοκής ανηλίκων με ουσίες. Σύλληψη 4 μαθητών πριν από 3-24 ώρα. Σύλληψη και των γονέων για παραμέληση ανηλίκων. Τα τρένα που φεύγουν δεν θα φτάνουν στην Πάτρα. Νέο καμπανάκι για την έλευση του τρένου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Παρέμβαση του Προέδρου Βαγγέλη Καραχάλιου. Οι εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, οι ημερομηνίες, η Επιτροπή και η ημερομηνία ορόσημο για το Σεπτέμβριο του 2026 που ήρθε αλλά τρένο δεν βλέπουμε. Με τα ταμεία γεμάτα ο Δήμος της Πάτρας παρά την κλοπή πόρων από την κεντρική διακυβέρνηση. Νέα από το Δημοτικό Συμβούλιο στον ισολογισμό με τις ψήφους της Δημοτικής Αρχής και της παράταξης Αϊβαλή. Μεγάλο ζητούμενο ίσπραξη βεβαιωμένων οφειλών από κατοίκους ύψους 58,22 εκατομμυρίων ευρώ. Με περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ να εκτιμάται πως δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Καρμανιόλα ενώψει χειμώνα.
δεκάδες εγκαταλελειμμένα διατηρητικά κτίρια στον ιστό της Πάτρας. Κίνδυνος θάνατος για τα περισσότερα από 450 καταγεγραμμένα επισήμως, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι ετοιμόρροπα. Πρόβλημα στο ιστορικό κέντρο, εμπορικό κέντρο και στην Άνω Πόλη. Εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός των κτηρίων που έχουν πρόβλημα είναι περισσότερα από 800. Σχολικές εκρωμές στην Αχαΐα Στοπ. Η γραφειοκρατία και η ακρίβεια έφεραν μείωση κατά 90% των ημερησίων εκδρομών. Φανταστείτε τι θα γίνει με τις πολυήμερες. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM. Είναι 94, είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα είμαστε μαζί και σήμερα για μια ώρα. Θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις βασικές παραμέτρους της επικαιρότητας. Για να συμβεί αυτό, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές σήμερα εργάζεται ο κύριος Νίκο Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω κάτω πάγκου από τη Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου και αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water, με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Τα τρένα που φύγανε, κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα δεν φτάσανε. Και κατά τα φαινόμενα είναι άγνωστο το πότε και αν και πώς θα φτάσουν. Αφορμή για την εισαγωγή, η παρέμβαση του Πρόεδρου Επιμελητηρίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, του κ. Καραχάλιου. Η κρίσιμη ημερομηνία. Η επιτροπή που μόνο επιτροπή δεν είναι μια φορά συνεδρίας. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ στο τραπέζι μπαίνουν δικαίως πολλά ερωτηματικά. Για το διατάφτα καλημερίζω τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχετε από την πλευρά σας χτυπήσει για μία ακόμα φορά ένα καμπανάκι για το τρένο. Με την ιδιότητά σας του Προέδρου, ημερομηνίες, η επιτροπή, ημερομηνία ορόσημο του Σεπτέμβριου του 26 που προκαλεί κλαυσίγελο και πολλά άλλα. Τελικά, πάμε στο άγνωστο με χωρίς βάρκα και χωρίς ελπίδα.
1: Είμαι φύση και θέση αισιόδοξος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά το συγκεκριμένο έργο, εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο από όσα δημόσια και παραθέτουμε και εκθέτουμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έτσι μια καλώς εννοούμενη πίεση στην κεντρική κυβέρνηση να δώσει επιτέλους απαντήσεις, επιτέλους να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου τη λύση που ετοιμάζει, οριμάζει, σχεδιάζει και καλείται να υποβάλει, γιατί δεν μπορεί να υποβάλει ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια. Αναζητούμε τρόπο έτσι ώστε αυτό να γίνει εφικτό, να γίνει κατανοητό, γιατί 20 χρόνια είναι πάρα πολλά, είναι απομονωμένη Πάτρα από το σιδηροδρομικό.
0: Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπρεπε να είναι ήδη εδώ το τρένο με βάση τις αναθεωρημένες ημερομηνίες που ήδη η κεντρική διακυβέρνηση είχε ορίσει και ανακοινώσει.
1: Δυστυχώς για την Πάτρα θα έπρεπε να έχουν έρθει πολλά πράγματα νωρίτερα. Ναι, θα έπρεπε να είναι πολύ πολύ πιο νωρίς το τρένο εδώ. Να συζητάμε τώρα πώς θα περάσει στην Ηλία, πώς θα συνδεθεί με την Πελοπόννησο. Παρ' όλα αυτά εμείς ακόμα 20-25 χρόνια τώρα συζητάμε για το πού βρίσκεται το τρένο και πώς θα έρθει.
0: Ωραία, πού βρίσκεται το τρένο, κύριε Πρόεδρε.
1: Η πραγματική απάντηση και η αληθινή είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Από τότε που ανέλαβα ως πρόεδρος, αλλά και πάντα τότε διαχρονικά παρεμβαίνει πάρα πολύ σοβαρά στο κομμάτι αυτό για το θεωρεί υψίστης αναπτυξιακής και περιφερειακής σημασίας. Δυστυχώς από τότε που ανέλαβα έχω στείλει 5 επιστολές, έχω κάνει δημόσιες παρεμβάσεις, έχω ανθρωγραφήσει. Έχω πιέσει πάρα πολύ να πάρουμε τους τεχνικούς φακέλους που δεν είχε για πάρα πολλά χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση στα συρτάρια της, ώστε να ξέρει τι ακριβώς σχεδιάζεται, τι ακριβώς κατατίθεται, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο κάποια στιγμή αξίζει να θίξουμε και να αναδείξετε. Παρ' όλα αυτά, μετά από 2 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει σαν κοινωνία, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν φορείς, να έχουμε μια ξεκάθαρη, μια ορατή
0: για ακούστε με λίγο
1: λύση.
0: Η κυβέρνηση άλλαξε το αφήγημα πριν από λίγο καιρό και από υπογειοποίηση ακούσαμε για επιφανειακό αστικό σιδηρόδρομο υπογειοποιημένο στο τμήμα προς το λιμάνι, συνοδευόμενη από νέα προσπάθεια χρηματοδότησης, συνεργασία με όλους τους παράγοντες που θα έπρεπε να γίνει αυτό. Αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, με βοηθάει το κειμενό σας άλλωστε και δεν με απαντά, είχε οριστεί πρώτα ο Μάρτιος και αν χρειαζόταν περισσότερος χρόνος ο Σεπτέμβρης του 2026 για τη νέα αυτή χρηματοδοτική προσπάθεια. Κάνω λάθος?
1: Καθόλου δεν κάνετε λάθος και να
0: συμπληρώσω. Ωραία, επειδή έχουμε Σεπτέμβριο του 2026, βρέθηκαν λεφτά. Έχετε μάθει κάτι εσείς?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, δεν έχω μάθει απολύτως τίποτα. Άλλωστε, δοτέρετε και σας ήταν το τελευταίο που θα ενημερώσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αν βρέθηκαν τα λεφτά. Το θέμα είναι δεν ξέρουμε τι σχεδιάζουν και τι οριμάζουν αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα πιο πέρα πάμε, μάλιστα.
1: Φυσικά. Να δούμε τι έχουμε στα χέρια μας, να δούμε τι σχεδιάζουν και τι οριμάζουν, τι σκοπεύουν να καταθέσουν και πού θα το καταθέσουν και αν θα το καταθέσουν. Δεν είναι μόνο το Μάρτιος, δεν είναι μόνο ο Σεπτέμβριος. Προηγήθηκε και η εξαγγελία για τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας η οποία θα συνέβαλε σε αυτό το σχεδιασμό. Εμείς παρότι με επιστολή που είχα στείλει πριν στον τότε αναπληρωτή υπουργών εκφράζαμε τις μεγάλες επιφυλάξεις για το αντικείμενο αυτής της ομάδας εργασίας και τις προϋποθέσεις οι οποίες θα λειτουργούσε. Παρ' όλα αυτά παρευρεθήκαμε γιατί δεν θέλαμε να δώσουμε σε κανέναν, μα σε κανέναν, τη δυνατότητα να πει ότι το ΤΕ προσκλήθηκε και δεν πήγε σε μια τεχνική σύσκεψη. Παρ' όλα αυτά η τεχνική σύσκεψη ήταν μια παρουσίαση προφορική, δεν πήραμε ποτέ γραπτός τίποτα όπως είχε εξαγγελθεί και δημόσια. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε τίποτα γραπτός και δημόσια. κατατεθειμένο. Δεν γνωρίζουμε και γι' αυτό το λόγο το σημερινό μου άρθρο επαναφέρει αυτό το θέμα, προσκαλώντας όλους να εσκύψουν πάνω από αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί το τεχνικό μελετητή της Ελλάδας μόνο του. Πρέπει ο Δήμος, πρέπει η Περιφέρεια, πρέπει οι τοπικοί βουλευτές, πρέπει οι συλλογικότητες, οι φορείς της πόλης να ενδιαφερθούν σοβαρά και να ανοίξει ο διάλογος με καθαρές θέσεις, με ορόσημα, με σχεδιασμό, με τεχνικές μελέτες και με χρηματοδοτικά κανάλια που μπορούν να φέρουν το τρένο στην Πάτρα. Και δεν είναι μόνο το τρένο στην Πάτρα, ξαναλέω, θα το λέω μονίμως, το γράφω σε κάθε μου επιστολή. Το ΤΕΕ πρέπει να φτάσει και στην Ηλία, πρέπει να ενωθεί με την Πελοπόννησο. Αρκετά πραγματικά ο δυτικός άξονας υποφέρει, και ειδικά η Πάτρα, από μια χρόνια από βιομηχάνηση. Για χρόνια τα δίκτυα ενεργειακά, οδικά, συνδρομικά δεν κοιτάνε την Πάτρα, δεν κοιτάνε το δυτικό άξονα. Νομίζω ότι το δίκτυο.
0: Κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε.
1: Να
0: τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού εδώ, στο λιμέρι της Δυτικής Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Συμπεράσματα. Βγάλετε μόνοι σας. Πάντως, μας δουλεύουν άγρια με την έλευση του τρένου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στα χαρμόσυνα μαντάτα μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Ο Δήμος της Πάτρας έχει επί της ουσίας να καταλήξει τι. Όλα αυτά σας τα λέω με αφορμή την ψήφιση του ισολογισμού. Εδώ που, όπως αναδείχθηκε, με τα ταμεία γεμάτα ο Δήμος της Πάτρας, παρά την κλοπή πόρων από την κεντρική διακυβέρνηση. Έχουμε όμως το τραπέζι και το ερώτημα τι γίνεται με βεβαιωμένες οφειλές ανίσπρακτες αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Να σας πω ότι δεν είναι οι φτωχοδιάβολοι που χρωστάνε στο Δήμο τα πολλά λεφτά. Είναι τα μούτρα εκείνα τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς ως πλούσιοι, ως επιχειρηματίες που θέλουν να προσφέρουν στην πόλη και οι οποίοι έχουν φεσώσει το Δήμο με εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Πλέσσα, στον απέχο της χθεσινής συνεδρίας. Κύριε Πλέσσα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα σας.
0: Έχει λεφτά ο Δήμος. Κατά τα άλλα όμως η εικόνα μου είναι ότι έχουμε κλοπή πόρων. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε?
2: Μια κλοπή πόρων, κύριε Γεωργόπουλε, που συνεχίζεται όχι μόνο τώρα και στο πρόσφατο παρελθόν και στο απότερο παρελθόν. Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς χθες, με αφορμή την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ουσιαστικά για ποιο θέμα συζητούσαμε, ήταν ο οικονομικός απολογισμός του 2025, δηλαδή τα αποτελέσματα χρήσης, οικονομικές καταστάσεις κλπ. Αυτό λοιπόν έγινε, όχι από εμάς, ο έλεγχος έγινε από ορκωτούς ελεγκτές. Οι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι διαπίστωσαν ότι διαχειριζόμαστε τα οικονομικά του Δήμου σωστά, με προσοχή, με επιμέλεια και με υπευθυνότητα. Και δεν καταγράφτηκε καμία απολύτως παρατήρηση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση. Όπως και αποδεικνύεται, που από τα χρήματα του κράτους που έρχονται στο Δήμο δεν φτάνουν ούτε για τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου, όπως είπαμε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπως το αποδείξαμε.
0: Δηλαδή φτάνουν περίπου 33 με 34 εκατομμύρια και παίρνετε πολύ λιγότερα.
2: Κοιτάξτε, οι Πατρινοί δίνουν κατέδωση στο κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την νομοθεσία του Καλλικράτη για να έρθουν στο Δήμο Πατρέων γύρω στα 90 εκατομμύρια. Έρχονται λοιπόν 27 εκατομμύρια. Και μια κάποια συμπληρωματική ΚΑΠ φτάνουν τα 31 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά ο Δήμος είναι για τα πάγια 33-35.
2: Λοιπόν, είναι πολύ παραπάνω, είναι πάνω από τα 35, μόνο για τα λειτουργικά έξοδα, από μισθοδοσίες προσωπικού εκτός ανταποδοτικών υπηρεσιών. Για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου που δεν χρηματοδοτεί το κράτος, δίνει μέχρι εκατομμύρια περίπου κάθε χρόνο για τον κοινωνικό οργανισμό, με την κοινωνική πολιτική που έχουμε, για το ΔΠΕ, για το βρεφοκομείο, για το καρναβάλι.
0: Αυτά δηλαδή μπαίνουν από την τσέπη του Δήμου, ενώ άλλος έπρεπε να πληρώνει.
2: Έπρεπε να πληρώνει το κράτος και χρηματοδοτούνται από το Δήμο, διότι το κράτος δεν δίνει ούτε ένα ευρώ. Το τρίτο θέμα είναι η ελλείψη προσωπικού, κύριε Γεωργόπουλε. Αυτό αναδείχθηκε και χθες. Και ο εμπεγμός ότι στο λόγο 1:1 έχουμε προσλήψεις, αφού από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει από το Δήμο Πατρέων 347 εργαζόμενοι, εμείς έχουμε ζητήσει 347, επειδή λέει η κυβέρνηση ότι γίνεται στο λόγο 1:1 μια...
0: Ένας φεύγει, ένας έρχεται.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Από τους 347 πόσους έχει εγκρίνει η κυβέρνηση?
0: Μη μου λέτε, μη με ρωτάτε. Από τους 347 παρά τη δέσμευση 1:1 έχει εγκρίνει 35 και πόσοι ήρθαν?
2: 35. Και να πάμε τώρα πόσοι έχουν προσληφθεί. Μόνο 17, κύριε Γεωργόπουλε. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό.
0: Πολύ καλά. Ότι έχει ανοίξει το pullover για να έρθουν ιδιώτες με ένα σατανικό σχέδιο.
2: Ιδιωτικοποίησης των πάντων και προκειμένου ο κάθε λαός του Δήμου και του Δήμου Πατρέων, εμείς στεκόμαστε ανάχωμα, είμαστε το εμπόδιο απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Ο Δήμος Πατρέων με το στόχο που έχουν οι δημότες του Δήμου Πατρέων να πληρώνουν στα ύψη δημοτικά τέλη και όχι μόνο δημοτικά τέλη και οποιαδήποτε υπηρεσία που σήμερα είναι δωρεάν. Το τέταρτο θέμα που αναδείχθηκε είναι ο αγώνας της Δημοτικής Αρχής απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και με πόσες δυσκολίες επιτελεί ένα έργο προς τον πατραϊκό λαό, όπου έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη από όλη την Ελλάδα, με την κοινωνική μας πολιτική, με την πολιτική μας στον πολιτισμό, επίσης με τα έργα που κάνουμε, που όπως λέει και ο Δήμαρχος, το 1 ευρώ το κάνουμε 10, και αυτά που προσφέρουμε στον πατραϊκό λαό. Φανταστείτε να είχαμε το προσωπικό και τους πόρους αυτούς που θα πρέπει να έχουμε ως Δήμος. Κύριε Γεωργόπουλε, μέχρι 31 Οκτώβου ο κρατικός προϋπολογισμός είχε 6,5 δις πλεόνασμα. Από πού? Από τη φορολογισμία του λαού. Όπως λέγαμε προηγουμένως...
0: Ναι, έχουμε... αλλά από το Δήμο της Πάτρας κλέψανε περίπου 70 εκατομμύρια, 65 με 70 εκατομμύρια.
2: Είναι περίπου 65 εκατομμύρια το χρόνο που αν υπολογίσετε στα 12 χρόνια της θητείας της λαϊκής εισπύρωσης, όπως είπατε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα αντίξουμε σε λίγο το 1 δις να έχουν παρακρατηθεί από το Δήμο Πατρέων. Πού πάνε όμως αυτά τα χρήματα, γιατί δεν πετιώνται κάπου? Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα? Εμείς τα αποκαλύπτουμε. Πάνε σε μεγαλοεπιχειρηματικούς ομίλους για την κερδοφορία του κεφαλαίου, με διάφορα ταμεία που είναι εργαλεία για την ανάπτυξη του κεφαλαίου, και σε εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξοπλιστικά προγράμματα βέβαια, όχι για την άμυνα της χώρας, αλλά για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ. Και δυστυχώς η χώρα μας συμμετέχει με νύχια και με δόντια σε αυτές τις αποστολές που ουσιαστικά σπέρουν τον όλεθρο και τη φρίκη στους λαούς του κόσμου. Αυτή η υποχρηματοδότηση λοιπόν και οι μη προσλήψεις έχουν ένα κυρίαρχο στόχο. Ο στόχος είναι να περάσουν οι Δήμοι σε ιδιωτικοποιήσεις, σε μεγαλοεπιχειρήσεις, διότι οι Δήμοι είναι πεδίο δόξης λαμπρών για την κερδοφορία του κεφαλαίου.
0: Είναι χρυσάφι οι Δήμοι. Πριν σας αποδεσμεύσω, βοηθήστε με λίγο.
2: Με κύρια κατεύθυνση στην καθαριότητα και όχι μόνο στην καθαριότητα, γι' αυτό στην καθαριότητα, παρά του ότι έχουμε τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη, προσπαθούμε να σταθούμε ανάχωμα και όπου μπορούμε κάνουμε και προσλήψεις οι οποίες να πληρώνονται από το Ταμείο του Δήμου, ενώ κανονικά πρέπει να είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να σταθούμε ανάχωμα σε αυτές τις πολιτικές, να μην ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Και τελευταίο, αυτά τα δημοτικά τέλη που έχουμε για τον πατραϊκό λαό, τα χαμηλότερα σε όλη την Ελλάδα, δεν τα βρήκαμε, τα δημιουργήσαμε. Ήτανε
0: πιο ψηλά, μου λέτε.
2: Ο συντελεστής δύο φορές παραπάνω, ήταν δύο φορά τετραγωνικό μέτρο. Δεν έχουμε πάει στο 1 και επίσης και στο 0,73. Θέλω να πω λοιπόν, είναι δύσκολο το τοπίο. Παρ' όλα αυτά εμείς αγωνιζόμαστε σε αυτές τις τρεις κατευθύνσεις. Δηλαδή χρήματα στο Δήμο Πατρέων, μη ιδιωτικοποίησης, προσλήψεις προσωπικού, διότι είναι αυτά τα ζητήματα που διασφαλίζουν, εν πάση περιπτώσει, το δημόσιο χαρακτήρα
0: Αντιδήμαρχε,
2: του Δήμου Πατρέων. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Με όσο πιο γρήγορα μπορείτε, έχουμε 58,22 εκατομμύρια ευρώ βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο.
2: Ναι.
0: Εκ των οποίων η εκτίμηση είναι ότι τα 48 περίπου εκατομμύρια δεν θα εισπραχούν ποτέ.
2: Αυτή είναι η εκτίμηση και βέβαια αυτό έρχεται από παλιά, από το 1988 κλπ. Εμείς σαν υπηρεσίες, θυμάστε, είχαμε πάρει και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέγαμε λοιπόν τις παλιές οφειλές, εν πάση περιπτώσει, των πλατιών λαϊκών στρωμάτων που πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα. Δηλαδή κάποιος που χρωστάει μια κλήση από το 1988 έχει καμία σημασία σήμερα να την πληρώσει? Δεν έχει ούτε παιδαγωγικό χαρακτήρα. Να εφαρμοστεί ο ΚΟΚ, με γράφουν, γιατί έχω κάνει μια παράβαση, τώρα να πληρώσω. Από την άποψη τώρα έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε ότι να φτάσουμε σε σημείο, να φτάσουμε στην αυλή αυτών των μεγάλων που χρωστούν στο Δήμο. Και μία εξ αυτών ήταν μια εταιρεία με πολύ μεγάλα ποσοστά που δραστηριοποιείται το 1998 στην Πάτρα. Τότε καμιά δημοτική αρχή δεν είχε κάνει το οτιδήποτε για να εισπράξει αυτά τα χρήματα.
0: Μιλάτε για μια διαφημιστική ή όχι?
2: Μια διαφημιστική εταιρεία.
0: Αυτή που έκλεβε και ρεύμα και το πήραν οι Πατρινοί, λέτε.
2: Μάλιστα. Και το πήραν οι Πατρινοί, και τότε όμως κανείς δεν τους πήγε στα δικαστήρια. Κανείς δεν κινητοποιήθηκε για να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Και αυτή η μεγάλη εταιρεία που έχουμε φτάσει εμείς μέσα σε κτηματολόγιο ότι δεν υπάρχει τίποτα, για να, εκεί θέλουμε να κάνουμε αναγκαστικούς πληστηριασμούς, δεν υπάρχει τίποτα στο κτηματολόγιο, και επίσης είναι ο μεγαλύτερος μπαταξής του ελληνικού δημοσίου που χρωστάει γύρω στα, τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια, πριν από δύο χρόνια ήταν 680 εκατομμύρια στο Υπουργείο Οικονομικών. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί που λένε η κυβέρνηση κυβέρνει τους νόμους σε αναγκαστικά μέτρα, θυμάστε τι τραβήξαμε με πόνο ψυχής που βλέπαμε, ας πούμε, οι αναγκαστικές καταστάσεις της κυβέρνησης για χρέη 500 ευρώ, 600, 2.000.
0: Ο άλλος χρωστάει 700 εκατομμύρια και δεν το έχει ζητήσει ποτέ.
2: Από την άλλη πλευρά, το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν σου επιτρέπει να φτάσει στην αυλή των μεγάλων, κύριε Γιώργο. Καπιταλισμός γαρ. Το αντιπαλεύουμε με νύχια και με δόντια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να
2: έχετε.
0: Λοιπόν, φιλτράρετε και αυτά που ακούσατε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε πώς φτάσαμε με το καλημέρα της νέας σχολικής χρονιάς σε σχολεία της Πάτρας, δημοτικά γυμνάσια Λύκεια, να μην υπάρχει ούτε χαρτί Α4, ούτε χαρτί υγείας, ούτε απορριπαντικά. Κάνουν ρεφενέ. Θα τα ακούσετε σε λίγο.

0: Πάμε σε κάτι που παραπέμπει σε σκηνικό τρίτου κόσμου. Σας μιλάω, κυρίες και κύριοι, για το μαντάτο σύμφωνα με το οποίο σχεδόν δύο εβδομάδες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, άντε να είναι κάτι λιγότερο, άντε μία παραπάνω, έχουμε σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια στην Πάτρα, όπου τα σχολεία καλούν γονείς μαθητές, προκειμένου να τους ενημερώσουν ότι χρειάζονται τον όβολό τους, προκειμένου επίσης να αγοράσουν πρώτες ύλες, δηλαδή χαρτί Α4, χαρτιά υγείας, απορρυπαντικά. Πως φτάσαμε εδώ, σας θυμίζω ότι υπήρξε, προηγήθηκε το βασανιστήριο της κατάργησης των σχολικών επιτροπών. Είναι μόνο αυτό ή κρύβεται και κάτι άλλο? Πάμε στην πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, την κυρία Μπεχλιούλη. Κυρία Μπεχλιούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, την εισαγωγή την ακούσατε που είναι αυτομάτως και ερώτημα. Τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Να το πάρουμε τα πράγματα στην αρχή. Μάθαμε ότι θα καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές το Δεκέμβρη του 25. Το Γενάρη του 26 πάλι σε Δημαρχία Παιδεία με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών εστίστηκε γονείς εκπαιδευτικούς στο Πάμπελο Πουνηθιακό να μας ενημερώσει και να μας πει τι σημαίνει κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών. Γιατί δεν γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών. Οπότε το εξής. Εκπαιδευτικοί διευθυντές σχολείων ούτε είμαστε από τις 200 σχολικές μονάδες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επίσης η κατανομή που γίνεται στα σχολεία με τα χρήματα που δίνει το Δήμο, η σχολική, που έδινε η Σχολική Επιτροπή στα σχολεία, ήταν συγκεκριμένα τα ποσά. Δηλαδή ο διευθυντής ήξερε πάνω κάτω όταν θα έρθει η κατανομή τι χρήματα θα πάρει. Έκανε τον προγραμματισμό του για το τρίμηνο που επακολουθούσε. Τον Ιούνιο, με την τελευταία κατανομή, η Αντιδημαρχία Παιδείας στα σχολεία έστειλε και έγγραφο που παρακαλούσε τι θα πρέπει να αγοράσουν οι διευθυντές των σχολείων με αυτά τα χρήματα. Ήταν ξεκάθαρο ότι έλεγε απορρυπαντικά, είδη φαρμακείου, χαρτικά, είδη γραφικής ύλης για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία άλλα πράγματα, για τα γυμνάσια και για τα λύκεια άλλα πράγματα. Πόσο πιο ξεκάθαρο θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα? Αυτά τα λέω, κύριε Γεωργόπουλε, γιατί αυτά τα έγγραφα έχουν έρθει στο email της Ένωσης. Η κοινοποίηση που γινόταν στα σχολεία γινόταν και στα
0: ίντερνετ. Άρα μου λέτε ότι κάποιοι,
1: έτσι ώστε να ενημερώσουμε και τους συλλόγους γονέων να ξέρουν πώς θα κυλήσει η χρονιά από το Σεπτέμβριο.
0: Μου λέτε συνεπώς ότι κάποιοι τα χρήματα που πήραν με την υπενθύμηση ότι είναι για συγκεκριμένη δαπάνη, ενδεχομένως τα διέθεσαν σε άλλες δαπάνες. Γιατί αλλιώς δεν δικαιολογείται η έλλειψη δύο εβδομάδες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Αυτό να λέω. Το χαρτί στην Ένωση για το τι χρειάζεται να πάρει το κάθε σχολείο ήρθε αρχές Ιουνίου. Δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία. Πριν κλείσουν τα σχολεία πάντως, πριν κλείσουν και τα δημοτικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα ότι ή έχει γίνει λάθος διαχείριση, ή έχει γίνει λάθος κατανόηση, ή γιατί πολλά σχολεία δουλεύουν και με πίστοση. Και αυτό το δέχομαι. Όταν όμως σε έχω ενημερώσει ότι καταργούνται οι σχολικές επιτροπές, γιατί θα πρέπει κάπως λίγο να δεις τι θα κάνει. Εμένα η διευθυντρία στο σχολείο, για παράδειγμα, όταν πήγαινε η καθαρίστρια και ζήταγε να πάρει χλωρίνη, εκεί που της ζήταγε η καθαρίστρια ότι θέλει 5 χλωρίνες, έπαιρνε 6 και της έλεγε άστε στην άκρη να την έχουμε για το Σεπτέμβρη, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουμε.
0: Κυρία Μπεχλιούλη, όμως η πραγματικότητα πλέον είναι αυτή. Αυτά τα σχολεία, είτε λόγω της κακής διαχείρισης, είτε δεν κατανόησαν, είτε, με το καλημέρα βρίσκονται να μην έχουν βασικά πράγματα. Πώς θα καλυφθεί αυτή η ανάγκη?
1: Εδώ έρχεται λοιπόν και λέμε ότι θα έπρεπε όλοι να έχουμε αντιδράσει για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, που κανένας δεν αντέδρασε, εννοώντας ότι δεν κατάλαβαν προφανώς τι σημαίνει κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Εδώ έρχεται πάλι το θέμα ότι η σύλλογη γονέων και επιδεμόνων των σχολείων είναι πάρα πολύ χρήσιμη στα σχολεία, γιατί κάποια πράγματα θα μπορούσαν να έχουν λυθεί από τον Ιούνιο. Και για μια ακόμα φορά, ποιος επομιστεί το βάρος? Οι γονείς.
0: Οι γονείς. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, με το καλημέρα, οι γονείς θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Σε μια κατά τα άλλα δωρεάν εκπαίδευση, έτσι.
1: Ο Σεπτέμβρης όμως είναι ένας δύσκολος μήνας για τους γονείς, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να μην φροντιστεί για τα παιδιά τους, οπότε καταλαβαίνετε, αγορά βιβλίων στα ξενόγλωσσα. Άντε και να έχεις ένα παιδί, λες ok. Αν έχεις δύο και τρία παιδιά. Γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία ο γονείς?
0: Αυτό το γιατί θα πλανάτε μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπιχλιούλη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Καταλάβατε τι παίχτηκε με τα λεφτά. Δόθηκαν τα λεφτά, είχαν σαφή εντολή και οδηγία οι διευθυντές των σχολείων, οι διευθύνσεις των σχολείων. Και τι έγινε από αυτήν την εντολή? Τίποτα. Επί της ουσίας, Σεπτέμβρη μήνα, με το καλημέρα, οι γονείς θα καλούνται πλέον να πληρώσουν τα σπασμένα σε πολλά από τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια της Πάτρας. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, σας θυμίζω μαζί μας και σήμερα Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών. Το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο ανιαθέσιο ΒΑΝ μεταφέρει εσάς την παρέα αποσκευές με ασφάλεια, στυλ και επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Για επαγγελματικά meetings, εκδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, κάλεσε τώρα το 2610-205-205. Πάμε παντού μαζί, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω κάτω πάγκο, τρία γουότερ προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα του πάγκου ή αλλαγές σωληνώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη realwater.gr. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.

0: FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστηση. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό.

0: Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: από τη σχολική κοινότητα και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. Πέρυσι ήταν η χρονιά που λέγαμε ότι τα ναρκωτικά είναι στην πόρτα των σχολείων της Πάτρας. Μια είδηση η οποία προκύπτει από το αστυνομικό ρεπορτάζ έρχεται να καταδείξει πλέον ότι τα ναρκωτικά είναι μέσα στα σχολεία. Σύλληψη 4 ανηλίκων μαθήτες σε όλη στην Πάτρα για κατοχή κάναβης. Ναρκωτικά μέσα σε σχολικές τσάντες. Νέες υποθέσεις εμπλοκής μαθητών με ουσίες. Ηθικό δίδαγμα συμπέρασμα ότι είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα ναρκωτικά κάνουν φράση μέσα στα σχολεία της Πάτρας. Κάτι το οποίο βεβαίως μόνο όποιος δεν θέλει να το αντιληφθεί δεν το αντιλαμβάνεται. Πάμε στην Ελμαία Χαΐας, πάμε στον κύριο Βασιλακόπλο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριε Βασιλακόπλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Έχουμε συλλήψεις 4 μαθητών ανηλίκων, σύλληψη και των γονείων για παραμέληση. Αλλά ξέρετε, η ουσία είναι πιο πέρα. Γιατί πριν από λίγους μήνες είχαμε τα ναρκωτικά και την υπόθεση με την κοκαίνη σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας και με το καλημέρα της νέας σχολικής χρονιάς έχουμε νέο περιστατικό με συλλήψεις. Τελικά τα ναρκωτικά είναι μέσα στα σχολεία, δεν είναι στην πόρτα τους ή απλά περιφέρονται κάπου εκεί γύρω.
1: Να το κάνω πιο γενικό λιγάκι, αν μου επιτρέπετε. Τα ναρκωτικά θα έλεγα είναι μέσα στην κοινωνία. Κατά συνέπεια και το σχολείο σαν κομμάτι της κοινωνίας, βέβαια πιο προστατευμένο κομμάτι, πιο σε μικρότερες ηλικίες κτλ. Βρίσκεται και μέσα στα σχολεία. Είναι ένα κοινωνικό θέμα, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται ούτε με καταστολή ούτε με ευκολόγια. Θέλει συγκεκριμένα μέτρα, θέλει συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
0: Κύριε Βασιλακόπουλε, με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Άλλο τα ναρκωτικά να είναι στην κοινωνία και κάποιος ενήλικας συνειδητά, καλός ή κακός, μάλλον κακός, να επιλέγει το δρόμο της εξάρτησης, και άλλο ένα παιδί στα 13 του 14 του να οδηγείται στην εξάρτηση. Γιατί ένα παιδί 13-12 χρόνων δεν ξυπνάει ένα ωραίο πρωί και λέει σήμερα θα πάω να κάνω χρήση κάναβης ή θα έρθω σε επαφή με την κόκα ή άλλες ουσίες. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών.
1: Είναι σαφής η διαφορά, είναι σαφής η διαφορά. Αυτό που ξεκίνησα να λέω όμως είναι ότι ουσιαστικά τα ναρκωτικά και όταν το λέμε μέσα στα σχολεία, εγώ αν

0: θέλετε, αν μου επιτρέπετε, θα το πω και μεταφορικά έτσι, δηλαδή και σε αυτές τις ηλικίες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχουν μέσα στα σχολεία και τα βρίσκουμε και τα βλέπουμε, εννοώ πιο πολύ ότι ναι, οι μαθητές, οι έφηβοι και οι προέφηβοι, ναι, κάνουν, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο κάνει χρήση. Το ζήτημα είναι γιατί κάνει χρήση και εκεί πρέπει να, αυτό πρέπει να αφουγκραστεί η κοινωνία. Έχουμε μια κοινωνία με πολλά προβλήματα και ουσιαστικά αυτό το πράγμα δημιουργεί και φέρνει τους νέους κοντά και σε αυτό.
1: Στη βάση αυτή δεν θα πρέπει κάτι να κάνει το σχολείο και η κοινότητα γενικότερα, όχι μόνο οι καθηγητές. Η σύλλογη γονέων, η πολιτεία, δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει. Δηλαδή να εξοικειωθούμε με την ιδέα ότι δυστυχώς το 27 δεν είναι το 2010, το 5.
0: Όχι βέβαια.
1: Άρα
0: όχι
1: βέβαια. Τα ναρκωτικά εδώ καλώς ή κακώς θα είναι.
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο ξεκίνησα να μιλάω είναι ότι μπορεί, ότι πρέπει να υπάρχουν άλλοι διέξοδοι, και όταν λέω άλλοι διέξοδοι εννοώ τον αθλητισμό, την καλλιτεχνική παιδεία και ούτω καθεξής από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά, όπως το είπατε και εσείς, και η εκπαιδευτική κοινότητα και η συλλογή γονέων, με δράσεις, με ενημερώσεις κτλ. Όχι εμείς, δεν ξέρουμε έτσι, δεν ξέρουμε. Πρέπει να μπουν ειδικοί στα σχολεία, πρέπει να μπουν ειδικοί στα σχολεία να μιλήσουν στα παιδιά και ουσιαστικά να υπάρξει μια συνεργασία της πολιτείας με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, ούτως ώστε αυτά τα φαινόμενα δεν θα πω να μηδενιστούν, θα πω να ελαχιστοποιηθούν ή εν πάση περιπτώσει να μειωθούν αισθητά. Αλλά είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και μην βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμά του, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω.
1: Ψυχολόγοι είναι στα σχολεία.
0: Γιατί πιάνετε τώρα τα ευαίσθητα σημεία.
1: Όχι, είναι ευαίσθητο από μόνο του, κύριε Βασιλικό.
0: Όχι, όχι, ναι. Όχι. Κοιτάξτε, οι ψυχολόγοι στα σχολεία, πρώτα απ' όλα δεν είναι σε όλα τα σχολεία, και δεύτερον, στα σχολεία στα οποία βρίσκονται δεν είναι καθημερινά. Έτσι, είναι μοιρασμένοι και σκορπισμένοι σε πολλά σχολεία, όπως και όλο το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η μεγάλη κουβέντα τελικά τι είναι ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Είναι ο πασπαρτού, είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, είναι ο φύλακας, είναι ο ψυχολόγος, είναι ο κοινωνικός λειτουργός, είναι ο νοσηλευτής, τι είναι ο γραμματέας, τι είναι τελικά. Χρειάζεται προφανώς σε αυτό το κομμάτι ενίσχυση πολύ μεγάλη από την πολιτεία. Αλλά τι λέμε τώρα, εδώ πέρα δεν έχουμε ακόμα καθηγητές. Μιλάμε για τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Τα είπατε όλα με αυτή τη φράση. Εδώ δεν υπάρχουν καθηγητές ακόμα. Θα μιλάμε για υποστηρικτικές δράσεις και ενισχυτικές δράσεις και ανάπτυξη πλαισίου.
0: Αλλά λέω δεν έχουμε καν αυτό. Μάλιστα. Θα μιλάμε, βεβαίως θα μιλάμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Εδώ δεν έχουμε καθηγητές. Θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε μια από τις σύγχρονες μάστιγες τα ναρκωτικά που έχουν μπει μέσα στα σχολεία της Πάτρας. Μιλάμε για ψυχολόγους οι οποίοι δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία της Πάτρας και εκεί που υπάρχουν δεν είναι όλες τις ημέρες. Μιλάμε για έλλειψη δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης. Λες και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, ναι, τη 2026 και πάμε προς το 2027. Και μη χειρότερα.

0: Κάποτε η Πάτρα ήταν η πόλη των νεοκλασικών, της ιδιαίτερης αισθητικής και αρχιτεκτονικής. Τώρα η Πάτρα είναι η πόλη των επικίνδυνων νεοκλασικών διατηρητέων και οχημόνων. Να σας πω ότι η Πατρινή δεν είναι Γαλάτες, αλλά πολύ σύντομα ενόψει έλευση του χειμώνα δεν αποκλείεται να κοιτάνε τον ουρανό, που θα φοβούνται μην τους πλακώσει, αλλά όχι ως ουρανός, αλλά ως νεοκλασικό, διατηρητέο, επικίνδυνο και τιμόρροπο ανά πάσα στιγμή. Εικόνα τραγική, υποστηλώσεις για πλάκα σε πολλά σημεία του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Άνω Πόλης και όχι μόνον. Περισσότερα από 450 επίσημα καταγεγραμμένα, με δεκάδες από αυτά ετοιμόρροπα επικίνδυνα, αλλά κανένας ιδιοκτήτης να μην κατεδαφίζει γιατί δεν επιτρέπεται, αλλά πολύ περισσότερο να μην πράττει αυτό που επιβάλλεται, η αναστήλωση, η αναδόμηση, η αναβίωση. Αλλά πώς να το κάνει? Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι συνολικά στην Πάτρα υπάρχουν περισσότερα από 800 νεοκλασικά, τα οποία κατά 50% έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, τα υπόλοιπα υπάρχουν για να υπάρχουν. Πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών στην Αχαγία, τον κύριο Κατζόγια. Κύριε Κατζόγια, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και ψάχνω.
0: Λοιπόν, ο ουρανός θα πέσει και δεν θα είναι ο ουρανός που θα μας πλακώσει, θα είναι κάποια από τα διατηρητέα μεν, επικίνδυνα νεοκλασικά δε. Στο ιστορικό εμπορικό κέντρο, στην Ανοπόλη, αλλά και παντού αλλού διάσπαρτα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, γιατί φτάνουμε εδώ, να κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να βρεθείς με οτιδήποτε μπορεί να είναι υλικό από ένα διατηρητέο κτίριο στο κεφάλι σου? Εάν είναι μόνο στο κεφάλι σου και αν γλιτώσεις τη ζωή σου.
1: Κοιτάξτε τώρα, το ζήτημα όντως αρχίζει να παίρνει σιγά σιγά διαστάσεις. Υπάρχει ένα πλήθος που ήδη έχουν χαρακτηριστεί και προφανώς υπάρχουν και άλλα κτίρια, κυρίως εντός του ιστορικού κέντρου, τα οποία έχουν εγκαταληφθεί ουσιαστικά, έχουν πολλά χρόνια να συντηρηθούν, να διατηρηθούν και με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τέτοια ζητήματα, παύλα ερωτήματα, παύλα επικίνδυνες καταστάσεις, θα πω εγώ. Προφανώς το ζήτημα των εγκαταλειμμένων κτηρίων, είτε είναι διατηρητέα είτε όχι, είναι πρωτίστως ζήτημα ασφαλείας, έτσι. Είπαμε για τη χρόνια άλυψη συντήρηση που προκαλεί τέτοια ζητήματα, αλλά το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε βασικά είναι αν υπάρχει το απαραίτητο αφενός με θεσμικό πλαίσιο για αυτές τις καταστάσεις, α και β, πώς υλοποιείται και αν υλοποιείται. Η απάντηση στο θεωρητικό κομμάτι υπάρχει και είναι ξεκάθαρη.
0: Από θεωρία πάμε πάντα καλά σε αυτή τη χώρα και ιδιαίτερα στην Πάτρα. Στην πράξη τι γίνεται?
1: Εντάξει, και όχι μόνο στην Πάτρα. Υπάρχει ο κώδικας χωροταξίας και υπολοδομίας. Προβλέπει έλεγχο από υπηρεσία δόμησης, έκθεση με μέτρα και προθεσμίες προς τους ιδιοκτήτες, ακόμα και επίγουσες διαδικασίες για τα επικίνδυνα σε τιμόρροπα.
0: Έχετε δει πουθενά να περνάει καμιά επιτροπή από αυτό που είπατε να κοιτάζει τα νεοκλασικά της Πάτρας, να συντάσει έκθεση και να τη στέλνει?
1: Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα της επιτροπής που όντως υπάρχει, είναι τριμελής επιτροπή και υπάρχει. Και όντως περνάει και σε κάποια από αυτά έχουν γίνει και εκθέσεις. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι την υποχρέωση να έρθει ο κίνδυνος, ας πούμε, ας αφήσουμε τη διαδικασία για τα διατηρητέα και τα νεοκλασικά που είναι λιγάκι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο, την έχει ο ιδιοκτήτης. Αν όμως απαιτείται, ξεκάθαρα το λέει και ο νομοθέτης αυτό, αναγκαστική επέμβαση της αρχής, προβλέπεται ουσιαστικά τη δουλειά να την κάνει η αρχή, ο Δήμος, και να αναζητά το κόστος μετά από τον υπόχρεο. Η προκαταβολή της δαπάνης δηλαδή να γίνεται από το Δήμο και η αναζήτηση μετά να γίνεται από τον υπόχρεο.
0: Εσείς πιστεύετε ποτέ ότι θα υπάρξει κάποιος που είναι υπόχρεος να πάει να πληρώσει μετά στο Δήμο τα λεφτά που έδωσε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το επικίνδυνο και τιμόρροπο κτίριό του?
1: Θα σας πω ποιο είναι το μείζον ζήτημα, γιατί εγώ το βλέπω πάντοτε από και πρέπει να το βλέπουμε πρωτίστως από ζήτημα ασφάλειας, αφού μιλάμε για τέτοιες επικινδυνότητες κτίρια. Το ζήτημα το μεγάλο είναι ότι πρωτίστως οι ίδιοι οι Δήμοι δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα κεφάλαια για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες και μάλιστα με τέτοια ένταση και σε τέτοιο πλήθος κτιρίων, και ούτε και το προσωπικό που θα μπορέσει ανά πάσα στιγμή να βγάλει 30, 40, 50, 100 εκθέσεις επικινδύνων και τιμόρροπων.
0: Άρα, επί της ουσίας, το πλαίσιο υπάρχει, αλλά είναι ανεφάρμοστο.
1: Ουσιαστικά ναι, γιατί πάντοτε κολλάει. Έτσι. Είτε σε επίπεδο χρηματοδότησης, νομίζω οποιοδήποτε από το Δήμο και εδώ στην Πάτρα θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό κόστος, ακόμα δηλαδή και αν θέλω να μετακυλήσω στην επόμενη φάση στον ιδιοκτήτη, δεν έχω εγώ τα χρήματα, να το πω έτσι, ως κράτος, να δώσω στο Δήμο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεύτερον, δεν έχω προβλέψει τουλάχιστον ειδικό κωδικό, όπως το γνωρίζω. Δεύτερον, ακόμα πιο σημαντικό, υπάρχει και μια νομική διαδικασία. Θα πρέπει να προβλεφθεί, να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες ή υπάρχουν συγκυριότητες σε ακίνητα, να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μια λυσίδα δηλαδή γεγονότων, πριν προβούμε σε οριστική, ας το πούμε, κατεδάφιση, ας πούμε τώρα την ακραία περίπτωση, γιατί σε επίπεδο μνημείων ή διατηρηταίων υπάρχουν εργασίες υποστήλωσης. Ναι. Δεν είναι κατά ανάγκη δηλαδή κατεδάφιση.
0: Σε πάση περιπτώσει, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Άρα μου περιγράφεται ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει, αλλά στην πράξη αυτό το πλαίσιο σε πολυπαραγωγική βάση είναι ανεφάρμοστο.
1: Εν της πράγμασης, ναι. Ξεκινάει από τη χρηματοδότηση. Συνεχίζεται με την έλλειψη προσωπικού, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μια τέτοια εργασία, αν θέλουμε να τη βάλουμε σε όλη την κλίμακα, να την αναπτύξουμε σε όλη την κλίμακα, σε επίπεδο, ας πούμε, Δήμου Πατρέων, χρειάζεται εκτενέστατες τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες θα αποδεικνύουν το κάθε τι για το κάθε ακίνητο που βλέπουμε, και είναι πολλά, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα στο εσωτερικό κέντρο και όχι κατά ανάγκη και διατηρηταία ή νεοκλασικά. Επομένως αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια χρονοβάρα διαδικασία, η οποία όμως θέλει κόστος, θέλει χρόνο, θέλει ανθρωπόρες, τις οποίες αυτή τη στιγμή η πολιτεία κυρίως, γιατί ο Δήμος θεωρώ ότι έχει κάθε καλή πρόθεση να το κάνει αυτό, δεν έχει προβλέψει το μέγεθος, δεν γνωρίζει κιόλας το μέγεθος αυτής της δουλειάς για να προβλέψει και τα αντίστοιχα κόστη.
0: Τότε να μην λέγεται πολιτεία, κύριε Κατζό, για να λέγεται κάτι άλλο άμα δεν γνωρίζει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καταλάβατε. Μια πολιτεία που θα έπρεπε να είναι πολιτεία έχει φτιάξει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ανεφάρμοστο. Με αποτέλεσμα περισσότερο από 800 νεοκλασικά διατηρητέα, δεν σας λέω και άλλα κτίρια, ανά πάσα στιγμή στην Πάτρα να κινδυνεύουν να πέσουν και να πάρουν μαζί τους ζωές ανθρώπινες. Η εικόνα είναι τραγική. Αλλά τι να πεις όταν ένα από αυτά τα κτίρια είναι στην ιδιοκτησία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και χωρίς να φταίει το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, οι άλλοι ιδιοκτήτες ιδιώτες δεν συνηγορούν για την επισκευή του. Και αυτό είναι χρέπη. Τι να πεις γι' αυτό το έκτρωμα εδώ στην Κανακάρη, δίπλα ακριβώς από το Μαξεφέμ. Πριν βγείτε στη Γούναρη, στο δεξί χέρι. Τι να πείτε για το άλλο το έκτρωμα στην Τζαμαδού, που έχουν μείνει ένας τείχος πρόσωψης και ένας μισός τείχος πλαϊνός και είναι υποστηλωμένος με δίθεν σίδερα. Τι να πεις και τι να πρωτοπείς. Και βεβαίως καταλάβατε ότι αυτό το πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ ωραίο ως προς την περιγραφή για το πώς θα φτάσουμε ή να τα αναστηλώσουμε είτε να τα κατεδαφίσουμε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η Δυτική Ελλάδα, αυτή είναι η Πάτρα.

Ή κάπου εδώ ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει σήμερα στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και θα παραμείνει ο κύριος Νίκος Τσελέπης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και σε 10 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, τώρα Ταξί Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το Ράδιο Ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Φοιτητικό ή ενοικιαζόμενο σπίτι απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω κάτω πάγκο της Real Water προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση χωρίς τρύπημα πάγκου ή αλλαγές στις ολυνώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά, μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξεις σπίτι. Βρες τη λύση που σου ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24 πρωιν Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε το Max FM για το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο για τη δική σας έγκαιρη, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση. Ανανεούμε το ραντεβού σας μαζί μας με χρόνο καθυστέρηση λίγων λεπτών για το πρωινό της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια πανέμορφη Τρίτη. See you tomorrow.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

καλημέρα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως τις 11. Για να φτάνει ο ήχος όπου και αν είστε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, υπεύθυνος είναι ο Νίκος Τσελεπής, όπως και για την επιλογή των τραγουδιών κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και για την ροή των πρωινών παρεμβάσεων. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, σας ακούμε. Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι σας διαβάζουμε. Βροχερή καλημέρα σήμερα. Ο καιρός έχει χαλάσει. Υπάρχει μια πτώση της θερμοκρασίας περίπου στις 8 μονάδες, αλλά από το Σάββατο και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Είναι τα γνωστά τερτύπια του Σεπτεμβρίου.

Όπως και να έχει πάντως, εμείς αισιόδοξοι είμαστε. Προφανώς δεν πάνε όλα καλά. Προφανώς όμως, επειδή ακούω πολλούς και από την αντιπολίτευση και δημοσιολογούντες, νομίζω ότι θα πεθάνουμε και δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι ζούμε στη χειρότερη χώρα της Ευρώπης και του κόσμου. Νομίζει κανείς ότι όλα είναι μαύρα έξω. Τίποτα δεν πάει καλά. Στην καθημερινότητα, στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία. Τίποτα. Μαυρίλα. Σκότος. Και όταν εκείνοι ήταν στα πράγματα, έκαναν τα ίδια και χειρότερα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θυμόμαστε το περιβάλλον μία φορά, άντε δύο φορές το χρόνο. Όχι, πρέπει να το κάνουμε καθημερινά. Και προφανώς πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα των μετακινήσεων. Η Πάτρα αλλάζει, γίνονται έργα, ασχέτως αν αυτά καθυστερούν. Και υπάρχει ταλαιπωρία. Γίνονται έργα που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη αστική μετακίνηση και κινητικότητα. Που με τι ισούται? Με την περιορισμένη χρήση αυτοκινήτου στο κέντρο, χρησιμοποιώντας άλλες μορφές μετακίνησης. Αλλά επειδή η Παγκόσμια ημέρα κολλάει με τη σημερινή στην Πάτρα, που είναι κόλαση για όποιον πάρει το αυτοκίνητο στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, σήμερα τουλάχιστον που είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, αφήστε το στην άκρη. Γιατί λίγο η βροχή, λίγο το ότι έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και όλοι έχουν πάει πλέον στις δουλειές τους, το κέντρο είναι απροσπέλαστο.

0: καλώς γίνονται έργα. Διότι όπως λέμε πάντοτε τα έργα μένουν, η ταλαιπωρία φεύγει. Τι γίνεται όμως όταν αυτά καθυστερούν τόσο πολύ? Προφανώς και υπάρχουν εργολαβικά συμφέροντα. Προφανώς και υπάρχει ασυνεννοησία, διότι την ώρα που τελειώνει ένα έργο ο Δήμος πάει και ξανανοίγει και ξανασκάβει την οδό το φυσικό αέριο. Έρχεται η ΔΕΙΑΠ, έρχεται ο ΔΔΕ, έρχονται τα συνεργεία για οπτικές ίνες. Αλλά δεν θέλω να εστιάσω σε αυτά σήμερα, γιατί τα είπαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πάμε σε κάτι άλλο. Στα δημόσια έργα, στα έργα που αναλαμβάνει ο Δήμος, στα έργα που αναλαμβάνουν οι ιδιώτες, υπάρχει κατάλληλη φύλαξη για τους εργαζόμενους? Διότι βλέπουμε συνεχώς εργατικά ατυχήματα. Καλημερίζω για τον λόγο αυτό τον πρόεδρο του Εργατοπαλικού Κέντρου της Πάτρας, τον κύριο Δημήτρη Μαρμούτα. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
0: Είστε καλά?
1: Σας και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Κοιτάξτε, καλά είμαι. Τα καθημερινά μας εδώ, τα γνωστά. Γίνονται έργα και καλώς γίνονται. Πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας σε όλα?
1: Βεβαίως, που βλέπουμε ότι τα εργατικά ατυχήματα αυξάνονται γεωμετρική πρόοδο. Ναι. Σε αυτό συντελούν μια σειρά από παράγοντες. Ναι. Μάλιστα και χθες είχαμε εργατικό ατύχημα, ναι, στο Βόρειο Λιμένα, ναι, είχαμε εργατικό ατύχημα στη ΒΠΕ, ναι, κάτι το οποίο το εργατικό κέντρο και τα συνεργάτα το προηγούμενο διάστημα είχαν κάνει απεργία με μεγάλη επιτυχία για τα θέματα αυτά ακριβώς της υγείας και ασφάλειας, γιατί βλέπουμε ότι η εντατικοποίηση, τα ωράρια 12 και 13 ωρών για να παραδοθούν έργα, το να βγει κέρδος παραπάνω, το να δουλεύουν Σάββατο και Κυριακή επί 7 ημερό εργαζόμενοι, φέρνει εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα τα λέμε εμείς, οπότε καταλαβαίνετε και σε συνδυασμό και με την ανεξάρτητη αρχή που έγινε, η οποία μετράει όπως θέλει τα εργατικά εργοδοτικά εγκλήματα, υπάρχει γεωμετρική πρόοδος μεγάλη όσον αφορά την αυξάνονται γεωμετρικά, ναι, τα εργατικά, ναι, εργοδοτικά εγκλήματα.
0: Αλήθεια, εσείς κινητοποιείστε πριν γίνουν τα εγκλήματα αυτά όπως τα λέτε, δηλαδή πηγαίνετε στους χώρους δουλειάς? Δεν λέω ότι έχετε την αρμοδιότητα εξ ολοκλήρου να ελέγχετε τους χώρους εργασίας, αλλά θέλω να δω τι κάνει το εργατικό κέντρο, τι κάνουν τα σωματεία, τι κάνουν τα συνδικάτα. Πηγαίνετε, διαμαρτύρεστε, λέτε αυτό δεν πρέπει να γίνεται έτσι, αυτό πρέπει να γίνεται διαφορετικά, να παρέμβουν οι αρχές.
1: Το εργατικό, ποιες αρχές?
0: Η επιθεώρηση εργασίας.
1: Η αρχή που έχει 233 επιθεωρητές σε όλη τη χώρα, που στον καθένα αναλογούν 1.500 επιχειρήσεις, δηλαδή 10.000 εργαζόμενοι. Η αποξήλωση που έχει ξεκινήσει από όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και την τωρινή κυβέρνηση. Το κράτος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Τσίπρα πριν, του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι με όρια αντεργατικών και αντιλαϊκών νόμων έδωσαν ένα τεράστιο νομικό εμπλοστάσιο στους εργοδότες να κάνουν ό,τι θέλουν και να φοβάται ο εργαζόμενος μήπως χάσει τη δουλειά του, άμα δεν κάνει αυτό που το επιβάλλει ο εργοδότης. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι παίρνουν 500 ευρώ το μήνα και 600 και δεν μπορούν να ζήσουν και πηγαίνουν να δουλεύουν 70 και 70 χρονών, 72 χρονών στις οικοδομές για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα και ανεβαίνουν στις σκεπές χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας και σε άλλες οικοδομές και σε εργοτάξια. Ποιες αρχές? Το εργατικό κέντρο, τα συνδικάτα του, ναι, και οι εργαζόμενοι έχουν πάρει στην πλάτη μας απέναντι στην πλάτη μας τον αγώνα ενάντια στα εργοδοτικά αυτά εγκλήματα. Βεβαίως και το εργατικό κέντρο βρίσκεται σε όλους τους χώρους δουλειάς. Έχουμε πάει με αυτή την ελλειπή επιθεώρηση εργασίας, έχουμε κάνει παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς μαζί με το Συνδικάτο Οικοδόμων. Βέβαια το Συνδικάτο Οικοδόμων θέλει να συνεχίσει να υπάρχει, μάλλον να επαναλειτουργήσει η μεικτή επιτροπή που πήγαινε στους χώρους δουλειάς, η οποία με ευθύνη του τεχνικού επιμελητηρίου δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος εκεί και δεν λειτουργεί. Το εργατικό κέντρο και τα συνδικάτα του και τα σωματεία του εργατικού κέντρου στην περιοχή μας βεβαίως και δίνουν μεγάλο αγώνα, συνέχεια. Και κάναμε και απεργία στη βιομηχανική ζώνη για το λόγο αυτό.
0: Πάντως, εγώ βλέπω συνεργεία στο κέντρο της Πάτρας μεταξύ αυτών και άνθρωποι που αναλαμβάνουν έργα για το Δήμο Πατρέων, δεν φορούν καπέλα κράνη, δεν φορούν τα ειδικά παπούτσια με το σίδερο μπροστά, δεν φορούν τα ειδικά γυλαίκα σε πολλές των περιπτώσεων. Εκεί γιατί?
1: Δεν συμβαίνει. Γιατί εκεί? Παντού παρεμβαίνουμε εμείς. Όπου υπάρχουν παγκοταγγελίες, γιατί δεν παρεμβήκαμε στην που είχε γίνει η έκρηξη πέρα με τις οπτικές, που πέραγαν οπτικές ίνες.
0: Προφανώς.
1: Δεν παρεμβήκαμε στην ΠΕΣΟΜΑ, παντού, αλλά να ξέρετε κάτι, οι εργοδότες, οι εργολάβοι.
0: Εγώ λέω να τηρούμε τα ίδια μέτρα και διασταθμά. Εγώ δεν λέω ότι δεν είστε διεκδικητικοί. Είστε εντόνως διεκδικητικοί.
1: Όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες κοστίζει το να πάρουν μέτρα ασφάλειας για τους εργαζόμενους.
0: Καλά, ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας.
1: Θέλουν να βγάλουν.
0: Γιατί τα συνεργεία του Δήμου δεν είναι επιχειρηματικά. Ναι, εργολάβοι είναι. Αλλά προφανώς.
1: Εργολαβίες υπάρχουν και βεβαίως και ο Δήμος που έχει αποδείξει ότι στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους πάρα πολλές φορές.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι κάποια δημοτικά συνεργεία.
1: Βρίσκεται ο Δήμος, η δημοτική αρχή, έχει αποδείξει ότι είναι δίπλα στους εργαζόμενους και για θέματα ασφάλειας και στο λαό της Πάτρας.
0: Δεν αντιλέγει κανείς και για την διεκδικητικότητά σας.
1: Το κέντρο και τα συνδικάτα, με ρωτήσατε τι έκανε το εργατικό κέντρο.
0: Συμφωνώ, δεν αντιλέγει κάποιος. Εγώ λέω, μη μας ξεφύγει. Συγγνώμη, έχω μία μόνο διευκρίνηση θα ήθελα. Εγώ λέω ότι είστε εντόνως διεκδικητικοί. Ότι πάτε εκεί που είπατε, ναι, και εσείς και ο Δήμος κτλ. Αλλά λέω, κάποια συνεργεία του Δήμου ή εργολάβοι που υλοποιούν έργα του Δήμου, θα έπρεπε και αυτοί να έχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Και φαίνεται ότι δεν το έχουν εξ ολοκλήρου.
1: Οι εργολάβοι, ναι, και εμείς έχουμε πετύχει μαζί με τη Δημοτική Αρχή, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη
0: η
1: Δημοτική Αρχή. Είναι πολύ ευαίσθητη η Δημοτική Αρχή σε αυτά τα ζητήματα. Συνεχώς παρεμβαίνει και όπου υπάρχουν καταγγελίες ή ότι δεν πάει καλά, συνεχώς παρεμβαίνει η Δημοτική Αρχή μαζί με το Εργατικό Κέντρο και τα συνδικάτα για να προλάβουμε να γίνει κάτι το χειρότερο. Όπως καταλαβαίνετε όμως η κατάσταση.
0: Δεν μπορείτε να είστε σε κάθε τετράγωνο. Το καταλαβαίνω.
1: Ευθύνη μεγάλη έχουν και όλοι αυτοί που βρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα των παρατάξεων, οι οποίοι υπογράφουν, δηλαδή στηρίζουν με χέρια και με πόδια τις κυβερνητικές επιλογές. Είτε αυτής της κυβέρνησης των προηγούμενων για αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους που τσακίζουν τους εργαζόμενους.
0: Μου λέει ένας ακροατής.
1: 201 νεκρούς είχαμε πέρυσι συνολικά σε όλους τους χώρους δουλειάς στην Ελλάδα.
0: Πόσους?
1: 201. Ξέρετε πόσους κατέγραψε η ανεξάρτητη.
0: Η καταγεγραμμένη λέτε.
1: Ναι, η καταγεγραμμένη σε όλους τους χώρους δουλειάς. Σε όλους τους χώρους δουλειάς.
0: Πόσα κατέγραψε αρχή?
1: Κατέγραψε νομίζω στους 47, μας έλεγε κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά το νούμερο.
0: Δηλαδή να ήθελε να αποσυνδέσει τον εργοδότη από το θάνατο του εργαζόμενου. Κατά κάποιο τρόπο. Λέω, η χαμηλότερη καταγραφή.
1: Να βοηθήσει τους επιχειρηματίες, τους εργολάβους, τις μεγάλες εταιρείες να μπορούν να χρησιμοποιούν, να στείλουν τον εργαζόμενο μέχρι τελευταία στιγμή, με 12 13 ώρα, να τον χρησιμοποιούν, να τον στείλουν χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Αυτή είναι η τακτική και αυτή αντιμετωπίζουν.
0: Εγώ θα πω για να ολοκληρώσω, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω και το ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και έχετε πολλά πράγματα να κάνετε, ότι όλα καλώς καμωμένα. Αφήνω όμως μία παρένθεση, όπως μου λέει και ο Κροατής, να πάτε να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Πάτρας και να κάνετε επιτόπου κινητοποίηση όπου υπάρχουν συνεργεία και οι εργαζόμενοι δεν φορούν τα προστατευτικά που πρέπει να φορούν. Είτε πρόκειται για εργαζόμενους, για εργολάβους που εκτελούν έργα του Δήμου, είτε οπτικών ινών. Αν πάτε τώρα, μου στέλνουν και φωτογραφίες. Χωρίς καπέλα. Χωρίς γυλαίκα.
1: Να πούμε του φίλου μας ότι οι εργαζόμενοι των εργολάβων, των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών ή μικρότερων, όταν τους παρέχουν οι εργοδότες τα απαραίτητα, τα χρησιμοποιούν. Και αυτό το λέω από την εμπειρία μου. Δεν τους τα παρέχουν όμως και δεν τους ενδιαφέρει ούτε να τους παρέχουν. Κοιτάνε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει, γιατί τους το παρέχει το δικαίωμα το νομικό προστάσιο που έχουν φτιάξει οι κυβερνήσεις όλες, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία, ο ένας τον άλλον έκτιζε, ο ένας έραβε.
0: Έραβε ξύλο, ρε.
1: Όχι, ο άλλος συνέχιζε το ράψιμο ακόμα παραπέρα.
0: Εντάξει,
1: έτσι, όχι, έραβε ξύλο. Ράβουνε απάνω στο τσάκισμα των εργατικών και των δικαιωμάτων.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Είναι υπεύθυνοι και αυτούς αντιμετωπίζουμε και το εργατικό κέντρο και τα συνδικάτα, ότι είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να προλάβουμε καταστάσεις. Και να πάρουν και θέση και παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που υποστηρίζουν αυτές τις επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του Τσίπρα και της κυβέρνησης του Πασόκ. Ας πάρουν θέση να δούμε. Άχνα δεν βγάζουν όμως. Μόνο η Δημοτική Αρχή της πόλης μας έχει βρεθεί δίπλα στους εργαζόμενους.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Εργατοπαλικού Κέντρου της Πάτρας, ο Δημήτρης Μαρμούτας. Εγώ τι λέω από τα μηνύματα που βλέπω. Όπως κινητοποιούνται για όλα τα έργα ή όπως κινητοποιούνται στα εργοστάσια που γίνεται αυτό, να κάνουν μια κινητοποίηση για όλους εργαζόμενους που στο κέντρο της Πάτρας αυτή τη στιγμή κάνουν έργα και δεν φορούν τα προστατευτικά. Και μεταξύ άλλων υπάρχουν και συνεργεία του Δήμου που δεν το κάνουν αυτό. Να μην γελιόμαστε τώρα και να μην νομίζουμε ότι ανακαλύψαμε το αυγό του Κολόμβου. Προφανώς, απ' την άλλη όμως να μην λέμε ότι όλα μα όλα είναι καλώς καωμένα. Πολλά είναι καλώς καωμένα, είναι εντόνως εργατικό και διεκδικητικό το εργατοπαλικό κέντρο, αλλά υπάρχουν και κάποιες παρενθέσεις, κάποιοι αστερίσκοι. Γιατί τα συνεργεία του Δήμου δεν είναι μεγάλο εργολάβη. Πώς δεν το κάνουμε τώρα? Δεν φταίνε μόνο το κεφάλαιο, η Ευρώπη και τα πολιτικά κόμματα.

0: Καλημέρα κύριε Παπά.
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Κύριε Παπά, νομίζω ότι το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό. Και νομίζω πως για πολλούς δεν είναι εύκολο να το λύσουν, αλλά δεν είμαι εγώ κυβέρνηση. Έχει ψηφιστεί η κυβέρνηση και προφανώς θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άλλο ένα πλέγμα δράσεων που εσείς προτείνετε. Όμως ο Πρωθυπουργός λέει ότι προφανώς έχουμε ασκήσει μια συνεπή δημοσιονομική πολιτική και αυτό μας επιτρέπει, πέρα από τη σταθερή στήριξη των νοικοκυριών και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, να παρεμβαίνουμε και έκτακτα. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, μπορούμε να εξετάσουμε την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Συμφωνείτε?
1: Κύριε Κογκόλη, καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα.
0: Ναι, αύριο εδώ θα γίνει αυτό, εκτός από...
1: Εδώ Ωραία, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες απαντήσεις. Ναι. Παρουσιάστηκε, παρουσίασε ως επιτυχία τον στόχο για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75, ενώ ξέχασε να πει ότι πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,10. Καταλαβαίνετε λοιπόν την πολύ μεγάλη αύξηση που υπάρχει. Άρα τα μέτρα δεν τα γνωρίζουμε, θα τα ακούσουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν ακούσαμε τίποτα για πιθανό πλαφόν, τίποτα για συμμετοχή των, μάλλον ακούσαμε για συμμετοχή των δηληστηρίων, για πιθανό πλαφόν, για οριζόντια αύξηση. Το ποσό τους δικαιούχους, τη διάρκεια και το μηχανισμό δεν τα ακούσαμε. Υποτίθεται θα τα ακούσουμε αύριο. Mm-hmm. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε μία σειρά από μέτρα. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα κρατήρια. Mm-hmm. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο όπως είναι από τα δημοσιευμένα στοιχεία. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως το έκανε η Ισπανία. Όλα αυτά μπορεί να επιλέξει η κυβέρνηση ποιος συνδυασμό θα επιβάλλει. Όμως δεν δικαιολογείται με την υπάρχουσα κατάσταση, η οποία δεν είναι τωρινή, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση με το ενεργειακό κόστος, πέραν της ακρίβειας που υπάρχει και της κατάταξης στους ευρωπαϊκούς δείκτες στις τελευταίες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, κύριε Κογκόλη, δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση το 1,8 ευρώ το λίτρο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Άρα λοιπόν αυτοί οι τρόποι είναι 4 συγκεκριμένοι. Ας διαλέξει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης τι και πώς θα εφαρμόσει. Εάν δεν εφαρμόσει τίποτα από αυτά, σημαίνει, τεκμέρεται, ότι κάνει πλάτες στα καρτέλ, στα ολιγοπόλια και στον πληθωρισμό απληστίας. Mm-hmm. Στην συζήτηση λοιπόν αυτή, εμείς λέμε ότι οι τιμές του πετρελαίου πρέπει να είναι αυτές που σας προανέφερα. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι οι πολίτες θα πρέπει να καταλάβουν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,4 ευρώ και ντίζελ πάνω από 8 ευρώ το λίτρο είναι κλοπή.
0: Να σας πω όμως, λέει ο Πρωθυπουργός ότι εμείς να παρεύουμε εκτάκτως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ευρώπη όμως, μη μου το προσμετράς στα όρια δαπανών, δηλαδή μου έχεις στενά δημοσιονομικά όρια και μου το κάνεις αυτό σαν έξοδο, να το πω απλά να το καταλάβουμε. Είναι άστοχο αυτό?
1: Ακούστε με κάτι, ακούστε με. Εδώ μιλάμε για θέματα, προφανώς μιλάμε για την περιβόητη κοστολόγηση. Σωστά. Ναι, ναι. Να κοστολογήσουμε και να δούμε πόσο κοστίζει το ένα μέτρο και πόσο κοστίζει το άλλο. Ξέρετε, τα δύο από τα τέσσερα μέτρα δεν έχουν καθόλου κόστος. Το πλαφόν και η φορολογία των υπερκερδών. Άρα τι συζητάμε γι' αυτό? Αυτό είναι ή θέλω να το κάνω ή δεν θέλω.
0: Κατάλαβα.
1: Πώς γίνεται να είναι πάντα ευαίσθητη η κυβέρνηση στο δημοσιονομικό κόστος όταν πρόκειται για την ελάφρυνση του μη προνομιούχου πολίτη και των επιχειρήσεων και γενικότερα του ενεργειακού κόστους? Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να τίθενται και σας τα αναλύω με τον τρόπο αυτόν.
0: Τώρα, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε κάτι, επειδή υπάρχει ακόμη ένας λόγος που σας κάλεσα. Υπήρξαν δημοσιεύματα χθες από κεντρικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο το αναπαρήγαγαν και άλλα μέσα ενημέρωσης, που έγραφε ότι ο κύριος Τσίπρας σκέφτεται να κάνει μια εκτεταμένη ή μικρότερη, δεν ξέρω τώρα το μέγεθος, αναδιάρθρωση στους τομείς και μετά από όσα είχαν πει κάποια στελέχη του, μεταξύ αυτών και εσείς, για παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και κοσμήματα κτλ. Θα σε αλλάξει, διότι καλά τα λέει ο ίδιος, αλλά όταν η ομάδα δεν μπορεί, δεν έχει κατανοήσει πλήρως αυτό που θέλει να πει, δεν το περνάει καλά στον κόσμο, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο αλλαγή σας?
1: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές στην κεντρική πολιτική σκηνή διαστρεβλώσεις. Εδώ τίθενται ζητήματα περί κατάργησης ή περί περιορισμού του επιδόματος ανεργίας, περί το ότι θα μπουν οι Τούρκοι στη χώρα, περί άλλων ζητημάτων γενικότερα. Πάρα πολλές φορές υπάρχουν διαστρεβλώσεις, γιατί για τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θέτεται έχουν τεθεί διευκρινήσεις και έχουν αποσαφινιστεί όλα αυτά τα σχετικά τα οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Και πραγματικά με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το 99% ασχολήθηκε με το 1% των πολυεκατομμυριούχων. Άρα γιατί συμβαίνει αυτό? Σε κάθε περίπτωση τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρεται πρόκειται περί αστείων δημοσιευμάτων, προφανώς καθοδηγούμενων και προφανώς δεν ξέρω από πού προέρχονται. Εγώ συνεχίζω το έργο μου κανονικότατα και δεν έχει τεθεί κάποιο ζήτημα περί κάποιων δημοσιευμάτων τα οποία δεν έχουν καμία βάση και κανένα έρημο.
0: Φαντάζομαι έχετε μιλήσει και με τα κεντρικά στελέχη του συναδέλφου σας στην Ελλάς και γι' αυτό που λέτε έχει επιβεβαιωθεί και από εκείνους, ενώ τα επιτελικά στελέχη. Σωστά.
1: Κύριε Κογκόλη, σας λέω ότι συνεχίζω το έργο μου κανονικότατα. Η Ελλάς ιδρύθηκε, είναι ένα νέο κόμμα για να φέρει την πολιτική αλλαγή. Ο πολιτικός μας στόχος είναι ένας, να ετηθεί εκλογικά και στρατηγικά ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Και καταλαβαίνετε, επειδή εδρεωνόμαστε ως πόλος εναλλακτικής διακυβέρνησης, αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα σε πολλούς και έχω να πω ότι η πολιτική αλλαγή, με την αλλαγή πολιτικής που ανακοινώσαμε και παρουσίασε ο πρόεδρος από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμά μας, το οποίο αντιμετωπίζει τα δομικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους, προφανώς ενοχλεί. Αυτό λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, με τα οργανωτικά μας, να βγούμε στην κοινωνία και να πούμε πραγματικά ποια είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τους πολλούς και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Ήταν ο αναπληρωτής του ΜΕΡΚΣ Οικονομικών της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Παπάς, είπε καθοδηγούμενα διαστρέβλωση πραγματικότητας τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δυσαρεστημένος με όσα είπε προσφάτως ο κύριος Παπάς και θα τον αποπέμψει, θα τον αλλάξει από το ΜΕΡΚ, από αναπληρωτή το ΜΕΡΚ Οικονομικών. Τώρα, δημοσκοπήσεις πάνε και έρχονται και καλώς γίνονται. Είναι εργαλεία και για τα κόμματα να τις λαμβάνουν υπόψη τους για να προσπαθούν να βελτιώσουν πολλούς τομείς που φαίνεται ότι είναι αδύναμα. Καταγράφεται πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία. Μακριά από την αυτοδυναμία στην πρόθεση ψήφου, κατά τον εκλογικό αναλυτή, τον Ανδρέα Δημιώτη, που μαζί μίλησε χθες εδώ, δεν είναι τόσο μακριά, αλλά κοντά, για εκείνος πιστεύει ότι θα γίνουν δύο κάλπες και θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά χωρίς να αυξάνει δυναμική, σαν που χάνει και λίγο. Τρίτο το Πασόκ με τάσεις ανόδου. Και ο κύριος Δρυμνιώτης μου είπε χθες, το λένε και άλλοι πολιτικοί αναλυτές, ότι προλαβαίνει το Πασόκ να προσπεράσει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Διότι φαίνεται ότι ο Τσίπρας είναι ένας προπονητής, ένας αρχηγός χωρίς καλή ομάδα. Και με τις δηλώσεις τελεχών του επιστρέφουμε στα παλιά και ο κόσμος φοβάται ότι θα επιστρέψουμε στα του 15. Με κλειστές τράπεζες και τα λοιπά. Ή με μπαρούφες, γκάφες και τέτοια πράγματα. Ενώ αντιθέτως το Πασόκ έχει μια αξιόλογη ομάδα εμπειρότερων και νέων στελεχών, που περνάει στον κόσμο ότι αφού έχει πρόγραμμα και στελέχη να το υλοποιήσει, είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Για τέταρτη θέση μάχονται ΚΚΕ και Ελληνική Λύση. Και η κυρία Καριστιανού έχει δει πτώση στα ποσοστά της. Ραγδαία. Κινείται από το 4 έως το 5%. Τώρα, πρωτού περάσουμε σε διαφημίσεις, να σας πω δύο λόγια για τον Κασιδιάρη. Επειδή μιλήσαμε με έναν εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων, προχθές, τον κύριο Σωτηρέλη. Ο κύριος Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι στηρίζει ένα συγκεκριμένο κόμμα. Μάλιστα, οι τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές που το συναποτελούν, εδρώνουν πλέον και στη Βουλή. Ο ένας θέση είπε ότι στηρίζω τα όσα λέει ο Κασιδιάρης και προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες εντός του κοινοβουλίου. Ο τύπος αυτός λοιπόν που έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής με κόμμα. Και υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στη δικαιοσύνη και στον νόμο που λέει ότι δεν μπορεί, που λένε ότι δεν μπορεί να είναι πίσω από κανένα κόμμα. Ακόμη και πίσω. Κρυπτόμενος αρχηγός. Πώς μπορεί να είναι υποψήφιος για την ώρα, γιατί αναμένεται και απόφαση του Αρείου Παγού και μπορεί να αλλάξει το εκλογοδικείο μετά, ακόμη και αν εκλεγεί. Πώς μπορεί να είναι υποψήφιος ως μεμονωμένα ανεξάρτητος και να πάρει όμως το 3% που απαιτείται για όριο εισόδου στη Βουλή μόνο από μια εκλογική περιφέρεια? Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή ακόμη και τη μεγαλύτερη να επιλέξει την Α Αθήνας, Α1 Αθηνών, όπου εκεί ψηφίσατε στο 2023 ήταν 600.000, θα πρέπει ανάμεσα στις 600, να πω και εγώ 700.000, αν είναι περισσότεροι, να πάρει τουλάχιστον 150.000. Δεν γίνονται αυτά. Ακόμη και με ετεροδημότες και τα λοιπά έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Με τα δημοτεύσεις και ούτω καθεξής. Μεταφορά των δικαιωμάτων σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Δεν γίνονται. Αλλά ακόμη και να γίνει, εκκρεμεί απόφαση του Αρείου Πάγου που μπορεί να παγώσει τα πολιτικά του δικαιώματα ως το 2040. Αυτά. Άρα αυτός ο τύπος, ο εγκληματίας υποψήφιος, δεν μπορεί να είναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
10: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ηχό. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Ενταλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Που πάμε τώρα με την ένταρξη του δεύτερου μέρους των πρωινών παρεμβάσεων στους κατοίκους του Αγίου Βασιλείου και του Ρίου. Θα καλημερίσω έναν εξ αυτών, ο οποίος είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, διότι έχει διατελέσει ως αυτοδιοικητικός σε επιτελικές θέσεις των Δήμο Πατρέων. Ήταν αντιδήμαρχος μεταξύ πολλών άλλων. Σας μιλώ για τον Γιώργο Ζαφυρόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κογκόλη.
0: Λοιπόν, για να πάρω τα πράγματα από την αρχή και να εξηγήσω γιατί θα μιλήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος. Έχουμε το κεντρικό βιολογικό καθαρισμό. Κάποιες περιοχές της Πάτρας δεν συνδέονται ή δεν συνδέονταν μέχρι πρότινος με το κεντρικό δίκτυο. Κάποιες από αυτές ήταν το Ρίο και ο Άγιος Βασίλειος. Εσείς λέτε τώρα, αργήσαμε να συνδεθούμε, μα ζητάτε και τέλη διακλάδωσης, δηλαδή η διακλάδωση τι είναι, όταν συνδέεται ο κεντρικός αγωγός με τα φρεάτια, και τέλη φρεατίων. Τι θα κάνουμε δηλαδή, έχει ένα κόστος να συνδεθούμε, είναι και αυτό το κόστος, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, γι' αυτό δεν συνδέονται και πολλά νοικοκυριά. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Εξηγήστε μου παρακαλώ.
1: Και είναι γεγονός ότι το κόστος σύνδεσης είναι πάρα πολύ υψηλό. Τα τέλη τα οποία έχει βάλει ο Δήμος, τέλη αποχέτευσης, είναι δηλαδή, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση χθες, ναι, αλλά ξέχασε φαίνεται να βάλει στην ανακοίνωση και το 24% του ΦΠΑ, το οποίο έρχεται να πληρώσει ο πολίτης που θέλει να συνδεθεί με την αποχέτευση.
0: Πόσο κάνει η σύνδεση?
1: Η σύνδεση είναι τα πρώτα τετραγωνικά μέχρι 80 τετραγωνικά, αν θυμάμαι καλά, είναι 1,70. Ναι. Από τα 80 τετραγωνικά και πάνω είναι 1,78.
0: Ναι.
1: Από τα 121 μέχρι τα 209, 2,25 το τετραγωνικό μέτρο των σπιτιών. Μάλιστα. Το τετραγωνικό μέτρο των σπιτιών.
0: Και τα τέλη διακλάδωσης και φρεατού πόσα είναι?
1: Τα τέλη διακλάδωσης είναι 70 ευρώ το μέτρο, δηλαδή τα μέτρα είναι, ο δρόμος είναι, τουλάχιστον πρέπει να είναι 4 μέτρα, άρα εάν κάποιος είναι 6 μέτρα ή 8 μέτρα, στα 8 μέτρα είναι 4, 7, 28, 280, σύντοφη ΦΠΑ, αυτά είναι 350 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και το τέλος φρεατίου, το οποίο είναι 100 ευρώ, σύντοφη ΦΠΑ, 120.
0: Και εσείς τι λέτε, ποια είναι η ένστασή σας, γιατί να τα πληρώσετε αφού είναι ευρωπαϊκό έργο?
1: Ακριβώς. Λέμε λοιπόν ότι τουλάχιστον έχει τα τέλη που τα έχει βάλει τα τέλη. Και δεν ξέρω να σας πω, κύριε Κουγκόλη, εάν, γιατί ο νόμος 1069 του 80 προέβλεπε ένα 35% πέρα από το πρόγραμμα, πέρα από τα προγράμματα, ένα 35% των δαπανών τα οποία θα είχε ο Δήμος για την ίδρυυση και την αποχέτευση, θα υπήρξε ενίσχυση από τις δημόσιες επενδύσεις. Mm-hmm. Το έκανε αυτό ο Δήμος.
0: Βάλτε μια άνω τελεία να πω τι λέει η Δημοτική Αρχή. Γιατί έχει απαντήσει συνολικά. Λέει, αρχικά να διευκρινίσουμε ότι το έργο αυτό, του δικτύου αποχέτευσης δηλαδή σε Άγιο Βασίλειο Κύριο, χρηματοδοτήθηκε νέα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν οι διακλαδώσεις και τα φρεάτια, τα οποία κατασκεύασε η ΔΕΙΑΠ με δικούς της οικονομικούς πόρους. Επίσης, λέει η Δημοτική Αρχή, μεταξύ άλλων, καθυστέρησε 12 έτη έναρξη λειτουργίας της σύνδεσης, διότι δεν είχε κατασκευαστεί ο αποδέκτης λιμάτων στο βιολογικό καθαρισμό, πράγμα που υλοποίησε αυτή η Δημοτική Αρχή. Λέει επίσης ότι καθυστέρησε 3 χρόνια η ολοκλήρωση του έργου, διότι οι εταιρείες ήταν στα δικαστήρια μεταξύ τους για το ποια θα πάρει το έργο. Και λέει και κάτι άλλο. Όλα όσα έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα επιδότησης των συνδέσεων είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο καθυστερεί χρόνια την ενεργοποίηση του προγράμματος και βάζει όλους τους περιορισμούς. Αυτά λέει η ΔΕΙΑΠ, μεταξύ άλλων, γιατί είναι μια μακροσκελή ανακοίνωση.
1: Ναι, πραγματικά αναφέρει Και θα πρέπει να αποδείξει όμως, δεν ξέρω πώς το αναφέρει,
0: ναι.
1: γιατί οι πληροφορίες οι δικές μου μπορεί να είναι και λαθεμένες.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες δικές μου λέει ότι το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε

0: στις επενδύσεις δημοσίων
1: έργων. Τι κλίμα επικρατεί εκεί στην τοπική κοινωνία για αυτό? Και η δεύτερη ερώτηση είναι αν έχουν γίνει πολλές συνδέσεις.
0: Δεν έχουν γίνει πολλές συνδέσεις, γιατί αυτό που αναφέρει σχετικά με την επιδότηση, την οποία το Υπουργείο είναι προς υπογραφή, τώρα δεν ξέρω πότε θα υπογραφεί, και το ποσό πράγματι, όπως το λέει, είναι μικρό για να καλύψει τις ανάγκες όλης της χώρας. Από εκεί και ύστερα, η επιδότηση αυτή των εσωτερικών εργασιών μέχρι να συνδεθούμε μέσα στο φρεάτιο είναι πραγματικά είναι ένα εμπόδιο. Δηλαδή όλοι προσδοκούν ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι 800 ευρώ, μέχρι 800 ευρώ, και αν χρειαστεί και αντλία είναι άλλα 250 ευρώ, 850 συν 250, αυτά είναι τα 1100 ευρώ.
1: Και αφού δεν έχουν συνδοθεί πολλά σπίτια, τι γίνεται με τους λόθρους?
0: Εκείνα που έχουν συνδεθεί δεν θα τα πάρουν αυτά τα επίδομα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι και κάτι άλλο. Τι γίνεται με τους βόθρους τώρα? Κοίταξε, έρχονται τα βιτία, μπορεί να πάνε και βιτία του Δήμου. Είναι το κόστος κάπως ακριβό? Δεν επαρκούν και όλα τα βιτία για κάθε σπίτι? Προφανώς κάποιοι τα ρίχνουν στη θάλασσα.
0: Και καθυστερούν πάρα πολύ. Ένα βιτίο είναι του Δήμου. Καθυστερεί πάρα πολύ να ανταποκριθεί και αναγκάζονται
1: όταν παίρνουν ιδιώτες.
0: Στεγανό βόθρο. Γιατί πιο πολλοί έχουν στεγανούς βόθρους. Στεγανό βόθρο αναγκάζεται να φωνάξει τον ιδιώτη και το κόστος είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο.
1: Πόσο είναι δηλαδή το κόστος?
0: Από 200 ευρώ και πάνω.
1: Και κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτό?
0: Ανάλογα την κατανάλωση του που έχει, αν είναι μεγάλη οικογένεια είναι πιο συχνά. Αν είναι μικρή οικογένεια, είναι ένα ζευγάρι, έχει λιγότερα, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Ότι έχει λιγότερα. Άρα η πλειοψηφία και των κατοίκων δεν έχει συνδεθεί.
0: Δεν έχει συνδεθεί. Αυτό λίγο στα 13 έτη.
1: Ναι.
0: Σε αυτό που έχει βγάλει ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Καλά, ήταν τρία χρόνια αυτό τα δικαστήρια. Δηλαδή η αποπεράδοση του έργου της επέκτασης του βιολογικού διήρκησε 10 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ερώτημα αυτό. Δηλαδή και άλλοι δήμοι ξεκίνησαν, εδώ στη γειτονιά μας στην Άφακτος, έχει 4-5 χρόνια τώρα πλέον που έχει λήξει και γίνονται οι συνδέσεις. Τέλειωσε η επέκταση του βιολογικού. Εμείς γιατί τόσο πολύ καθυστέρηση?
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα ερώτημα, ε.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε. Από την εικόνα που έχετε, τα περισσότερα σπίτια έχουν συνδεθεί ή όχι στην περιοχή?
0: Όχι. Τώρα εν ώψη της χρηματοδότησης από το Υπουργείο δεν γίνονται.
1: Περιμένουν.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη εποχή.
1: Ναι, δεν είναι πιο εύπορες εκεί οι οικογένειες, ας πούμε, Ρίο, Άγιο Βασίλη, περιμένουν την επιδότηση να γίνει αυτό?
0: Ναι, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να φανταστείτε, εγώ 20 μέτρα, 3.000 ευρώ το κόστος του υδραυλικού. 3.000 συν περίπου ένα χιλιάρικο τα τέλη σύνδεσης. Ναι. Για κλάδωσης και φρεατίου φτάνουν 4.000. Και προχθές μιλούσα με ένα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, να πω να ακούσουν και οι ακροατές, και μου είπε, εγώ και η γυναίκα μου είμαι, το να δώσω 3.500, γιατί τόσο του βγαίνει, 3.500, πότε θα κάνω απόσβεση, θα έχω αποχωρήσει από αυτή τη ζωή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει η Δημοτική Αρχή, αν διαβάσετε και τις απαλλαγές...
1: Να σας πω κάτι. Εσείς τι θα κάνατε αν ήταν Δημοτική Αρχή τώρα? Τι θα μπορούσατε
0: να κάνετε? Θα προσπαθούσαμε να μειώσουμε το κόστος.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Με τη μείωση των τελών. Των τελών σύνδεσης αποχέτευσης. Να δούμε πόσα χρήματα έχει καταδώσει ο Δήμος. Δεν γνωρίζω αν πράγματι έχει, γιατί οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι το έργο εκτελέστηκε επιδοτούμενο συνολικά μέχρι και το φρεάτιο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα πρέπει να δείξει πόσα ήταν τα χρήματα, πόση είναι η υποσύνδεση, ώστε να κάνει και ένα προϋπολογισμό, δεν ξέρω πόσα φέρετα το έβγαλε αυτό.
1: Κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
0: Πρέπει να γίνονται τεκμηριωμένα για να πείθεται και ο πολίτης.
1: Σαφές. Σας ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλε. Θα το δούμε και εμείς το θέμα αυτό. Θα συνομιλήσω και με τον κύριο Κλάδη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ. Ήταν δύσκολο σήμερα διότι υπήρχαν αναλλαστικές υποχρεώσεις. Θα το κάνουμε αύριο. Οπότε κάθε νέα πληροφορία που πέφτει στο τραπέζι για ενημέρωση των ακροατών και των ανθρώπων εκεί στο Ρίο Αγίου Βασίλειου είναι πολύτιμη.
0: Δεν είναι μόνο στο Ρίο, σε λίγο θα ανοίξει και το Βραχνέικα και τα Ροίτικα και όλο αυτό το δίκτυο που έρχεται από την άλλη.

0: πλευρά της Πάτρας.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα και εκεί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Κοπολή, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο κ. Ζαφυρόπουλος είναι κάτοικος εκεί της περιοχής και είναι γνώστης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε χρηματίσει αντιδήμαρχος και σε επιτελικές θέσεις στο Δήμα Πατρών παλιότερα. Η αλήθεια είναι πως ζήτησα από τον κύριο Κλάδη να τα πούμε στον αέρα. Θα το κάνουμε αύριο, διότι σήμερα υπήρχαν υποχρεώσεις και δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Διάβασα ένα μέρος της ανακοίνωσης. Προφανώς δεν μπορούσα να διαβάσω όλη, είναι πολύ μεγάλη, αλλά και για την οικονομία της συζήτησης και της σύνδεσης με τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Οπότε αναλυτικότερα επιφυλάσσομαι να μας τα πει αύριο ο κύριος Κλάδης.

0: Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγείου, ο Γιώργος Μπέσκος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνατε?
1: Καλημέρα σας, στους ακροατές σας.
0: Βλέπω μια ανάρτηση χθεσινοβραδινή στο Facebook και λέτε ότι πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να καταλάβουν κάποιοι ότι το αστυνομικό τμήμα Αιγαιαλίας δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς επαρκές προσωπικό και χωρίς στοιχειώδη φύλαξη. Και περιγράφεται ένα περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Αιγαιαλίας, όπου άνδρας πήγε να αυτομαχαιρωθεί.
1: Ακριβώς, έγινε την Παρασκευή, κατά σύμπτωση κατά για μια υπόψη εντολέως μου και είχα δει μια αναστάτωση πριν και είδα ότι ένας νεαρός είχε ψυχολογικά προβλήματα, πέρασε μέσα από την πύλη, η οποία δεν είχε φλωρό γιατί δεν υπάρχει προσωπικό επαρκές.
0: Αμέσως το τμήμα πήγε να γίνει αυτό.
1: Ακριβώς μέσα στο τμήμα και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μπροστά στον αξιωματικό υπηρεσίας. Ναι. Και με επαγγελματισμό και δείχνοντας πραγματικά μεγάλη ψυχραιμία απέτρεψαν τον ιερέα.
0: Εσείς τι λέτε δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρχει εξωτερικός φρουρός ή κάποιος που να ψάχνει όσους μπαίνουν
1: δεν
0: μέσα?
1: Δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα σε όλη τη χώρα και βάσει κανονισμό και είναι αδιανόητο να μην φρουρείται αστυνομικό τμήμα και νομίζω και στην Αχαΐα είναι και άλλα αστυνομικά τμήματα που ειδικά τη μέρα δεν φρουρούνται. Όταν λοιπόν δεν φρουρείται αστυνομικό τμήμα μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, όπως έγινε και αυτή η κατάσταση. Πήγε ένας άνθρωπος να αυτοκτονήσει, την επόμενη φορά μπορεί να μπει ένας με μαχαίρι, όπλο, οτιδήποτε, να επιτεθεί σε αξιωματικό υπηρεσία, σε πολίτη, σε κρατούμενο και να έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Είμαστε όλοι με την Γρίβα, μια νεαρή κοπέλα που πήγε να προστρέψει για να βρει στους Αγίους Αναργύρους βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε εξωτερικός θωρός και τη σκότωσε.
0: Άρα κάποιος πρέπει να ψάχνει αυτούς που μπαίνουν μέσα.
1: Φυσικά μας σε όλα τα κράτη του κόσμου, σε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις στην Ευρώπη, παντού υπάρχει φρούρηση. Γι' αυτό υπάρχουν και τα φυλάκια έξω από κάθε αστυνομικό τμήμα. Ναι. Εδώ λοιπόν, επειδή δεν έχουν επαρκές αστυνομικό δυναμικό, το αφήνουν ανοιχτά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Έβγαζε το μαχαίρι και αυτοκτονούσε έξω το αστυνομικό τμήμα. Ποια διαφορά είναι από το να γίνει έξω και μέσα?
1: Και έξω και μέσα. Απλά το μέσα δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία αφρούρηση. Δεν είμαι τώρα να σου πω κάτι. Το θέμα μας δεν είναι τα φυσιολογικά προβλήματα του καθενός. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Εσείς λέτε όταν δεν φρουρούνται τα αστυνομικά τμήματα, πώς θα φρουρείται η κοινωνία?
1: Έχετε εσείς ακούσει για αστυνομικό τμήμα να μην φρουρείται? Είναι λογικό αυτό. Να μην φρουρούνται αστυνομικά τμήματα. Δηλαδή μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε μέσα στο αστυνομικό τμήμα με όπλο να είναι αξιωματικός υπηρεσίας ο αστυνομικός και να είναι έξετος. Αν είναι δυνατόν. Όπως γνωρίζετε, το ίδιο συμβαίνει και στα δικαστήρια του Αιγείου, όπου είχε γίνει πάλι συμβάν με μαχαίρι που είχαν επιτεθεί σε δικηγόρο και ούτε εκεί υπάρχουν μηχανήματα εντοπισμού μεταλλικών αντικειμένων και όπλων. Είναι αδιανόητο αυτό, δεν υπάρχει. Δηλαδή στον κανονισμό της αστυνομίας παντού προβλέπεται ότι τα αστυνομικά τμήματα φρουρούνται γιατί υπάρχουν κρατούμενοι, υπάρχει ένα αστυνομικό προσωπικό μέσα, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το γεγονός και όλα αυτά γίνονται επειδή δεν υπάρχει ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος. Δηλαδή και στο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας, άμα δείτε, υπάρχουν φυλάκια. Πάντως υπάρχουν φυλάκια. Αυτά φυλάκια είναι κενά. Και από ό,τι έχω μάθει και έχω πληροφορίες μου και στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας, τις πρωινές ώρες δεν υπάρχει φρούρηση. Είναι υποχρεωτικό, εκ του νόμου. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπέσκο. Λοιπόν, ο Γιώργος Μπέσκος είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγείου και στέλεχος του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.

έχω πολλά τηλέφωνα και για τα τέλη σύνδεση που λέγαμε πριν. Μου είπε ένας κύριος να μιλήσουμε και με το Σωματείο των Υδραυλικών για να δούμε πόσο χρειάζεται για τη σύνδεση, με βάση αυτά που λέγαμε πριν με τον κύριο Ζαφυρόπουλο, και ότι το ποσό μπορεί να είναι και χαμηλότερο. Ναι, να το δούμε προφανώς και να το ψάξουμε και να το πούμε. Όπως πολλά μηνύματα και τηλέφωνα βλέπω και για τη φύλαξη των αστυνομικών τμήματων στην Πάτρα και όχι μόνο, με βάση αυτά που έλεγε πριν ο κύριος Μπέσκος.

Εγώ να απαντώ σε 2-3 μηνύματα τώρα προς το τέλος της εκπομπής. Μου λέτε τι λέει η αντιπολίτευση για την ακρίβεια και συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας. Τα είπε πριν ο κύριος Παπάς. Πλαφών λέει 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης. Το Πασόκ μεταξύ άλλων λέει και πλαφών και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, και ο Άλεξης Τσίπρας λέει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Σε άλλες ερωτήσεις να απαντήσω. Ναι, λέγαμε πριν για συνεργεία. Εσείς βλέπετε δηλαδή που πάτε στο κέντρο της Πάτρας όλα τα συνεργεία όλων των εργολάβων, όλων των έργων που γίνονται, δεν με ενδιαφέρει από ποιον και από το Δήμο και από αλλού, να αφορούν όλοι τα απαραίτητα γυλαίκα, τα κράνη τους, ειδικά παπούτσια κτλ. Όχι, εγώ δεν το βλέπω. Και προφανώς είναι καταγεγραμμένα αυτά. Γι' αυτό διαβάζω και πολλά μηνύματα και φωτογραφίες μου για τη στήλη, που επιβεβαιώνουν όσα λέμε. Η άλλη ερώτηση είναι, καλά, μετεωρολόγος δεν είμαι, αλλά θα ρίξω μια ματιά να σας πω για το τι καιρό θα κάνει. Δεν ξέρω γιατί έχετε σπείρει. Απαντώ στην άλλη ερώτηση για τα όσα είπε χθες ο κύριος Δημιώτης. Ναι, είπε ότι βλέπει να έρχεται δεύτερο το Πασόκ με όσα γίνονται, και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μπορεί ο ίδιος, αλλά δεν μπορούν τα στελέχη του. Λοιπόν, πάω στον καιρό, στο κακό μας τον καιρό σήμερα, αλλά φθινόπωρο είναι προφανώς και θα αλλάζει η θερμοκρασία και θα έχουμε μεταβολή. Λοιπόν, σήμερα η ανώτατη θερμοκρασία είναι 26 βαθμοί και βροχή έως αργά τη νύχτα και καταιγίδες μάλιστα το μεσημέρι. Αύριο θα είναι καθαρότερος ο καιρός, αλλά χαμηλή θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. 23 βαθμούς δηλαδή, παρατηρούμε μια πτώση 8 με 10 βαθμούς. Την Πέμπτη αρχίζει και αυξάνεται λίγο η θερμοκρασία, θα φτάσει ως 24, στην Πάτρα πάντοτε έτσι, με καθαρό καιρό. Την Παρασκευή στα ίδια επίπεδα, έως 23, καθαρό καιρό. Το Σάββατο ως 25, καθαρό καιρό. Και την Κυριακή ως 25, καθαρό καιρό. Άντε. Σας είπα και τον καιρό. Κάνω και τον μετεωρολόγο εδώ. Μην ξεχνάτε, ολόκληρες οι εκπομπές μας, όπως ακριβώς τα είπαμε, και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί έχετε δυνατότητα να ακούτε, πατώντας μόνο ένα κουμπί, όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στο Miru Plus Media, δηλαδή Max FM, Sport FM Patras, Picasso, Skilo, Dirty. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ακούτε πολλών ειδών μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς στο www.dt.gr. Δε, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, από νωρίς το πρωί έως αργά τη νύχτα. Την Παρασκευή, που κυκλοφορεί ο νεολόγος των Πατρών, θα έχετε δυνατότητα να διαβάσετε πολλά και πλούσια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ από την καθημερινότητα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική, αλλά και μια δισέλιδη χορταστική στήλη υπό τον τίτλο Στο Παραβάν, με σχόλια του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου. Βεβαίως αθλητικά, 15 σελίδες παρακαλώ, από τα δρόμενα στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα και στην χώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας, στην εβδομάδα σας. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσελεπή που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλημέρα με χαμόγελα και αισιοδοξία. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ένα χτύπημα στο Μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
8: Again.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πώς είστε αυτή τη βροχερή μέρα σήμερα στην Πάτρα, και όχι μόνο, γιατί βρέχει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε κάτι, ναι, το περιμέναμε, το ξέραμε ότι θα έρθει έτσι αυτό το μίνι κύμα κακοκαιρίας, αυτή η φθινοπορεινή εβδομάδα, αυτή η βροχή, η οποία βεβαίως έχει ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες και στην Πάτρα. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, βρέχει εδώ στην πόλη μας, έχει μία μουνταμάρα, υπάρχει μία σκοτεινιά, μία συννεφιά, μπουμπουνιτά τα οποία τα ακούμε ακόμη και μέσα από το στούντιο, που καταλαβαίνετε ότι έχουμε έτσι μία προστασία όσον αφορά τον ήχο, ακούγονται όμως τα μπουμπουνιτά. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο με Νικόλα Σερέτη, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νικόλας Τσελεπής στον ήχο, και 2610-343-200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί καλείτε και θα μας βρείτε, κυρίες και κύριοι, ό,τι ώρα και να πάρετε. Είμαστε εδώ, η δημοσιογραφική ομάδα του ομίλου Plus Media, να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μοιραστείτε όποια πληροφορία θέλετε, ακόμη και αν αυτή είναι μια καταγγελία που θέλετε να κάνετε. Φθινοπορεινή ησημερία αύριο, όχι σήμερα, γιατί πήγαν να με μπερδέψουν. Σήμερα μου είπαν ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Όχι, κυρίες και κύριοι, αύριο, 23 Σεπτεμβρίου, αλλάζει επίσημα η εποχή. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ξεκίνησε έτσι το φθινόπορο με βροχές. Μπαίνουμε σε μια περίοδο φθινοπορεινή βεβαίως, με μικρότερες μέρες, χαμηλότερες θερμοκρασίες. Λογικό είναι αυτό βεβαίως, κυρίες και κύριοι. Αύριο λοιπόν η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. 3 και 5 τα ξημερώματα θα σημειωθεί αυτό το αστρονομικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Δεν θα το δούμε, αλλά εκείνη την ώρα θα πραγματοποιηθεί. Και όσον αφορά τον καιρό και την ώρα, με συγχωρείτε, όχι τον καιρό, την ώρα, η ώρα θα αλλάξει 25 Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά, έχει μικρύνει η ημέρα, έχει μεγαλώσει η νύχτα. Νομίζω το βλέπουμε αυτό. 25 Οκτωβρίου, Κυριακή, θα αλλάξουμε τα ρολόγια. Βεβαίως θα σας το θυμίσουμε και τότε. Είχαμε ατύχημα από τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο, όχι τόσο πολύ στο κέντρο, προς την Αρέθα, εκεί στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, σύγκρουση τριών οχημάτων, ένα τροχαίο το οποίο προκάλεσε και ζητήματα στο κυκλοφοριακό και καθυστερήσεις βεβαίως σε όσους κινούνταν εκεί στην περιοχή. Τρία αυτοκίνητα μεταξύ τους τράκαραν, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως βρέθηκε εκεί η τροχαία για να προχωρήσει στις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το ζήτημα βεβαίως έχει λυθεί. Γύρω στις 9.30 έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο και μάλιστα τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός καθοδόν που πήγαινε εκεί να καταγράψει το τροχαίο. Είχε λάβει εντολή από το κέντρο της αστυνομίας να μεταβεί στο σημείο, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος έχασε τον έλεγχο της υπηρεσιακής μοτοσυκλέτας και έπεσε στο οδόστρωμα. Τραυματίστηκε, ευτυχώς όχι σοβαρά. Ελαφρύς ο τραυματισμός. Εμείς θέλουμε τα περαστικά μας. Τα περαστικά μας και στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στο συγκεκριμένο τροχαίο. Από ό,τι φαίνεται, οι ζημιές ήταν μόνο υλικές. Θέλει προσοχή παρόλα αυτά, γιατί καταλαβαίνετε, είναι οι πρώτες βροχές. Οπότε το οδόστρωμα θα είναι ολισθηρό. Προσοχή, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, για να περάσω έτσι και στα πιο σοβαρά, όλα είναι σοβαρά, αλλά στα πιο σοβαρά νέα της ημέρας, να σας πω ότι αναζητούνται τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφός της. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ούτως ώστε να βρουν ποια είναι τα κίνητρα που τον οδήγησαν να μαχαιρώσει επανειλημμένα την 25χρονη Πινελόπη το βράδυ της Κυριακής. Το κορίτσι, το οποίο βεβαίως υπέκυψε στα τραύματά του, πώς θα γινόταν να μην υποκύψει. Μιλάμε για πολλές μαχαιριές, κυρίες και κύριοι. Την μαχαίρωνε ακόμη και πισόπλατα. Στη συνέχεια προκάλεσε και εκείνο σοβαρά τραύματα στο δικό του το σώμα. Πάντως το σώμα της Πινελόπης είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Αν θέλετε να είμαι και εγώ ειλικρινής, πολλαπλές οι μαχαιριές, σοβαρά τραύματα και στο θώρακα και στη ράχη και στον τράχυλο και στο πόδι. Κυρίες και κύριοι, όλα δείχνουν έγκλημα πάθους, παρά το γεγονός ότι εκείνος υποστηρίζει ότι ήταν οικονομικά τα κίνητρα. Βλέπουμε ότι επιτέθηκε με μανία, αυτό λένε οι ειδικοί. Τον είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα, δεν μπορούσε εκείνος να το διαχειριστεί, αδιανόητα πράγματα. Θα διαλευκανθεί η υπόθεση αργά ή γρήγορα. Πάντως ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι από το εγάλεο που είχε μεταβεί στην Ηγουμενίτσα ο 27χρονος, είχε μαζί του το μαχαίρι το οποίο και χρησιμοποίησε. Αυτό ενισχύει την εκτίμηση για προμελέτη.
Η ιατροδικαστική εξέταση της υπόθεσης συνεχίζεται για να προσδιοριστούν όλες οι λεπτομέρειες. Να σας πω εγώ προς το παρόν ότι ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών, εκεί όπου οι εισαγγελές και ανακριτής το απήγγειλαν κατηγορίες για την δολοφονία. Έχει ήδη λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την ομολογία του, την απολογία του αν θέλετε. Η επόμενη κατάθεσή του θα είναι την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον δράστη διαπίστωσε ότι είχε προκαλέσει και στον εαυτό του, στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά του, έτσι ένα βαθύ τραύμα. Κοιμάται, κυρίες και κύριοι, το έχουν δώσει κάποια χάπια, κάποια αγωγή προφανώς. Ο ίδιος κοιμάται εδώ και πάρα πολλές ώρες και πλέον να σας πω ότι η κατηγορία που τον βαραίνει είναι ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, διότι είχε συλληφθεί και πάλι στο παρελθόν ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όλα αυτά, η τιμωρία του έχει σημασία. Το κορίτσι που έφυγε, ένα περιστατικό που συγκλώνησε όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Ιγουμενίτσας αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι ανακρίσεις και οι δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

0: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα ζήτημα που μας αφορά σχεδόν τους περισσότερους, θα έλεγα εγώ, γιατί ποιος δεν έχει ένα αυτοκίνητο, ποιος δεν έχει ένα μηχανάκι, ποιος δεν έχει κάτι με το οποίο να μετακινείται. Βεβαίως μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις μεταφορές και πανελλαδικά αλλά και σε διεθνές επίπεδο, βεβαίως, ξεκινώντας από την Πάτρα και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αντλία παραμένει η μεγάλη πίεση για τους οδηγούς, με τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην Πάτρα, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, οι διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου επηρεάζουν βεβαίως άμεσα την καθημερινότητα των καταναλωτών, ενώ το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι αν θα υπάρξει σταθεροποίηση, αν θα υπάρξει άνοδος που δεν τη θέλουμε, ή αν θα υπάρξει έτσι έστω μια σταθεροποίηση, γιατί πτώση νομίζω είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο κύριος Τάσος Κολοκυθάς, ιδιοκτήτης αλυσίδας πρατηρίων υγρών καυσίμων, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κολοκυθά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ξέρετε, ενώ διαβάζουμε αυτά που διαβάζουμε, περιμένουμε να τα ακούσουμε από το δικό σας στόμα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς διαμορφώνονται οι τιμές.
1: Μέχρι το Σάββατο, από την αρχή του μήνα μέχρι τώρα, το πετρέλαιο κινήσεις είχαμε 33 λεπτά αύξηση. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. 33 λεπτά στο πετρέλαιο κινήσεις.
0: Από το Σάββατο μέχρι σήμερα.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου το Σάββατο. Ναι. Μέχρι και χθες. Τώρα δείχνει μία πτώση τιμών για το πετρέλαιο κίνησης. Στη βενζίνα η αύξηση ήταν περίπου στα 15 λεπτά. Πολύ μικρότερη από το πετρέλαιο κίνησης. Είναι και η κινητήριος δύναμης μεταφοράς και επαγγελματιών που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες τους. Μπορεί και πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και δεν μιλάω για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Είχαμε τεράστια, ήταν κάτι πρωτοφανές, δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιου είδους στάσεις. Τώρα δείχνει μια αποκλιμάκωση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν αποκλείεται να ξαναδούμε πάλι μια καλύτερη τιμή. Συγγνώμη, αυτή η τιμή είναι και με την επιδότηση, δηλαδή το 2015, που είναι μια πολύ καλή τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, εμπεριέχει και την επιδότηση των 15 λεπτών από το κράτος, από τα δημιουργία και από το κράτος.
0: Ναι.
1: Μιλούσαμε για τιμή άνω του 2,30.
0: Τρομερά στατιστικά αυτά τα στοιχεία,
1: ναι. Ήδη είδαμε πάρα πολλούς αυτοκινητές που σταμάτησαν να πηγαίνουν δρομολόγια. Διότι ήταν εντελώς ασύμφοροι η μεταφορά.
0: Εκεί θέλω να σταθούμε λίγο, κύριε Κολοκυθά, γιατί εσείς συναντάτε καθημερινά πάρα πολλούς επαγγελματίες αυτοκινητιστές, οι οποίοι έχουν φορτηγά, έχουν νταλίκες. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς για να φουλάρουν τα ντεπόζιτά τους χρειάζονται τεράστια ποσά ούτως ή άλλως. Τώρα μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα.
1: Δείξω τιμολόγια, δηλαδή μία νταλίκα θα θέλει 3.000 ευρώ για ένα φουλάρισμα. Και με περνάει ακόμα και τις 2.000, πούμε τιμολόγια, δηλαδή, και τρομάζουμε όταν το βλέπει ο πελάτης, είναι στα όρια εμπράγματος, δηλαδή.
0: Προφανώς.
1: Ναι, να βάλει κάτω από 1.000 λίτρα και να θέλει πάνω από 2.000 ευρώ, να κόβουμε τιμολόγια πάνω από 2.000 ευρώ και 3.000 ευρώ, να σας ζητήσω τιμολόγια. Είναι τρομερό το νούμερο, είναι απίστευτο το νούμερο, έτσι. Γι' αυτό μας λέει και πάρα πολύ, αρκετούς μάλλον, βλέπω ότι σταματάνε. Αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, δεν ξανακινούμε το αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε, δεν βγαίνουμε με λόγια απλά.
0: Πώς να βγουν, αν είναι να δώσουν όλα τα λεφτά στο πετρέλαιο και όταν μιλάμε για ένα φουλάρισμα, αυτό το φουλάρισμα μπορεί να είναι για ένα δρομολόγιο, κύριε Κολοκυθά, αν μιλάμε για το εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι. Για το εξωτερικό, ναι, είναι αυτό που σας λέω, το πάνω από 3.000 ευρώ ένα τιμολόγιο. Τα λεφτά τους μεταφορές, ξέρετε, ποιοι ανέβηκαν, διότι δεν πήγεται μόνο ο δικός μας ο κλάδος και τα ποιοι που αγοράζουν με τράνζιτ το εμπόρευμα, αλλά το τράνζιτ, το χωρίς φόρους δηλαδή εννοούμε, και αυτό διπλασιάστηκε η τιμή του, γιατί και αυτοί τα κοστολόγια τους τα έχουν βγάλει με μία τιμή, παράδειγμα 60-70 λεπτά, αν αυτό πήγε ένα 20, καταλαβαίνετε ότι διπλασίασε το κόστος του και είναι αυτή η ιακή εταιρεία. Γι' αυτό και εκεί μπαίνουν αυξήσεις πιο άμεσα από ό,τι σε εμάς.
0: βλέπετε κάποια σταθεροποίηση. Θέλω να πω, θα υπάρξει.
1: Ποιος μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Σας λέω, το είχαμε 33 λεπτά σε 20 ημέρες.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείουμε, δείχνει αυτή η εβδομάδα πτωτικά ότι θα κινηθεί. Μπορεί να δούμε 4 και 5 λεπτά κάτω. Μπορεί στις 3 εβδομάδες να δούμε πάλι τιμές όπως ήταν στο τέλος Αυγούστου. Αλλά δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Μια εφταγελία το βράδυ και τεινάζει τα πάντα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Μια βόμβα από τους Χούθη, ένας αγωγός κλείνει, ένα πορθμίο, κάτι κλείνει, αυτομάτως αλλάζουν οι τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτό που δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς.
0: Όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι που παίζουν το ρόλο τους και στην αύξηση ή στη σταθεροποίηση των τιμών. Κάτι τελευταίο, κύριε Κολοκυθά. Έτσι, αυτή τη στιγμή τι τιμές έχουμε σε πετρέλαιο, σε βενζίνη εδώ στην Πάτρα, έτσι, μία μέση τιμή, γιατί ακούγεται ότι στην Πάτρα είναι από τις πιο υψηλές τιμές που συναντάμε πανελλαδικά. Ισχύει αυτό?
1: Όχι. Δεν ξέρω αν βλέπετε τη μέση τιμή, η οποία είναι και μια λάθος προσέγγιση. Λάθος, η μέση τιμή βγαίνει από το σύνολο των βασιλείων της Αχαΐας, που σημαίνει ότι θα πιάσουμε και κάποιες άγονες περιοχές.
0: Σωστά.
1: Οι οποίες είναι υποχρεωτικά να πουλήσουν παραπάνω λόγω της πολύ πολύ μικρής κατανάλωσης, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχουν και αυτά τα πρατήρια, γιατί ένας επαγγελματίας που είναι σε ένα χωριό, αν δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος επαγγελματίας και χρειάζεται να κάνει 30 και 40 χιλιόμετρα, τότε θα βιώσει πολύ μεγαλύτερο κόστος για να έρθει την Πάτρα να πουλάρεις και να ξαναγυρίσεις πίσω. Αυτά τα πρατήρια είναι απαραίτητο να υπάρχουν, έστω και με υψηλές τιμές. Οι τιμές στην Πάτρα είναι από το 2015 μέχρι το 2020 και για τα δύο προϊόντα, που είναι μια πολύ καλή τιμή αν συγκρίνουμε όλους τους νομούς.
0: Μάλιστα.
1: Και Αθήνας όχι, είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Μιλάω για τα καταστήματα της πόλης και τα...
0: Ναι.
1: Το μεγάλο σύνολο των πρατηριούχων.
0: Άρα από 2015 μέχρι 2020.
1: Ναι, και στα δύο προϊόντα.
0: Και βενζίνη και πετρέλαιο, ναι.
1: Ενδέχεται να δούμε τώρα, σας το περιμένουμε προς το τέλος της εβδομάδος, να έχουμε μια αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης, που κάτι ανάλογο σημαίνει για το πετρέλαιο θέρμανσης, βέβαια. Έτσι,
0: εκεί τι γίνεται, κύριε Κολοκυθά?
1: Κοιτάξτε, ένα πάγιο αίτημα και της Αχαΐας και της Ομοσπονδίας μας είναι, και δεν το παίζεται να λέμε και να είστε, δεν προβάλλεται ίσως και τόσο. Αυτό που θα μπορούσε να μειώσει δραστικά την τιμή, και το θεωρούμε και πολύ δίκαιο και ειλικρινές απέναντι στον καταναλωτή, είναι η μεταβολή του ΦΠΑ από το 24 στο 6%. Κάτι ανάλογο που πληρώνεται και στο ρεύμα, 6% πληρώνεται στο ρεύμα, και στο φυσικό αέριο που έρχεται και αυτό στην Πάτρα μας, είναι 6%. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση ομοειδή προϊόντα να έχουν διαφορετικό συντελεστή ΦΠΑ. Να μην μιλήσω για το ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή 53 λεπτά η κιλοβατόρα είναι στο φυσικό αέριο, 280 στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι, είναι από αυτά τα κατανόητα πραγματικά που ίσως θα έπρεπε...
1: Αλλά το ΦΠΑ είναι, άντε ας πούμε ότι είναι προϋπολογισμένες δαπάνες και ότι είμαστε ακόμα υπό επιτήρηση από όλα αυτά που ακούμε. Μα το ΦΠΑ θα ήταν ένα πολύ δίκαιο μέτρο να πάει στο 6% για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι αποκλειστικά για θέρμανση ατόμων, για θέρμανση σπιτιών.
0: Πάντως θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί πολύ ο κόσμος, κύριε Κολοκυθά, για να βάλει φέτος πετρέλαιο. Δηλαδή θα κοιτάει από πού να κόψει και τι μπορεί να κόψει.
1: Όσο και να κόψει, όταν η τιμή σήμερα θα ήταν λίγο παραπάνω από 1,90, όσο και να επιδοτήσει και το 1,70 και 1,75 που ακούμε ως τιμή έναρξης, είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό.
0: Έτσι.
1: Για μας πάγια θέση μας είναι το ΦΠΑ να πάει στο 6% όπως είναι και σε άλλα ομοειδή προϊόντα.
0: Από πού ξεκινάει το θέρμανσης?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε πού περιμένετε, 1,75 και πάνω σίγουρα.
1: Ναι, εάν αγοράζαμε θα ήταν πάνω από 1,90.
0: Πάνω από 1,90, μάλιστα.
1: Το τι επιδότηση θα κάνει το κράτος. Ναι. Και το... η οποία θα είναι πάντα, όπως καταλαβαίνετε, μέτρα προσωρινά, ναι, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με το πετρέλαιο κίνησης ή με τη βενζίνα. Είναι προσωρινό, δηλαδή δίνουν ένα, για ένα μήνα και θα δούμε πώς θα κυμανθούν οι τιμές. Δηλαδή μπορεί αυτομάτως τον επόμενο μήνα, εάν οι τιμές πέσουν, να κοπεί η επιδότηση. Οπότε να ξαναπάμε στα παλιά επίπεδα.
0: Ναι, όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Πρέπει να συζητήσουμε δηλαδή σε νούμερα πάνω από 2 ευρώ. Τι να πω.
0: Ναι, απίστευτα νούμερα αυτά που ούτε που φανταζόμασταν ότι θα έφταναν εκεί.
1: Είναι έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Κολοκυθά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε για μία ακόμη φορά αυτές τις πληροφορίες. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει πάρει φωτιά, κυρίες και κύριοι, και η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ακούσατε ότι προφανώς και περιμένουμε όλες τις εξελίξεις, τις γεωπολιτικές, οι οποίες είναι εκείνες οι οποίες επηρεάζουν το κατά πόσο θα ανέβει, αν θα σταθεροποιηθεί η τιμή και στο πετρέλαιο που μιλάμε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Όσον αφορά και το πετρέλαιο θέρμανσης, και εκεί, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς είναι δυσίωνα τα μηνύματα, όπως ακούσατε, μπορεί να ξεκινάει ακόμη και από το 1,90.
2: Απόψε νύχτα μη ξενερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα

0: Ήρθε η ώρα όμως τώρα για τον καιρό. Είναι μαζί μας Νικόλα Σερέτης, γεωλόγος, μετεωρολόγος, βεβαίως εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια λοιπόν του Νικόλα πού θα σημειωθούν καταιγίδες, πού θα συμβούν όλα αυτά τα ισχυρά φαινόμενα, γιατί ακούμε για ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Κάτι που βεβαίως το βλέπουμε και στην Πάτρα από τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχουμε έντονες βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Νικόλα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους.
0: Θα ευχηθώ καλό φθινόπωρο, αν και αύριο ξεκινάει επίσημα το φθινόπωρο. Σήμερα ήρθαν οι βροχές.
1: Ναι, τελικά επιβεβαιώθηκε εδώ ένα από τα δύο σενάρια που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, που θέλαν κάποιες βροχές να εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ήδη στην περιοχή εδώ στην πόλη μας ευρύτερα εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις αυτή τη στιγμή, με αρκετά αυξημένη μάλιστα ηλεκτρική δραστηριότητα. Και έχουν σημειωθεί γύρω στα 15 με 20 χιλιοστά στην νότια πλευρά της πόλης προς τη Βαραλία και την Οβριά. Και στο κέντρο της Πάτρας έχουν σημειωθεί γύρω στα 10 με 10 χιλιοστά βροχής. Φαίνεται να συνεχίζουμε για ένα διωράκι ακόμα, έτσι να έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις στην ένταση των φαινομένων μέσα στην πόλη, σε όλο τον αστικό ιστό και γενικότερα θα έλεγα εγώ στην περιοχή της Βόρειας Αχαΐας. Και προς το μεσημεράκι φαίνεται να υπάρχει βελτίωση του καιρού, να ανοίγει ο καιρός από το μεσημέρι και μετά.
0: Mm-hmm. Όταν λέμε βελτίωση εννοούμε ότι δεν θα έχει τόσο έντονες βροχές, θα βγει ήλιος ή θα έχουμε συννεφιά?
1: Φαίνεται ότι θα σταματήσει η βροχή εκεί περίπου 3 με 4 ώρα, δηλαδή εντελώς. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουμε κατά τόπους μέχρι τότε κατά περίοδο κάποια φαινόμενα, αυξομοιώσεις και τα λοιπά στην αδέση βροχής. Αλλά εκεί περίπου στις 3 με 4 ώρα θεωρώ ότι θα ξεμπερδέψουμε από πλευράς βροχών και θα μείνουμε σε μια συνέχεια για το υπόλοιπο της ημέρας.
0: Και εξασθενεί στη συνέχεια το φαινόμενο. Θέλω να πω από αύριο θα δούμε και πάλι αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.
1: Αύριο και πάλι θα έχουμε ηλιοφάνεια στην περιοχή. Θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Δηλαδή και αύριο και για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μέχρι την Παρασκευή, Τετάρτη με την Παρασκευή, θα πάμε σε πολύ καλές ημέρες ξανά, όπως είχαμε και το Σαββατοκύριακο, αρκετά καλές συνθήκες. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα έτσι δίνει αρκετά φθινοπορεινή νότα και μας δείχνει να καταλάβουμε πλέον ότι και όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε και το φθινοπορεινό, έτσι την φθινοπορεινή σημερινή αύριο, μπαίνουμε και στο φθινόπωρο και από πλευράς καιρού σταδιακά.
0: Το Σαββατοκύριακο περιμένουμε και πάλι βροχές, γιατί μας είπες ότι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή πάμε καλά με ηλιοφάνεια. Μετά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και πάλι βροχοπτώσεις.
1: Φαίνεται το Σάββατο να μας απασχολεί πάλι ένα κύμα βροχών. Θα έλεγα περίπου με ανάλογα ποσά όπως βροχής, όπως το σημερινό εκεί γύρω στα 15 με 20 χιλιοστά κατά τόπους. Υπάρχει το σενάριο που θέλει να μας πιάνει όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά και το σενάριο που θέλει να επηρεάζεται μόνο το Σάββατο. Εγώ θεωρώ ότι θα πάμε κυρίως το Σάββατο στην Πάτρα με βροχές και φθινοπορεινό σκηνικό, και την Κυριακή περισσότερο με κάποια συννεφιά και τα σχετικά, αλλά θα είναι διαφορετικό από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το επόμενο που μας έρχεται. Θα είναι πιο φθινοπορεινό χαρακτηριστικό γενικότερα.
0: Βέβαια, γιατί το προηγούμενο είχε και αρκετή ζέστη. Τώρα οι βροχές συνοδεύονται και από πτώση της θερμοκρασίας, οι σημερινές και του Σαββατοκύριακο βέβαια.
1: Ναι, σαφώς αυτή τη στιγμή με το ζόρι ξεπερνάμε τους 22-23 βαθμούς εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Το πολύ να φτάσουμε όταν θα σταματήσει τα φαινόμενα, θεωρώ πως είμαστε μέρα γύρω στο 25-26, μια θερμοκρασιακή τιμή έτσι πιο κοντά στην φυσιολογία την εποχή, και θεωρώ ότι θα πάμε έτσι από εδώ και πέρα, θα πάμε έτσι δηλαδή, χωρίς σημαντική αύξηση ούτε κάποια σημαντική μείωση της θερμοκρασίας μέχρι και το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον, εν συγκρίση με τα 30 που είχαμε, γιατί είχαμε και 30 το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ναι, ήταν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, άρα κλείνοντας Νικόλα μου, σταθεροποιείται πλέον η θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμούς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω, το άδικο να πάει 26-27 τις ημέρες που δεν θα έχουμε βροχές. Τις ημέρες που έχουμε βροχές θα είναι πιο ψυχρές, όπως είναι φυσιολογικό ημέρες, και να επαναλάβουμε ότι σήμερα πάμε μέχρι το μεσημεράκι με το σκηνικό που βλέπουμε τώρα, με κατά περιόδους και κατά τόπους ισχυρές βροχές, και μετά πηγαίνουμε πάλι το Σάββατο. Ευχαριστούμε την προσοχή μας για το Σάββατο πλευράς βροχών.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόγνωση του καιρού. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα μας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μικρή μουσική ανάσα και έρχομαι με ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλάμε για μία υπόθεση. Δύο γειτονικά σπίτια έχουν μπλέξει σε μία διαμάχη νομική με αφορμή το γάβγισμα ενός σκύλου. Όλα αυτά εδώ στην Πάτρα.

0: πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την υπόθεση που σας ανέφερα πριν από λίγο. Δύο οικογένειες λοιπόν εδώ στην Πάτρα, ξεχωριστές οικογένειες, γείτονες, γειτονικά τα σπίτια, διπλανά, διπλανές μεζονέτες για να είμαι κι εγώ πιο συγκεκριμένη, έφτασαν στα δικαστήρια για το γάβγισμα ενός σκύλου. Οι ιδιοκτήτες, για να σας βάλω λιγάκι στο κλίμα, είχαν ένα σκύλο, έναν ελληνικό πειμενικό, στο πίσω χώρο του σπιτιού τους. Και οι γείτονες έφτασαν στο σημείο να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι το ζώο τους προκαλούσε όχληση. Για να μην τα πολυλογώ, το πρωτοδικείο πατρών διέταξε προσωρινά την απομάκρυνση του σκύλου από το σπίτι των ιδιοκτητών του και μάλιστα τους επέβαλε και χρηματική ποινή 800 ευρώ και να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα ύψους 250 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν, με αφορμή μάλλον αυτήν εδώ την υπόθεση, δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Κρεμίδας που θα μας δώσει απαντήσεις, δικηγόρος βεβαίως. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρεμίδα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλαφούτη, καλημέρα στο κράτο.
0: Τι προβλέπει λοιπόν ο νόμος? Εδώ ακούμε για ένα γάβγισμα ενός σκύλου, το οποίο υποτίθεται προκαλούσε επαναλαμβανόμενη και έντονη όχληση στους γείτονες, και δεν το αμφισβητώ αυτό. Απλά λέω τι λέει η υπόθεση, τι ακριβώς συνέβη, και εκεί επιβλήθηκε και ποινή στους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, τους είπαν να το πάρουν το σκυλί από το σπίτι και μάλιστα να πληρώσουν και από πάνω. Τι ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Ναι, αυτό λοιπόν που μερικές φορές κλαβάνουμε λαθασμένα είναι ότι μπορούμε σε ώρες μη κοινής ησυχίας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το ότι υπάρχουν οι ώρες κοινής ησυχίας και είναι πάνω για τη χειμερινή περίοδο από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 και από το βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7.30 δεν σημαίνει ότι μπορούμε τις ώρες εκτός από τις προαναφερόμενες να υπάρχουν οχλήσεις εκτός των συνηθισμένων. Όσο αφορά λοιπόν τώρα τους σκύλους, είναι συνηθισμένο να, όταν υπάρχει μεζονέτα, όταν υπάρχει κήπος, να είναι έξω στο χώρο. Να είναι έξω στο χώρο, είτε να διαμένει μόνιμα στο χώρο ή να βγαίνει διάφορες ώρες. Οφείλει ο ιδιοκτήτης, εκάστοτε ο ιδιοκτήτης, να μεριμνά έτσι ώστε να μην υπάρχει όχληση πέρα από τα συνηθισμένα.
0: Mm-hmm. Πότε θεωρείτε, ας πούμε, μία απλή καθημερινή όχληση να δημιουργεί πρόβλημα και να φτάσει ακόμα στα δικαστήρια?
1: Εντάξει, εξαρτάται. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια και που έχουν απορριφθεί γιατί υπάρχουν κάποιοι περίεργοι ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Έχουν όμως και πολύ έντονες περιπτώσεις, οι οποίες τώρα τα σκυλιά γαβγίζουν συνέχεια, ενοχλούν πάρα πολλές φορές. Άρα σε αυτό με μάτρηση, με άλλα μέσα, αν αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι η όχληση είναι πέρα από το συνηθισμένο, τότε φυσικά μπορεί να διαφθεί η απομάκρυνση ή να είναι μέσα στο σπίτι και να βγαίνει ελάχιστες ώρες έξω ή με απειλή και προς υποκράτηση, αλλά και χρηματική ποινή.
0: Mm-hmm. Ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης στηρεί όλους τους κανόνες ευζωίας και έχει το ζώο του νόμιμα, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορεί να υποχρεωθεί να το απομακρύνει λόγω της όχλησης.
1: Είναι τελείως διαφορετικό αν επιτρέπεται οι κανόνες ευζωίας και όλα τα μέτρα από την όχληση και τις εκπομπές του ακινήτου, που μέσα σε αυτές είναι και το κατοικίδιο. Αν ο ιδιοκτήτης έχει το καταρχάς, δεν επιτρέπεται το κατοικίδιο να είναι έξω μόνιμα και να γαυγίζει και να κάνει θόρυβο. Αν λοιπόν είναι ένα σκυλί το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τα συνηθισμένα και είναι και ενοχλεί ή γαυγίζει, ενοχλείται από διάφορους θόρυβους και αυτό με τη σειρά του ενοχλεί τους γείτονες, τότε φυσικά είναι συνηθισμένο να βλέπουμε ασφαλιστικά μέτρα τέτοια για εκπομπές και για θόρυβους από σκύλο.
0: Άρα αρκεί μια καταγγελία ή χρειάζονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να...
1: Χρειάζονται πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στα σπίτια τους έχουν ένα σκύλο, έχουν μια γάτα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι επειδή υπάρχει ένα σκύλος ή δύο σκυλιά να μας ενοχλούν. Αν όμως τα συγκεκριμένα κάνουν πάρα πολύ θόρυβο, ακόμα και εκτός των ορών ησυχίας, τότε φυσικά θα πρέπει να μεριμνούν οι ιδιοκτήτες έτσι ώστε να προστατεύουν και τα σκυλιά τους και τα κατοικιδιά τους, αλλά και τους όμορους ιδιοκτήτες από το θόρυβο, για να μην μπλέγουν στα δικαστήρια. Γιατί δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, δεν είναι μόνο τα έξοδα, δεν είναι μόνο οι ποινές και οι υπαπειλούμενες, είναι και οι κανόνες καλής γειτονίας.
0: Έτσι, να μην φτάνουν σε αυτό το σημείο οι γείτονες, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, οι κυρώσεις, να κλείσουμε με αυτό, και το πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί, είναι μεγάλο σε ύψος όσον αφορά το χρηματικό σκέλος?
1: Κοιτάξτε, τα ποσά είναι για κάθε παράβαση μετά. Συνήθως Δεν ξέρω την απόφαση που προαναφέρατε, αλλά συνήθως η παραβάση για κάθε συνηθιζόμενη παράβαση που πρέπει να καταθέσει σταγωγή μετά είναι της τάξης των 300, 500, 1000, 5000 ευρώ ανάλογα την προκειμένη περίπτωση, αλλά υπάρχουν και άλλες και απειλή και προς αποκρατήσεις μπορεί να υπάρξει ανάλογα με το αιτητικό. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια διαδικασία η οποία είναι προβληματική και θα πρέπει να συμμορφώνονται οι ιδιοκτήτες και στις δικαστικές αποφάσεις αλλά και στις υποχρεώσεις που έχουν από τον νόμο όσον αφορά τα κατοικίδια.
0: Κύριε Κρεμίδα, σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε το νομικό πλαίσιο. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, πριν λίγο μας πήρε η δικηγόρος των ιδιοκτητών. Εάν μπορεί να μας καλέσει ξανά και πάλι στο 2610-343-200, γιατί εμείς απλά παρουσιάσαμε το νομικό πλαίσιο με τη βοήθεια του κύριου Κρεμίδα. Ο κύριος Κρεμίδας δεν είναι δικηγόρος κανενός εκ των δύο σκελών της υπόθεσης της συγκεκριμένης. Εάν μπορεί η δικηγόρος των ιδιοκτητών, η οποία μας κάλεσε πριν λίγη ώρα, βεβαίως έχει το βήμα να βγει στον αέρα και να μας πει και εκείνη τη δική της θέση. Είμαστε εδώ για να αναδείξουμε όλες τις πλευρές.

0: FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: και κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, το έχω πει και τις προηγούμενες φορές που έχουμε φιλοξενήσει προέδρους κοινοτήτων εδώ της πόλης μας, της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας, όχι μόνο της Πάτρας, δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους προέδρους, αλλά και στους υπόλοιπους ανθρώπους βεβαίως που συμβάλλουν στο έργο των προέδρων και στο όραμα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να πάνε τις κοινότητές τους μπροστά. Είμαστε εδώ λοιπόν για να συζητούμε, να σχολιάζουμε, να βλέπουμε τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, να βλέπουμε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και φυσικά τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και φυσικά να αναζητούμε και λύσεις εάν υπάρχουν προβλήματα. Είναι μαζί μας λοιπόν σήμερα και έχουμε μεγάλη χαρά που φιλοξενούμε στην εκπομπή τον πρόεδρο της κοινότητας των Τσουκαλέικων, τον κύριο Χρήστο Παπαντονόπουλο. Να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαντονόπουλε.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε, που μας δίνετε τη δυνατότητα να δεικνύουμε τα προβλήματα της περιοχής μας στο κάθε πρόεδρος και της κοινότητάς μας.
0: Ξέρετε κάτι, το έργο το κάνετε εσείς, οι πολίτες των κοινοτήτων αυτών, σε συνεργασία όλοι μαζί και βεβαίως μαζί με το Δήμο. Εάν δεν ήσασταν εσείς να αναδείξετε τα προβλήματα, να τα βγάλετε προς τα έξω, να τα συζητήσετε με το Δήμο, τότε σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε κι εσείς ο ίδιος, ότι ο Δήμος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή οι πρόεδροι των κοινοτήτων παίζουν βασικό ρόλο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, το είπατε, το θέσατε πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, έτσι, θα έλεγα ότι όταν υπάρχει καλή συνεργασία και με το Δήμο και με την περιφέρεια γενικότερα, αλλά και γενικά όταν υπάρχει μια καλή συνεργασία και με τον κόσμο ακόμα, με το κοινό, γιατί ξέρετε υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες και γενικά ο κόσμος με τα προβλήματα της καθημερινότητας που έχουν. Έχουν γίνει δύο ταχυτήτων. Δηλαδή είναι κάποιοι που σου λένε, ξέρεις, εκεί υπάρχει πρόβλημα και κάποιοι άλλοι αδιαφορούν. Όταν αδιαφορεί ο κάθε πολίτης δίπλα του για το σπασμένο αγωγό, για το νερό, για οτιδήποτε, για τη βρωμιά που μπορεί να προκύψει κάπου, για κάποια σκουπίδια που μπορεί να έχουν αποθέσει, έστω και κάποιοι περαστικοί, ξέρετε, έχουμε στις απομακρυσμένες περιοχές, έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Πάνε και να αποθέτουν σκουπίδια, μπάζα, οτιδήποτε κλαδιά, και σου λέει μετά, ποιος θα έφερε, κανένα δεν είδε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αν όμως δεν μας το πει και εμάς κάποιος, γιατί δεν μπορεί να έχεις πάντα καθημερινά να είσαι παντού, αν και προσπαθούμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία την καθημερινή με τους πάντες, ξέρετε, κάτι μπορεί να σου ξεφύγει. Εκεί θέλουμε την ευαισθητοποίηση του κόσμου να μας ειδοποιήσουν για κάτι. Οτιδήποτε είναι αυτό.
0: Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο μόνοι σας εσείς να κάνετε αυτό το έργο. Δηλαδή δεν μπορείτε να έχετε μάτια παντού. Σίγουρα χρειάζεστε και τη βοήθεια του κόσμου να σας κατευθύνει έτσι με κάποιο τρόπο.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, έχει τα αυτιά του ανοιχτά απέναντί μας, μας ακούει, τουλάχιστον στο κομμάτι των απορριμμάτων, των σκουπιδιών που προσπαθούν και αυτοί να μαζέψουν, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Φεύγουν πάρα πολύ, συνταξιδοτούνται και εκεί αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Βέβαια, να σας πω κάτι, μην τα βλέπουμε όμως και όλα μαύρα.
0: Έτσι, σε καμία περίπτωση, ναι.
1: Και με λίγο υπομονή, όλα μπορεί να γίνουν. Και να πάρθουν και αποφάσεις ζωτικής σημασίας για τα χωριά μας, για το καθένας, για την κοινότητά του, από αυτά που ξέρουμε, τα προβλήματα που υπάρχουν, και να έχουμε μια πολύ ωραία εξέλιξη και να είμαστε ο καθένας στην περιοχή του, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να αναπτύσσεται μέσα από αυτό, έτσι.
0: Και πριν...
1: τι που γίνεται,
0: έτσι.
1: Είναι και ένας πολιτισμός. Ένα πολιτισμό.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Και πριν περάσουμε σε αυτά που πρέπει να γίνουν, γιατί τα προβλήματα είναι καθημερινά, κύριε Παπαντονόπουλο, και όσο και να λύνει κανείς, σίγουρα δημιουργούνται κι άλλα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Μέχρι στιγμής και κατά τη διάρκεια βεβαίως της δικής σας θητείας που βρίσκεστε εκεί στο τιμόνι της Δημοτικής Κοινότητας Τσουκαλέικων ως πρόεδρος, ποια είναι τα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει? Δηλαδή, αν σας έλεγα, ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στο οποίο έχει γίνει παρέμβαση και έχει βοηθήσει την καθημερινότητα των κατοίκων, τι θα μου λέγατε?
1: Κοιτάξτε, ένα σημαντικό έργο που έχει γίνει είναι που φτιάξαμε το αρδευτικό δίκτυο και ποτίζει ο κόσμος, γιατί ξεχνάτε τα Τσουκαλέικα μπορεί να είναι 13 χιλιόμετρα δίπλα στην Πάτρα, αλλά ως επιτοπλίσων είναι αγροτική περιοχή. Δουλειές έχουμε σπεριτοειδεί και πόσο μάλλον τώρα μετά τη φωτιά του 2025, του Αυγούστου του 2025, που ο κόσμος ήθελε νερό για να μπορέσουν αυτά τα δέντρα να, όσα έχουν μείνει, να αναπτυχθούν, αλλά και να φυτέψουν καινούργια δέντρα, να φτιάξουν πάλι τη σοδιά, την περιουσία που είχαν και τη σοδιά κατά επέκταση που είχαν και πριν. Οπότε το νερό, καταλαβαίνετε, είναι πηγή ζωής, έπρεπε αυτό να γίνει. Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο. Δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα από το Δήμο, έγιναν ενδιάμεση δεξαμενή, μπήκαν καινούργιες

0: αντλίες, καινούργια μοντέρ. Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο δίκτυο. Έχουμε ένα, κάποιες μικρές παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε για να γίνει στο 100% καινούριο. Γιατί έχουμε και ένα παλιό αγωγό κάποιων μέτρων που φέτος όμως έχει πάρθει απόφαση θα αλλάχτεί στο καινούργιο τεχνικό πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και για να πάρει και η οικονομία μπροστά έτσι της περιοχής μας.
1: Βέβαια και...
0: Στο Καλέκια κάποτε κάναμε 500 τόνους λεμόνια και κάναμε και γύρω στους 1000 τόνους λαδιού.
1: Θα βοηθήσουν αυτά τα έργα έτσι στο να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη παραγωγή και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των ανθρώπων και που μένουν και που δουλεύουν εκεί.
0: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω και κάτι άλλο. Ότι τα Τσουκαλέκια, όπως έχει διαμορφωθεί τώρα η κατάσταση με το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς, που είναι αστική συγκοινωνία, υπεραστική συγκοινωνία που πλέον σταματάει για αυτή τα Τσουκαλέκια, το τρενάκι το οποίο αυτός ο προεστιακός που το χαρακτηρίζουμε και το λέμε τρενάκι γιατί έτσι μας αρέσει και σαν
1: όρος, ναι, να το ακούτε.
0: Τρενάκι γιατί σαν όρο, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Και να σας πω κάτι, είμαστε μόλις ένα τέταρτο με 10 λεπτά, 12 λεπτά, 20 λεπτά το πιο πολύ με τις συγκοινωνίες. Δηλαδή κάποιος δεν έχει αυτοκίνητο, δεν θέλει να πάρει αυτοκίνητο. Μπορεί να μπει με ένα ευρώ εισιτήριο από τα Τσουκαλέκια και να φτάσει στο κέντρο της Πάτρας.
1: Άρα είναι εύκολη η πρόσβαση και η μετακίνηση
0: είναι
1: από και προς. Ναι. Και όσον αφορά...
0: Έργα που... Ναι. Που να τελειώσω, γιατί πήγα από το ένα θέμα στο άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Τα έργα. Επίσης ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει γίνει είναι ότι ανακαινήσαμε όλα τα δημόσια, τα δημοτικά κτίρια, το κοινοτικό γραφείο, το σχολείο το παλιό που λειτουργεί σαν ΚΔΑΠ, σαν παιδικό σταθμός, και τώρα έχουμε και το νηπιαγωγείο, το οποίο νηπιαγωγείο γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, βέβαια σε όλα θα γίνεται καλή δουλειά, αλλά και το νηπιαγωγείο επιπλέον, που κάνουν αιτήσεις να έρθουν παιδάκια και από άλλα χωριά, διπλανά, από διάφορες κοινότητες, ακόμα και από την περιοχή προς τις φυλακές επάνω, δηλαδή Αχαϊκό, Λουσικά, Ίσωμα, Φαρέ, Περιστέρα. Θέλουν να φέρουν τα παιδιά εκεί, στα Τσουκαλέκια.
1: Μα αν υπάρχουν οι υποδομές, είναι λογικό και να θέλουν να τα φέρουν εκεί.
0: Έγινε ανακαίνιση στα κτίρια, δηλαδή προσθέσαμε παιχνίδια στον προάβλιο χώρο εκεί του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου. Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε διάθεση να κάνουμε και άλλα πράγματα.
1: Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, υπάρχουν προβλήματα, γιατί λέμε τα θετικά, λέμε αυτά που έχουν γίνει με δημιουργικότητα και δυναμικότητα, έχουν γίνει και με πίεση, βεβαίως και δική σας, αλλά σίγουρα υπάρχουν και προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η κοινότητα εκεί στα Τσουκαλέικα, που θα θέλατε δηλαδή να υπάρξει άμεση λύση?
0: Ναι, κοιτάξτε, ένα σημαντικό πρόβλημα που θα ήθελα, αν γινόταν με ένα μαγικό ραβδάκι, να γίνει αύριο το πρωί, είναι η αποχέτευση. Το κομμάτι το αποχαιρετικό. Τώρα πριν συνδεθούμε στο τηλέφωνο, με παίρνει κόσμος που... γιατί ξέρετε, έχουμε στα Τσουκαλέκια, έχουμε βόθρους ακόμα.
1: Βεβαίως και το ξέρουμε.
0: Με παίρνει ο κόσμος ότι κοντεύουν να βγουν τα λύματα στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Το βιτίο, τα δύο βιτία που έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή είναι και τα δύο χαλασμένα, εδώ και ένα μήνα περίπου. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι πιθανόν την άλλη εβδομάδα κάποιο από τα δύο να ξεκινήσει και να λειτουργεί. Οπότε καταλαβαίνετε, εδώ έχει να κάνει με άμεση ζωτική σημασία έργο. Έχει γίνει η μελέτη και περιμένουμε να κουμπώσει, να βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στη φάση 4 που θα ξεκινήσει δηλαδή το σκάψιμο και να υλοποιηθεί το κομμάτι αυτό.
1: Από πλευράς του Δήμου, τι σας λένε για αυτό το κομμάτι, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα με το αποχετευτικό. Τι σας λένε από πλευράς Δήμου, ότι τα έργα είναι σε...
0: Η μελέτη έχει γίνει από τη ΔΕΙΑΠ. Το έργο θεωρητικά είναι σε εξέλιξη. Γιατί πήγαμε να το παλέψαμε να το κάνουμε μαζί με τον Βραχνίκο, δεν μπορούσε να γίνει γιατί τα χρήματα δεν έφταναν. Και τώρα προσπαθούμε αυτό τον καιρό με κάποιο πρόγραμμα που πιστεύουν εκεί από τη ΔΕΙΑΠ και από το Δήμο ότι θα βρουν να ταιριάζει οικονομικά, να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε.
1: Και σίγουρα βέβαια και άλλα ζητήματα.
0: Ναι. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έχουμε και εκεί πρόβλημα είναι το παραλιακό μέτωπο. Η διάβρωση των ακτών. Στα Τσουκαλέκια σε εμάς, επειδή όπως ξέρετε δεν έχουμε δρόμο από κάτω παραλιακό και η θάλασσα, εφόσον δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχουν τσιμέντα, βρίσκει εύκολο και πρόσφορο έδαφος και μπαίνει προς τις οικίες και προς τις περιουσίες του κόσμου και στις ιδιοκτησίες, παίρνει χώμα, οπότε αδειάζει, έρχεται δηλαδή η θάλασσα από το νερό προς τα έξω και καταπίνει τις περιουσίες του κόσμου.
1: Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον της περιοχής, έτσι, είναι ανησυχητική η κατάσταση αυτή.
0: Και αν δείτε στο χάρτη, αν δείτε τα Τσουκαλέκια, γενικά είναι λίγο αδικημένα όσον αφορά την γεωγραφική τους θέση. Δηλαδή είναι από πάνω το βουνό, είναι η νέα εθνική οδός που πέρασε Πατρών Πύργου, που αυτή έκανε μεγάλη επέκταση, είναι η γραμμή του τρένου, η παλιά εθνική οδός και μετά η θάλασσα. Δηλαδή δεν μένει το χωριό σε λίγα χρόνια, αν η θάλασσα βγει πιο έξω, mm-hmm. θα αρχίσει να χάνεται. Mm-hmm. Θα χαθούν σπίτια. Πρέπει άμεσα αυτή η μελέτη Ρογκάν που είναι τώρα να εφαρμοστεί, αυτό το διάστημα περιμένουμε να εφαρμοστεί, mm-hmm. πρέπει να γίνει άμεσα, πρέπει να γίνει αύριο. Mm-hmm.
1: Και νομίζω συμφωνούμε πολύ μαζί σας. Ναι, είναι κάτι το οποίο συζητιέται ναι. πάρα πολλά χρόνια και μακάρι να βρεθεί μία λύση. Εσείς, κύριε Παπαντονόπουλε, ποιο είναι, έτσι να κλείσουμε με αυτό, για τα επόμενα χρόνια, ποιο είναι το όραμά σας, δηλαδή, πώς θα θέλατε να είναι τα Τσουκαλέικα?
0: Θα ήθελα να υλοποιηθεί αυτό με την αποχέτευση, mm-hmm. θα ήθελα από κάτω αυτό που λέμε για τη διάβρωση των ακτών και να προφυλάξουμε τη διάβρωση. Εκεί να γινόταν ένας δρόμος που να συνδεθούμε με τα Βραχνέικα, ας είναι και πεζόδρομος, ας είναι και χωματόδρομος, να μπορέσει ο κόσμος να περπατήσει όλη αυτή την ακτογραμμή. Φανταστείτε τώρα, από τα Τσουκαλέικα να συνδεθούμε με τα Βραχνέικα, μπαίνει κάποιος από
1: και τα Καμίνια,
0: να φτάνει με το αυτοκίνητό του μέχρι τα Βραχνέικα, λέγω. Ας είναι μετά πεζόδρομος, δεν μας πειράζει, δεν πάμε να κάνουμε τρελά πράγματα αρχικά και μετά θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως θα φέρει ανάπτυξη. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο μία μαμά με το καροτσάκι της να μπει από τη μία άκρη της Πάτρας, του Δήμου Πατρένων και να φτάσει στην άλλη άκρη. Δηλαδή από το Τσαούσι να φτάσει μέχρι κάτω στα Τσουκαλέικα. Ένας με ποδήλατο, ένας ποδηλατόδρομος. Να γίνει κάτι, να αναπτυχθεί λίγο η περιοχή. Θέλω να δω τα Τσουκαλέικα, είναι αν μη τι άλλο ένα προάστιο των Πατρών. Είμαστε πολύ κοντά στην Πάτρα, αλλά ειλικρινά είμαστε λίγο ξεχασμένοι στο κομμάτι της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη mm-hmm. έχει μείνει πίσω. Ενώ βοηθάμε να γίνουν πράγματα, βοηθήσαμε στο να γίνει ο δρόμος η Πατρών πύργου, αλλά δυστυχώς να σας πω κάτι, περνάνε τα αυτοκίνητα και φεύγουν. Δεν αφήνουν τίποτα. Μόνο mm-hmm. τη σκόνη τους.
1: Παρά το γεγονός ότι έχετε έντονη κοινωνική και πολιτιστική ζωή εκεί στα Τσουκαλέικα, θα θέλατε να υπάρξει έτσι μεγαλύτερη ανάπτυξη και να έρχεται κόσμος?
0: Βεβαίως και θα θέλαμε να σας πω κάτι. Φέτος εδώ και ένα χρόνο έχει ιδρυθεί και πολιτιστικός σύλλογος, γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Φέτος είχαμε αρκετά δρόμενα πολιτιστικά. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δώσανε μια πολύ ωραία νότα και χρειάζεται στο χωριό μας και για τους παραθεριστές που έρχονται, αλλά και για τους ίδιους τους χωριανούς εκεί. Είναι πολλοί κόσμος και από Πάτρα και από τις όμορες κοινότητες γύρω από τα χωριά. Ήταν κάτι, να σας πω κάτι ειλικρινά, είμαστε δίπλα στη θάλασσα παραλιακό χωριό, το οποίο όμως οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση και οι φιλοξενούμενοι τους στη θάλασσα. Είναι mm-hmm. δηλαδή αυτό μόνο σε εμάς πρέπει να συμβαίνει.
1: Mm-hmm. Και μακάρι να τα...
0: Σημεία. Εκεί στην παραλία Ζούπα, mm-hmm. στο λιμανάκι, στη θέση στο παλιό λιμανάκι που λέμε. Mm-hmm.
1: Κύριε Παπαντονόπουλε, μακάρι να καταφέρετε και με τη δική σας προσπάθεια να αποκτήσετε και το παραθαλάσσιο μέτωπο που θέλετε, ούτως ώστε να το χαίρεστε ακόμα περισσότερο, γιατί συνδυάζετε και βουνό αλλά και τη θάλασσα, όπως είπατε και εσείς, από πάνω το βουνό ή από κάτω είναι η θάλασσα. Καλή συνέχεια, εγώ θα ευχηθώ στο έργο σας. Μπράβο σας και σε εσάς προσωπικά αλλά και σε όλη την ομάδα εκεί στη δημοτική κοινότητα για όσα έχετε
0: έτσι,
1: καταφέρει. Είστε πολύ ωραία ομάδα και θα είμαστε βεβαίως ανοιχτή επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ και εσάς προσωπικά, γιατί από την πρώτη στιγμή όταν μιλήσαμε πάντα έχετε μια καλή αύρα, ειλικρινά σας το λέω, και πάντα θέλετε να βγαίνει η φωνή μας και προς τα έξω, να ακούγονται τα προβλήματα.
1: Αυτός είναι ο ρόλος μας.
0: Να επενδύουμε τους εαυτούς μας για τα καλά, αλλά υπάρχουν καθημερινά προβλήματα και εκεί θέλουμε να μας βοηθήσετε κι εσείς μέσα από τη φωνή του μικροφόνου αυτού, μέσα από τη φωνή του ραδιοφώνου, να αναδείξουμε κι εμείς τα προβλήματά μας, να ακουστούμε κάπου.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ, κύριε Παπαντονόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και σε εσάς.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με το δημοτικό ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Πάτρας. Μιλάω για το κτίριο που βρίσκεται Κανακάρη 182, λίγο πριν τη Γούναρη, μπαίνοντας προς το κέντρο. Ένα ακίνητο το οποίο παραμένει περίπου 30 χρόνια αναξιοποιητό. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες λάβαμε και μία επιστολή από τους κατοίκους που ζητούν κάποιος να πάρει μέτρα τους, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα εγκατάλειψης. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Μελάς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολεοδομικού, κυκλοφοριακού σχεδιασμού, δόμησης και δημοτικής περιουσίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαθόκη.
0: Θέλετε έτσι να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το συγκεκριμένο κτίριο? Οι κάτοικοι λένε ότι είναι ανησυχητικό, ότι δεν είναι ασφαλές. Εσείς, ποια είναι η εικόνα που έχετε για αυτό το κτίριο?
1: Ασφάλεια, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, γιατί έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές κατασκευές, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και για τους διερχόμενους και για τους όμορους γειτόνους εκεί, τέλος πάντων, της περιοχής. Mm-hmm. Όμως αυτό είναι ένα ημίμετρο και ουσιαστικά έχει να κάνει με τα μέτρα ασφαλείας. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα μέτρα ασφαλείας τα οποία συζητάμε. Το βασικό όμως ζήτημα είναι η αξιοποίηση
0: του
1: συγκεκριμένου ακινήτου. Αυτό είναι το βασικό, διότι είναι ένα κτίριο το οποίο είναι περίπου, τώρα σας λέω χοντρικά, γύρω στα 600 τετραγωνικά, μαζί με το κατάστημα το οποίο έχει κάτω και κάποιες αποθήκες. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, όπως κάναμε και στην Αγίου Ανδρέου και Άθωνος Αμαλίας με το παλιό κτίριο του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο το δώσαμε στο τεχνικό επιμελητήριο, είμαστε και αυτή τη στιγμή με κάποιους φορείς και κρατικούς, mm-hmm, προκειμένου να συζητήσουμε, διότι το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από παλαιότερους σεισμούς. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε μέρημνα να χρηματοδοτηθεί μέσω του ΤΑΣ, γιατί ήταν σεισμόπληκτο το κτίριο. Mm-hmm. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα και κοιτάζουμε, έχω και κάποιο ραντεβού σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το δοκιμήσει, γιατί δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
0: Άρα είναι άμεσες οι συναντήσεις. Έχετε συγκεκριμένο σχέδιο για αυτό το ακίνητο?
1: Τώρα δεν ήξερα, θα παίρνατε τηλέφωνο, το ραντεβού έχει
0: κλειστεί. Πέσαμε πάνω στο ραντεβού. Άρα έχετε να κάνετε συναντήσεις ώστε να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κτίριο?
1: Θα κοιτάζουμε να αξιοποιηθεί, γιατί εντάξει, είναι μια δημοτική περιουσία η οποία, εντάξει, είναι στο κέντρο της πόλης και νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει αξιοποίηση της.
0: Είναι, γιατί
1: όλα τα ακίνητα κοιτάζουμε να μπορούμε, σας λέω, ήταν μια πολύ καλή λύση αυτή που βρήκαμε με το τεχνικό επιμελητήριο και κάναμε τη συμφωνία. Yeah. Από την πρώτη στιγμή που μας το είπανε, και ο Δήμαρχος προσωπικά ενεργήσαμε και πήραμε όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και πλέον είναι η διαδικασία της κατασκευής στο τεχνικό επιμελητήριο.
0: Άρα για το κτίριο στην Κανακάρη υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί...
1: Δεν ξέρω τι να σας πω, εμείς κάνουμε κάποιες συναντήσεις, κάνουμε κάποιες προτάσεις. Και θα δούμε τα αποτελέσματα, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως έχει γίνει αυτοψία ή τεχνικός έλεγχος στο κτίριο?
1: Όχι μόνο σε αυτό το κτίριο, και στο άλλο κτίριο το οποίο έχουμε στη Παπαφλέσσα του Σόκαρη, το οποίο είναι μισό το πληροδότημα και το μισό το έχει αγοράσει ο Δήμος. Mm. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία, συντάσσουμε τη μελέτη, γιατί είναι διατηρητήριο το κτίριο, έχει και οροφογραφίες πάνω, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, οι οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει τις μελέτες, για να μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε. Είναι το κτίριο ακριβώς στα Φανάρια, στην Παπαφλέσσα, εκεί που είναι το δεξί.
0: Μάλιστα. Yeah. Άρα και για την Κανακάρη υπάρχει σχέδιο, αυτό να κρατήσουμε κλείνοντας. Yeah. Θέλετε να αξιοποιηθεί, να μην μένει έτσι, είναι 30 χρόνια.
1: Βέβαια, yeah, είναι τραγικό ότι η κτίρια μας είναι σε αυτή την κατάσταση. Mm.
0: Κύριε Μελά, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και για μας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Άρα λοιπόν, πέσαμε και πάνω στο ραντεβού, κυρίες και κύριοι. Θα γίνει ραντεβού. Όπως ακούσατε εκεί οι κάτοικοι, γιατί μας πήρατε και τηλέφωνο χτες. Είχαμε και μας στείλατε και τα email έτσι με την επιστολή σας, ότι δείτε τι θα κάνουμε. Είναι αξιοποιητό. Παραμένει τόσα χρόνια έτσι κενό. Από ό,τι ακούσατε από το στόμα του κυρίου Μελά, γίνονται κάποια ραντεβού, ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί. Χαιρετώ, γιατί έχει πάει 12 η ώρα. Μεσημέρια σε κυρίες και κύριοι. Τώρα θα πω καλό μεσημέρι λοιπόν από Νίκο Τσελεπή που ήταν μαζί μου στον ήχο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Βεβαίως προσοχή στους δρόμους, γιατί υπάρχει έτσι έντονη ολισθηρότητα στο οδόστρωμα και σε συνδυασμό με τη βροχή αυτό το κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο για κάποιο τρακάρισμα. Οπότε αν κινήσετε έξω στους δρόμους, προσοχή κυρίες και κύριοι. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο στις 11 με ηλιοφάνεια από ό,τι φαίνεται. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι, πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε... Μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Ευρώ για το κίνησης προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Εχμηρές γαλάζιες δηλώσεις για το εσωτερικό του κόμματος. Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Κερίδης, που μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 έκανε λόγο για αλαζονία. Καρφί για Νίτση για την διαφθορά, και 200 φορές περισσότερη σε σχέση με το παρελθόν. Άτυχη η σύγκριση, απατά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την αποπομπή Φαραντούρη ζητάει Σδούκου, κάνοντας λόγο για σεξιστική επίθεση, ενώ όπως τόνισε στα παραπολιτικά δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της. Για ήθεις προσβολές μίλησε ο Ευρωβουλευτής. 4. Εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές συνδέονται με το νέο φορέα Ελλήνων Συμμαχία και τον Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παραπολιτικά 90,1. Όλο το ρεπορτάζ. Οι γεννήσεις μειώθηκαν ως και 50% σε 15 χρόνια. Κόκκινο χτυπάει η υπογεννητικότητα σε 6 νομούς της χώρας. Δεν αποκλείεται να υπάρχει εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζονάκη, λέει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στις καταθέσεις των υπαλλήλων της Καρνεάδου αναζητούν οι αρχές περισσότερες πληροφορίες για τις κινήσεις των γιατρών. Γνώριμος των αρχών, ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Οικουμενίτσα, ο 27χρονος στέρισε τη ζωή από την άτυχη Πινελόπη, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Τρίνο στη Λάρισα για το θάνατο 15χρονου. Για εγκληματική καθυστέρηση του ασθενοφόρου μιλάει η οικογένεια. Τι απαντά το ΕΚΑΒ στα παραπολιτικά. Ανησυχία για την επάρκεια της φέτας στους επόμενους μήνες λόγω της μεγάλης μείωσης στην παραγωγή. Πάνω από 80.000 τόνοι το έλλειμμα, που όσοι διεθνείς συμβάσεις μπορεί να φέρουν ελλείψεις στην εγχώρια αγορά. Έρχονται ραβασάκια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό λογαριασμό. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Σερβία. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς από σήμερα ο καιρός, με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει και βουτιά ως και 7 βαθμούς. Άνοιξαν οι ουρανοί σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και στα βόρεια της Αττικής. Μιλάμε για πραγματικό σοκ στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι πέρυσι η μεγαβατόρα ήταν 76 ευρώ και τώρα είναι 211, πάνω από τα 211 ευρώ. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι ότι η κρίση, ας πούμε, των τιμών, την οποία την βλέπαμε να σοβεί στα κάψιμα εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, φουντώνει αυτή τη στιγμή και σε ένα ακόμα μέτωπο, το μέτωπο του ρεύματος, που μέχρι τώρα ήταν, θα λέγαμε, λίγο πιο χαμηλά στη λίστα προτεραιότητων της κυβέρνησης. Έχουμε λοιπόν σήμερα πράγματι τείχον εμπορική τιμή, όπως είπες και εσύ, στα 211 ευρώ τη μεγαβατόρα, η οποία είναι η υψηλότερη που έχουμε δει από το Φεβρουάριο του 2025, και για να φανεί πόσο πρωτόγνωρο είναι το φαινόμενο αυτό, από το 24 και μετά, μόνο 10 ημέρες έχουμε δει τις τιμές. Πριν, στην ενεργειακή κρίση του 2022-2023, όταν ήταν πάρα πολύ ψηλά η τιμή του φυσικού αερίου, βλέπαμε συχνά τις τιμές και είχαμε και τις επιδοτήσεις και όλα αυτά. Αλλά μετά το 24, οπότε και η κατάσταση εξομαλύνθηκε, Είχαμε ξεσυνηθίσει, θα λέγαμε, αυτές τις τιμές, οι οποίες τώρα επανέρχονται και δημιουργούν φυσικά πολύ μεγάλη ανησυχία για το χειμώνα και, το, και με πρώτο μέτωπο, με πρώτη εστία, το τι θα γίνει με τα τιμολόγια του Οκτωβρίου, ναι, που θα ανακοινωθούν σε 8 μέρες από σήμερα.
6: Μιλάμε, λαλέλα, για αύξηση 177% σε ένα χρόνο.
7: Ναι, αν και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς αυτό θα μεταδοθεί τα τιμολόγια
6: της ελληνικής.
7: Είναι μια χρηματοδοτική τιμή, να πούμε ότι όσοι έχουν μπλε τιμολόγια δεν επηρεάζονται. Έχουν κλείσει μια τιμή.
6: Σωστά.
7: Και όσο και να βλέπουμε την τιμή την φορολογική να ανεβαίνει, δεν θα πειράξει αυτό την τιμή την οποία αυτοί πληρώνουν στην τσέπη τους. Από εκεί και πέρα όμως δεν ισχύει αυτό για τα πράσινα τιμολόγια, στα οποία ακόμα είναι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και στα κίτρινα. Και αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ότι ήδη έχουμε μια τιμή αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον Αύγουστο. Η χοντρεπορική αγορά τρέχει με 20% αύξηση. Τον Αύγουστο είχε ήδη αυξηθεί 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Και επειδή έχουμε και μια ανησυχία σε σχέση με το χειμώνα, όπως φαίνεται και από τα προστασιακά συμβόλαια, και βλέπουμε τις τιμές του φυσικού αερίου που είναι κρίσιμος παράγοντας να έχουν λίγο πέσει τις τελευταίες ημέρες, είναι τώρα σε 74 ευρώ την μεγαβατόρα από εκεί που είχαν φτάσει στα 85, αλλά και πάλι είναι πάνω από 100% αυξημένες σε σχέση με αυτές που ήταν πριν από ένα χρόνο. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία και σε εταιρείες προμήθειας. Επομένως είναι πιθανό αυτή τη φορά να μην μπορέσουν να είναι τόσο εγκρατείς και να συγκρατήσουν τις αυξήσεις όπως είχαν κάνει τους προηγούμενους μήνες. Ήδη να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι μέσες χρεώσεις των μεγαλύτερων παρόχων, τα κειμενόμενα τιμολόγια, κινούνται γύρω στα 15 με 16 ευρώ τη μεγαβατόρα ή σεντ τη κιλοβατόρα, που σύμφωνα με το όπως είχαμε συζητήσει από τις προηγούμενες κρίσεις, ήταν λίγο πολύ η κόκκινη γραμμή του οικονομικού επιτελείου. Όταν βλέπαμε τις τιμές να φτάνουν εκεί, συνήθως ενεργοποιούνταν οι επιδοτήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πράγματι δούμε μια αυξητική τάση τιμολογία Οκτωβρίου, τότε αναπόφευκτα θα πέσει το τραπέζι και θα αρχίσει να συζητείται και να υπάρχει πίεση να επεκταθεί η στήριξη και στο ρεύμα που μέχρι στιγμής δεν υπήρχε. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την εξειδίκευση τις αμέσως επόμενες μέρες, όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξή του πριν από λίγο, το πρώτο πακέτο που αφορά όμως κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, καθώς και την παράτηση επιδότησης,
6: ναι,
7: στο πετρέλαιο κίνησης. Όμως αν δούμε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου, τα οποία περιμένουμε την 1η Οκτωβρίου και εκεί σημαντικές αυξήσεις τα τιμολόγια, είναι πολύ πιθανό
6: να δούμε και κάποια παρέμβαση στο ρεύμα.
7: Ακριβώς αυτό, Έρη.
6: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέα Χρυσανθοπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια στα καύσιμα και να έρθουμε μετά να δούμε τι γίνεται στην αγορά των καυσίμων. Σήμερα έχουμε μια διαφορετική πραγματικότητα. Αξίζει να το αναφέρουμε. Για πρώτη φορά το πετρέλαιο κίνησης ξεπέρασε τη βενζίνη. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα καύσιμα στο Μέγκα.
8: Απόγνωση. Μόνο απόγνωση, τίποτα άλλο. 20-30, εντάξει, κάποιοι το γεμίζουν, αλλά είναι λίγο επιφυλακτικοί.
9: Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα συνεχίσει και μάλιστα οι σημερινές τιμές που είδαμε σαν πρόβλεψη είναι ανωδικές για όλη τη εβδομάδα.
10: Πολύ έξοδα, πολύ ανέβηκαν, διαφορά πάρα πολύ.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Ο Έλληνας θα βγάλει πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και βλέπω πολύ δυσίωνα τα πράγματα.
8: Ειδικά η θέρμανση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε και ηλικιωμένους ανθρώπους στα σπίτια. Okay, εμείς θα κάνουμε κάτι. Θα πάρουμε μια κουβερτούλα, ένα χοντρύτερο ρούχο. Αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι, ξέρετε, θέλουν ζέστη. Πάρα πολύ δύσκολα και δεν βρίσκω το λόγο.
6: Καλό μεσημέρι στο Βαγγέλη Μαντραβέλη. Θα μας δώσει μια εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Έτσι, είναι ακριβότερη, πλέον ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης από τη βενζίνη, Βαγγέλη. Το είδαμε και αυτό.
12: Είναι πολλές μέρες αυτό το πράγμα. Έχει φτάσει η πραγματική του τιμή αυτή τη στιγμή είναι 2,37. Πηγαίνεται 2,22. Αλλά είναι 2,37 η πραγματική τιμή. Ναι, η μέση τιμή. Η μέση τιμή, γιατί αν πάμε τώρα σε νησιά και λοιπά, Κυκλάδες και λοιπά, αυτά είναι 2,6. Ίσως να ήταν και σίγουρο και πιθανόν το ξεπερνά. Κοίταξε, το θετικό είναι ότι η χοντρική τιμή που ανακοινώθηκε για σήμερα από το ένα από τα δύο μεγάλα δηληστήρια, αλλά συνήθως ακολουθεί και το δεύτερο δηληστήριο, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η χοντρική τιμή του δίζελ κίνησης να είναι μειωμένο. Δηλαδή είχε φτάσει μέχρι και το 1,64 η χοντρική τιμή. Κοντρική τιμή τι σημαίνει? Ότι δεν έχουμε βάλει το ΦΠΑ και δεν έχουμε βάλει το κέρδος των εταιριών εμπορίας και του πρατηρίου.
6: Ναι.
12: Είναι η πρώτη φορά που έπεσε η τιμή του μετά από 10-15 ημέρες συνεχούς ανόδου του πετρελαίου κίνησης. Θα δούμε κάποια κάμψη στην τιμή, αλλά αυτό είναι φαντάζομαι, αν δεν πέσει η τιμή του πετρελαίου, δηλαδή σημαντικά, δηλαδή να φτάσει και στα 80 δολάρια και λιγότερο, νομίζω ότι αυτό που είπε ο τελευταίος ακροατής, συνεντευξιαζόμενος κλπ.
6: Καταναλωτής.
12: Είναι, ναι, καταναλωτής, θα είναι δράμα το καλό το χειμώνας για το αυτό. Τώρα,
6: το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω, Βαγγέλη, το έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται στις μεταφορές, επαγγελματίες, οδηγοί. Αυτοί πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι οι υπόλοιποι μπορεί ίσως με κάποιο τρόπο να λιγοστέψουν έτσι τις μετακινήσεις τους. Όμως, ο κύριος Μάκης Καλομύρης, αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, έκανε λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Να τον ακούσουμε και επανερχόμαστε.
13: Όταν γίνει ανεξέλεκτο το πετρέλαιο, το αρελί, έχει είναι στα 103-105 δολάρια, το πετρέλαιο έχει φτάσει στην Αγγλία περισσότερο από ότι όταν είχε 126 δολάρια το βαρέλι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι ανεξέλεκτο τελείως. Δεν υπάρχει το πλαφόν στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, οπότε αυτό έχει ξεφύγει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι η επιβάρηση μάλλον είναι γύρω στο 17-18%. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι, είναι ότι δεν είναι μόνο το κόστος του πετρελαίου. Ό,τι έχει να κάνει γύρω από το πετρέλαιο, είτε με λάστιχα, είτε ενεργεία ή οτιδήποτε άλλο, όλα έχουν πάει στα ύψη. Και όταν εμάς είχε 2 ευρώ, στα Βαλκάνια δεν περνούσε το 1,40, 1,45. Υπήρχε και 1,35. Βέβαια η Δυτική Ευρώπη είναι ψηλά και αυτή όπως και εμείς.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν που αποτυπώνουν οι επαγγελματίες οδηγοί. Χαμηλά οι τιμές στα Βαλκάνια, υψηλά οι τιμές στην Δυτική Ευρώπη, υψηλά και εδώ οι δικές μας τιμές, Βαγγέλη.
12: Κοίταξε, υπάρχει ένα πρόβλημα με το ντίζελ. Δεν υπάρχουν πλέον δηληστήρια τα οποία κάνουν τη δήληση σε πετρέλαιο και σε βενζίνη, αλλά κυρίως σε πετρέλαιο. Και η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι άδειες οι αποθήκες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι άδειες οι αποθήκες στην Ευρώπη, είναι άδεια γιατί ο Μάρτιος, ναι, όταν πήγε, έγινε το μπαμ στις τιμές, κανένας δεν έτρεξε να βάλει πετρέλαιο. Είπε ότι σε 6 μήνες θα χαλαρώσει η κατάσταση. Τότε λέγαμε για μια σύγκρουση ενός 2 μηνών. Άρα το φθινόπωρο όταν θα ξαναβάλουμε πετρέλαιο, η τιμή θα έχει ομαλοποιηθεί. Όμως όχι μόνο δεν ομαλοποιήθηκε, αλλά αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο ακριβό από ότι τον Μάιο του 2022. Δεν σου λέω τον Μάρτιο του 2026.
6: Μάλιστα.
12: Από τον Μάιο του 2022 που είχε φτάσει το πετρέλαιο το βαρέλι του πετρέλαιο στα 120 δολάρια. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω να έρθουν μέτρα και να έρθουν και μέτρα.
6: Και γρήγορα. Και γρήγορα και αποτελεσματικά.
12: Και
6: να
12: γρήγορα.
6: Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα για την τάση των τιμών τις επόμενες ημέρες.
14: Πράγματι, κάθε Τρίτη έχουμε τις νέες δηλισμένες τιμές, οι οποίες βέβαια θα παρουσιάζουν μια πτώση, μια μικρή μείωση στις βενζίνες, μια μεγαλύτερη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,5 λεπτά, η βενζίνη είναι λιγότερο από 1 λεπτό. Αυτά προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, από τη μείωση των διεθνών τιμών. Τώρα όμως αυτό που φαίνεται και η προβλέψη αυτής της εβδομάδας είναι να είναι πτωτική η τιμή, περισσότερο στο πετρέλαιο, λιγότερο στην αμόλυβη βενζίνη. Το ΦΠΑ, το οποίο είναι υψηλό στην Ελλάδα, έρχεται και επιβαρύνει πολύ. Επίσης το ΦΠΑ βαραίνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μπαίνει σε όλο το ποσό, το οποίο το όλων ποσών έχει μέσα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
6: Το κυβερνητικό επιτελείο και το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται διάφορα σενάρια για το τι θα γίνει με τα επερχόμενα μέτρα, τα μέτρα που πιθανότατα θα βοηθήσουν, θα στοχεύσουν σε κάθε περίπτωση στην τσέπη των καταναλωτών. Ποια μέτρα προκρίνονται, θα μας εξηγήσει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος, ενώ βεβαίως υπάρχει και πλούσιο ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μπαίνουν λοιπόν καθημερινά, σβήνονται και γράφονται, θα λέγαμε, η τελική λίστα με τα μέτρα, η οποία πρέπει να είναι απολύτως καταρχάς κοστολογημένη και να εμπίπτει μέσα στην περίμετρο των περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο έχουν υπολογιστεί ότι είναι τα διαθέσιμα του δημοσίου, για να δοθούν λοιπόν σε ενίσχυση στο κομμάτι της ενέργειας το κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Πρέπει να θεωρείται λοιπόν βέβαια ότι καταρχάς θα στηριχτεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία, δηλαδή να γλιτώνουν 10 λεπτά το λίτρο οι καταναλωτές με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, θα θεωρηθεί επίσης δεδομένο ότι υπάρχει μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αυτή η λεγόμενη διεύρυνση της περιμέτρου εδώ, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια που εντάξει μίζουμε 16.000 ευρώ για τον άγαμο, μιλάμε πάντα για ετήσιο φορολογικό εισόδημα, 24.000 ευρώ για τον έγαμο συν προστασίες για τα παιδιά, αυτό θα διατηρηθεί. Θα αυξηθεί όμως για αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή στοχευμένα για τους πιο ευάλωτους, θα αυξηθεί το ποσό που θα δοθεί σε επίδομα θέρμανσης. Και τρίτον, η επιδότηση από εκεί πέρα στο πέντερο μισθωρής θέρμανσης, και η διάθεση του οποίου ξεκινάει από 15 Οκτωβρίου, έτσι ώστε από τα 2 ευρώ που αναμένεται να είναι η τιμή, αυτός ο ειρήστε παρόν δεν κάνει από τους λόγους που καθυστερεί ανακοίνωση των μέτρων, περιμένουν να δουν και από την κυβέρνηση κάποιες πιο ασφαλείς εκτιμήσεις για το πού θα κλειδώσει η τιμή, ώστε να μπορούν αντίστοιχα να κινηθούν και να έχουν την ανάλογη παρέμβαση. Από τα 2 λοιπόν στο 1,70 να πέσει και ακόμα χαμηλότερα άμα γίνεται, με διπλή παρέμβαση, διπλή δηλαδή επιδότηση εδώ και διπλή ενίσχυση και από το κράτος αλλά και από τα αντιληπτήρια.
6: Και έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι πιθανότητα να υπάρχει και κάποια παρέμβαση για το ρεύμα που λέγαμε νωρίτερα, διότι για πρώτη φορά σήμερα βλέπουμε εκτόξευση της τιμής. Ίσως και εκεί λοιπόν μπορεί, λέω ενδεχομένως, να υπάρξει και εκεί.
15: Δεν είναι στραπέζι, δεν έχει ακόμα συζητηθεί. Σίγουρα θα αναμένουμε και την επιστροφή του αρμόδιου υπουργού του Σταύρου Παστάβρου, που είναι στην Νέα Υόρκη με τον Αυρωθυπουργό, μάλλον το θα πάει αύριο εκεί. Με την επιστροφή του λοιπόν και των δύο από την Αμερική, να έχουμε και λήξει ενδεχομένως πάνω σε αυτό το κομμάτι την επόμενη εβδομάδα.
6: Τώρα, Κώστα, έχουμε και ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διότι ο Πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
15: Ναι, εκεί λοιπόν ο Σαν Φρανσίσκο, όπου συνεχίζει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, θα είναι και σήμερα και μετά αύριο πηγαίνει στην Νέα Υόρκη. Μίλησε σε μια εκδήλωση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις ευκαιρίες παρουσιάζει και τις κοινοτικές. Όμως απάντησε και σε ερωτήσεις, οποίες δέχτηκε πολιτικές αυτές τις λεγόμενες ερωτήσεις. Είπε ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα λέγοντας ότι είναι δύσκολο στην πολιτική να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία. Μίλαγε σε εκδήλωση που ήταν και πολύ ομογενής πάντως, ο οποίος κάλεσε κιόλας να συμμετάσχουν μέσα από την νέα διαδικασία, δηλαδή την επιστολική ψήφο, τις εθνικές εκλογές. Είπε ότι δεν θα κληροδοτήσουμε το ίδιο χωρίς το κληροδότησε η προηγούμενη γενιά. Και επίσης την ίδια τοποθέτηση είπε ότι, ότι θέλουμε να θερμαίνουμε τους πολίτες να έρθουν στην Ελλάδα, όχι μόνο για διακοπές, να εργαστούν από την Ελλάδα, δηλαδή το λεγόμενο αυτό το brain regain. Είπε ότι είμαι εδώ για να μιλήσω για την Ελλάδα 2030, την οποία τεχνατίζει ως μια σημαντική ημερομηνία. Θα γιορτάσουμε 200 χρόνια την ίδρυση του ελληνικού κράτους, κάπου εκεί βάζει και το οραματικό στο κομμάτι του πολιτικού αφηγήματος για τις εκλογές, δηλαδή το ποιος θα ηγείται της Ελλάδας αυτή την ημερομηνία, ορόσημο ημερομηνία, σύμβολο το 2030.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και ενώ εμείς αναμένουμε τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την μείωση των τιμών στα καύσιμα, ο Αλέξης Τσίπρας προέκρινε τουλάχιστον κάποιους τρόπους με τους οποίους ίσως πιθανότατα βοηθηθεί η οικογένεια, βοηθηθεί η κοινωνία λοιπόν που στενάζει κάτω από αυτά τα, από τα, αυτά τα, τις διβάσταχτες αυτές τιμές που βλέπουμε καθημερινά. Η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας με ένα βίντεο του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αναφέρθηκε στις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός για το, για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας ότι θα είναι κάτω από το 1,75 το λίτρο.
6: Ναι.
16: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτή η τιμή είναι κατά 50% ακριβότερη από αυτή που είχαμε τον περσινό Οκτώβριο.
6: 1,10 είχαμε πέρσι,
16: και είπε μάλιστα, επεσήμανε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ευελιξία για μείωση του ΦΠΑ, επισημένοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει ψέματα όταν λέει το αντίθετο. Ο πρόεδρος της Ελλάδας αναφέρθηκε μάλιστα σε 4 διαφορετικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση προκειμένου να ελαφρύνει τους πολίτες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ένα είναι η επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι δηλαδή μόνο στα πρατήρια. Η έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, όπως είπε χαρακτηριστικά, το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτέο όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο είναι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία. Ο κύριος Τσίπρας επεσήμανε ότι σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Και καταλήγοντας, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι προφανώς η κυβέρνηση θα πρέπει, για να τα κάνει όλα αυτά πράξη, να συγκρουστεί με τα καρτέλ.
6: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως την απάντηση που έλαβε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
17: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
18: Νομίζω, για να πάμε στα σοβαρά, ότι όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
6: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα λοιπόν είχαμε αιχμηρές γαλάζιες δηλώσεις για το εσωτερικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και πάλι να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι δύο τουλάχιστον βουλευτές μέχρι ώρας έτσι έχουν μιλήσει για αλαζονία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, για αλαζόνες υπουργούς μάλιστα. Κώστα.
15: Ναι, καλό μεσημέρι και πάλι λοιπόν, Έρη. Έχουμε και τον Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι κάποιοι αναφέρθηκε φαινόμενα αλαζονίας, ας πούμε, το οποίο παρατηρεί στους υπουργούς, το πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Μια αρκετά αιχμηρή τοποθέτηση του κυρίου Κερίδη, η οποία όμως δεν ήταν η μόνη, γιατί και η κυρία Μπακογιάννη, η τώρα Μπακογιάννη, είπε ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, είπε, έχουμε τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν άμεσα. Είπε βέβαια ότι με αυτή την τρομερή ασφάλεια το να έχει σταθερή κυβέρνηση είναι το παν. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική, όμως είπε και ότι έχει επικρατήσει ένα φαινόμενο αυτό λοιπόν, το κάποιο υπουργών οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια τέτοια συμπεριφορά, έχουν κουράσει, όπως είπε, και πρέπει να ξεκαβαλκεύσουν. Αυτές οι δύο λοιπόν αιχμές, και του Μητέρη και του Τώρα Βαγκογιάννη, σίγουρα αυτή τη στιγμή αξιολογούνται από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό. Θέλω να πούμε ότι υπήρχε και ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος θυμίζουμε τι σχέση με την ακυβερνησία. Επανέλθεται στο Earth News, είπε ότι η πολιτική σταθερότητα συνδέεται με την αντιμετώπιση κρίσεων που μπορεί να προκύψουν και κάλεσε κάποιον, λέει, ο οποίος θέλει να έρθει να το πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση.
6: Τώρα βεβαίως, Κώστα, υπήρξε και έτσι μια αντιπαράθεση μετά τις δηλώσεις Γιαννίτση για διαφθορά. Ο κύριος Γιαννίτσης είπε ότι η διαφθορά έχει ξεφύγει ακόμη και 200 φορές περισσότερο.
15: Ναι. Είπε λοιπόν ότι έκανε μια σύγκριση σε σχέση με τη διαφθορά επί κυβέρνηση στη Μύτη, επί Άκη του Χατζόπουλου, με διαφθορά τώρα αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΤΕ, ο κύριος Γιαννίτσης, μιλώντας στο κανάλι το One. Απάντησε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε δηλαδή χθες για την ακρίβεια και σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στην συνέντευξη, μίλησε για ατυχή σύγκριση, είπε δεν θα μπει σε δημόσια αντιπαράθεση, είπε όμως ότι η Κομισιόν κάθε χρόνο στάσει έκθεση για το κράτος δικαίου και προκύπτει εντελώς το αντίθετο συμπέρασμα από αυτό το οποίο οδηγήθηκε ο Τάσος ο Γιαννίτσης.
6: Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κώστα. Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ ο Δημήτρης Κερίδης στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, καθώς και τη δήλωση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη στο Sky, η οποία είπε ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει.
19: Το δικό σας πιο μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, έχετε καταλάβει?
20: Ο κακός μας είναι αυτός. Η αλαζονία, φαινόμενα, πώς να το πούμε...
21: Και κορυφαίοι έχουν ζητήμα αλαζονίας, κύριε Υπουργέ, ας πούμε. Ή κάτω κρατική υπάλληλοι, ας πούμε, και μικρά στελέχη.
20: Όχι, μιλάω τώρα για πολιτικά στελέχη.
21: Δεν μιλάω για υπουργούς.
20: Για
21: υπουργούς
20: και λοιπά. Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό με αυτό το χάλι στην αντιπολίτευση, μετά από 7 χρόνια, με το να είστε 15 μονάδες μπροστά, υπάρχουν, εδώ δείχνουν μικρομεγαλισμούς και αλαζονίες κόμματα του 4 και του 5%, έτσι δεν είναι?
21: Σωστό και αυτό.
20: Όμως δεν επιτρέπονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονία και τον ελιτισμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα, με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Όσοι καβαλικεύουν να ξεκαβαλικεύσουν και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά.
0: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια να πάρει τίποτα η Ελλάδα, είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του...
1: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς?
0: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
1: Αυτό είναι του 90,
0: γιατί
1: είπα το...
0: του πατέρα μου έφυξη, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα, και καλό είναι να κοπούνε, και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε? Και δικαίως, δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν το πει ο πολίτης.
6: Ο κύριος Φλωρίδης, με δηλώσεις που έκανε, επανέλαβε όσα είχε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα της χώρας με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Για να τον ακούσουμε.
22: Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Ας έρθει κάποιος να μου πει. Καταρχάς, στην περίοδο του μεγάλου δικομματισμού δεν υπήρχε ποτέ στον ελληνικό λαό ένα δίλημα εάν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Δεν θα ήταν αυτός, θα ήταν ο άλλος. Πάμε τώρα στην πρόσφατη ιστορία και θέλω να μου πείτε πώς θα ονομάζατε αυτό που έγινε στον Εύρο στις 28 Φεβρουαρίου του 2020. Εκεί λοιπόν έγινε ένα κανονικό ντου. Προσέξτε τώρα, φανταστείτε ότι αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας. Τι έγινε στην περίοδο της ακυβερνησίας του Ανδρέα Παπανδρέου στο νοσοκομείο και μόλις ο Σιμίτης είχε αναλάβει από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το λαό?
23: Πράημια, ναι.
22: Λοιπόν, ναι. Και πώς μπήκαν στην Κύπρο το 1974, Σωρίτε, επειδή είχε καταρρεύσει η κυβέρνηση?
6: Τώρα, ήταν πραγματικό καρφί αυτό που δήλωσε ο κύριος Γιαννίτσης για τη διαφθορά. Είπε ότι είναι έως και 200 φορές περισσότερη σε σχέση με το παρελθόν. Βεβαίως, όπως ακούσατε νωρίτερα και από το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να το απαντήσει ότι πρόκειται για μια ατυχή σύγκριση.
24: Θέλω να πω, σε δημόσια αντιπαράθεση με τον κύριο Γιαννίτση, με έναν πρώην υπουργό, αυτό που θα πω είναι ότι είναι ατυχής η σύγκριση. Αυτό που θα πω είναι ότι είναι ατυχής η σύγκριση. Ως προς το τι συμβαίνει στη χώρα τώρα και τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πλέον κάποιος που το μετράει όλο αυτό και μετράει ζητήματα διαφθοράς, κράτους δικαίου, ελευθερίας του τύπου, με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο. Και δεν είστε ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Γιαννίτσης, ούτε κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κομισιόν. Κομισιόν κάθε χρόνο.
25: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
26: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
27: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Όταν υποστήριξατε την Νέα Δημοκρατία
7: και στη συνέχεια
5: εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία
7: επί 4 χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε
5: 20 χρόνια κύριε Βαραντούρη,
7: την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικό σύμβουλο. Εσεί είχατε
5: οντισετήσει
7: σε υπουργό. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
9: Εγώ περιέγραψα την πολιτική συμπεριφορά δύο δημοσίων προσώπων. Του Ευρωβουλευτή, δημοσίου προσώπου κ. Φαραντούρη και της Προέδρου του κινήματος της κυρίας Καρισιανού. Και προφανώς το είπαμε πολιτική έννοια.
10: Θεωρείτε ότι εκείνος δεν περιέγραψε πολιτική συμπεριφορά που σας
9: απέδωσε? Μπορεί να το αξιολογήσει κ. Φουσκίδη ο καθένας που το ακούει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάντως όταν αναφέρεσαι σε ένα πρόσωπο, το δικό μου εμπροκειμένο, που δεν ήμουν δημόσιο πρόσωπο, αλλά ήμουν μια εργαζόμενη και λέει χαργεντίζεσαι με προϊστάμενό σου, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει που πάει το μυαλό.
23: Να ρωτήσω κάτι, σας τηλεφώνησε ο κύριος Φαραντούρης μήπως να σας ζητήσει ένα συγγνώμη έτσι σε ανθρώπινο επίπεδο?
9: Όχι. Από εκεί και πέρα είναι απόφαση του ΠΑΣΟΚ πως αξιολογεί τη συμπεριφορά των στελεχών του.
6: Τώρα, Ανδρέα, έχει ξεσπάσει άλλος, μια άλλη έτσι, ιστορία, μια νέα συζήτηση γύρω από τις σχέσεις της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό προκλήθηκε μετά από κάποιες δηλώσεις του κυρίου Αυλονίτη, ο οποίος πρόσφατα μπήκε στο ΠΑΣΟΚ.
28: Ναι, από την Παρασκευή ο κύριος Αυλονίτης είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Χθες έδωσε συνέντευξη ο βουλευτής Κέρκυρας Έρης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας το 1984. Εκεί μίλησε για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες βάζοντας στο κάδρο την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δημιουργήθηκε εσωτερική μουρμούρα. Θυμίζω ότι για τη σχέση, για συνεργασία με την Ελλάς είχε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Πάνας και είχε επισήμως αποδοκιμαστεί από το ΠΑΣΟΚ. Χθες επιλέχθηκε η μέθοδος της διορθωτικής δήλωσης από τον κύριο Αυλονίτη. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν αλλάζει κάτι και ότι σέβεται απόλυτα την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και τα όσα είπε ο κύριος Ανδουλάκης. Ωστόσο είναι ένα θέμα που έχω την αίσθηση ότι όσο θα πηγαίνουν προς εκλογές, ιδίως τα θέματα των συμμαχιών, με τον όλο τον τρόπο μπορεί εμέσως ή ευθέως να τίθεται στο δημόσιο διάλογο από κάποια στελέχη και να έχουμε αυτές τις παλινοδίες, είτε δηλαδή την δημόσια αποδοκιμασία όπως είχε γίνει με τον κύριο Πάνα, είτε τώρα την νέα δήλωση για να εξηγήσει τι εννοούσε ή τι δεν εννοούσε ο κύριος Αυλονίτης.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1 που μετέδωσε νωρίτερα στην εκπομπή του ο Βασίλης Κουρής, 4 ενεργοί ανεξάρτητοι βουλευτές συνδέονται με το νέο φορέα Ελλήνων Συμμαχία και τον Ηλία Κασιδιάρη. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Χθες είχαμε και ένα επεισόδιο στη Βουλή με τον κύριο Μανούσο επίσης, ο οποίος βγήκε μέσα στην Ολομέλεια και είπε ότι στηρίζει ουσιαστικά το κόμμα αυτό, την Συμμαχία Ελλήνων. Καλό μεσημέρι.
29: Καλό μεσημέρι, εδώ από τη Βουλή. Πολύ σωστά. 4 είναι οι βουλευτές οι οποίοι συνδέονται με τον νέο φορέα που θα στήριξει ο πρόσφατα αποφυλακιστής Ηλίας Κασιδιάρης. πρόκειται για τον Γιώργο Μανούσο, ο οποίος είχε και την πρώτη αναφορά στο νέο σχηματισμό εχθές στη Βουλή, τον Διονύση Βαλτογιάννη, τον Γιάννη Δημητροκάλη, αλλά και έναν ανεξάρτητο βουλευτή προερχόμενο από το κόμμα της Νίκης. Να τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή.
6: Ναι.
29: Τυπικά Νίκος ανεξάρτητος βουλευτές, ουσιαστικά εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων, η θέση που εκφράζω στην πάρουσα επίκαιρη ερώτηση και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Ανέφερε χαρακτηριστικά εχθές το απόγευμα ο Γιώργος Μανούσος, βουλευτής δυτικού τομέα που είχε εκλεγεί στις εκλογές του 2023 με τους Σπαρτιάτες, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανδαιμόνιο στην Ολομέλεια. Ο πρώτος αντέδρασε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσότης, όπως επίσης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ζητώντας την παρέμβαση τόσο του παριστάμενου Υπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, όσο και του Προεδρεύοντος Πάρη Κουκουλόπουλου. Είναι αδιανόητο οι φασίστες να είναι στην Ολομέλεια, σε κόμματα καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Κατσότης, στρέφοντας τα πυρά του προς τα έδρανα που βρισκόταν ο Γιώργος Μανούσος. Δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία και εσείς με τον Κασιδιάρη ήσασταν, συμπλήρωσε. Σήμερα έκανε ανακοίνωση το κόμμα με τη συμμετοχή των κυρίων, εννοώντας τον Γιώργο Μανούσο αλλά και τον Γιάννη Δημητροκάλη, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του. Είναι αδιανόητο, εάν υποστηρίζουν το κόμμα αυτό, θα μπορούσαν να το πούν πριν και όχι τώρα, επεσήμανε ακόμα ο βουλευτής του ΚΚΕ, για να καταλήξει λέγοντας ότι θα σας αντιμετωπίσει το οργανωμένο κίνημα όπου σας βρίσκει. Από την πλευρά του, ο βουλευτής επικρατείας Πλαίσης Ελευθερίας επεσήμανε πως μόλις τώρα ακούσαμε από τον βουλευτή των πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, που συζήτησε επίκαιρη ερώτηση, να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Είναι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης, ενώ βγήκε από τη φυλακή. Την ώρα μάλιστα που ο κ. Καζαμίας μιλούσε, ο ανεξάρτητος βουλευτής δυτικού τομέα φώναζε εκτός μικροφώνου και ζητούσε το λόγο προσωπικού, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο προεδρεύων της συνεδρίας της Πάρτης Πουλόπουλος για να του πει δεν υπάρχει προσωπικό. Έθεσε πολιτικό θέμα για τη δήλωσή σας, δεν περιορίζεται η ελευθερία στο κοινοβούλιο. Να πούμε επίσης, Έρη, ότι έντονη ήταν και αντίδραση και άλλων βουλευτών, όπως για παράδειγμα η ανακοίνωση που έδωσε η ανεξάρτητη βουλευτής Β' Πυριανή Νίνα Κασιμάτη, κάποιος ακατανόμαστος που αυτοανακηρύχθηκε στην Ολομέλεια εκπρόσωπος της Συμμαχίας Ελλήνων, απλώς θα είναι για μερικούς μόνο μήνες ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής. Μαζί με τον αρχηγό τον Κασιδιάρη, της Ποράτων των Σύλλογων του Μπλόκου της Κοκκινιάς, του 44 και καταδικασμένο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγή, που δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα εν μέση οδό στην Αμφιάλη, αλλά και τον Σαξδάτιου Μιχμάν στα Πετράλαινα, θα ξαναδούν την Βουλή των Ελλήνων παρά μόνο με τα κιάλια. Τα νεοναζιστικά φασιστοειδή και χρηματοδότες τους θα επιχειρήσουν να λερώσουν τη λέξη Έλληνας, αλλά η Ελλάδα και η δημοκρατία είναι έννοιες σύμφυτες και πανίσχυρες και θα το αντιληφθούν, επεσήμανε ακόμα η κυρία Κασιμάτη, ενώ παρέμβαση για το θέμα έκανε και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Λαβίνας, ο οποίος ήταν ένας εκ των υποψηφίων βουλευτών που προσέφηκαν πιθανότατο ειδικό δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση των Σπαρτιατών.
6: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, και εμείς να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μανούσος χθες στην Ολομέλεια, αλλά και τις άμεσες αντιδράσεις εκείνη τη στιγμή του κυρίου Καζαμία και του κυρίου Κατσότη.
8: Για την ουσία της συζήτησης, να διευκρινίσω ότι τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση, αλλά και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
11: Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης αφού βγήκε από τη φυλακή. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με μία νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση. Και να μην επιτρέπουμε την νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από νέα κόμματα, βιτρίνα που έρχονται εδώ μέσα στη Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση.
12: Είναι αδιανόητο μια εγκληματική οργάνωση, η κυροζήνη όπως λέγανε οι Σπαρτιάτες, να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη.
13: Κύριε Μανούσο, μη φωνασκείτε, σας παρακαλώ.
14: Οι φασίστες λοιπόν δεν έχουν καμιά δουλειά στην ελληνική κοινωνία. Οι αγώνες των εργαζομένων θα τους βάλουν στον χρόνο του από της ιστορίας.
6: Και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα στο δρόμο ή σκοπεύετε να βγείτε στο δρόμο, έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, διότι νωρίτερα έριξε και μια βροχή στα βόρεια της Αττικής, ισχυρή βροχή, αλλά αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί πραγματικό κομφούζιο. Στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος του Τουρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση, τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σημειωτών, και ύψος του Τουρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση.

0: βεβαιώνουν και τα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, που έρχονται βέβαια να προσθεθούν στα δεκάδες στοιχεία που έχουν κατά καιρούς χτυπήσει το καζανάκι του ΟΣΑ και των άλλων μελετητικών κέντρων σχετικά με την υπογεννητικότητα. Βέβαια, η υπογεννητικότητα, να σημειώσω εδώ, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που αφορά όλη την Ευρώπη.
1: Τώρα, ποιες περιοχές, Γιώργο, είναι αυτές, ποιοι είναι αυτοί οι έξι νομοί που είναι στο κόκκινο?
0: Οι έξι νομοί που είναι στο κόκκινο αφορούν κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε για τους νομούς Ξάνθης, Κυρκής. Αντίθετα βέβαια έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα δημογραφικά σε ό,τι αφορά τα νησιά. Δηλαδή τα νησιά, ας πούμε, να τις σημειώσω εδώ ότι η Θεσπρωτεία, Γραβενά, Αυτιώτιδα, Κοζάνη, Βρυτανία και Φλόρινα είναι κυρίως οι νομοί όπου έχουμε μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Δηλαδή μεταξύ του 2009 και του 2024...
1: Πάνω από 50%.
0: Ναι, μειώθηκαν πάνω από 50%. Βέβαια, αν δούμε και το σύνολο των γεννήσεων από την περίοδο...
1: Και επειδή στις Κυκλάδες ήταν μικρότερη από 15%, αυτό μας δείχνει και το εξής. Μας δείχνει ότι επειδή οι Κυκλάδες είναι ένας προορισμός, τουριστικός προορισμός, εύκολος προορισμός, έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε για τη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, με πρωτεύουσα την Ιγουμενίτσα, ένας από τους νομούς με τη μεγάλη...
0: Για την κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Εκεί όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν όχι μόνο η επιγεννητικότητα, αλλά και έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα με την εργασία.
0: Βέβαια, την περίοδο 1979-1980 είχαμε περίπου 148.000 γεννήσεις, ενώ την περίοδο 24-25, δηλαδή πέρσι πρόπερσι, είχαμε 67.000 γεννήσεις. Αυτό δείχνει μια υποχώρηση πάνω από 50-55% γενικά των γεννήσεων και αύξηση των θανάτων.
1: Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει, Γιώργο, με βάση τα στοιχεία, ότι δεν είναι μόνο ότι οι νέοι δεν επιλέγουν να κάνουν παιδιά, είναι και το οικονομικό κομμάτι πολύ σημαντικός παράγοντας για την απόκτηση οικογένειας.
0: Κυρίως είναι το οικονομικό κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Και γενικά η στήριξη που μπορεί να έχει μια οικογένεια πολυμελή για να τα βγάλει πέρα, έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ.
0: Βλέπουμε αντικατοπτρίζει η ΕΡΗ και την εργασία, όπου δεν υπάρχουν νέα εργατικά χέρια.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ να ασχοληθούμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα η κυρία Δημογλίδου έκανε μία δήλωση ότι υπάρχει πιθανότητα να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη. Η Άννα Μαΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι αρχές αφήνουν πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκεται κι άλλο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα μιλώντας στο Sky, αποκάλυψε ότι εξετάζεται αν κάποιο τρίτο πρόσωπο εντός ή εκτός του ιατρείου της Καρνεάδου παρήχε οποιαδήποτε συνδρομή στους δύο γιατρούς που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Τώρα, το ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το πρόσωπο και ποια ακριβώς συνδρομή παρήχε είναι κάτι που μένει να απαντηθεί από την έρευνα, και σε αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, γιατί αρχές θέλουν να δούμε ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, τι μηνύματα αντάλλαξαν.
1: Επίσης και οι υπάλληλοι, του γιατρίου, είναι πολύ σημαντική
2: που θα
1: η κατάσταση
2: τους. Ξανά το κατόφλι του ανακριτή εργαζόμενο στο ιατρείο. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν ήδη καταθέσει τις αρχές, αλλά τώρα θα κληθούν ενώπιον του 32ου ανακριτή, καθώς υπήρχαν κάποια σημεία στις αρχικές τους καταθέσεις που χρειάζονται διευκρινήσεις, κάποιες αντιφάσεις.
1: Πέρασαν, υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπήρξαν και κάποια μηνύματα που αντάλλαξε μία υπάλληλος με κάποια άλλη κυρία.
2: Ναι, και επίσης αυτό που παίζει πολύ ρόλο, θέλουν να δουν οι αρχές, είναι ποια ήταν τελικά η ώρα. Μάλλον οι αρχές ξέρουν ποια ήταν η ώρα άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο κάποιες από τις εργαζόμενες δήλωσαν κάτι διαφορετικό, όπως και οι γιατροί αρχικά. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι και ο καθαρισμός του χώρου μετά το περιστατικό που εξετάζουν.

0: Οι αρχές, οι εργαζόμενες έχουν υποστηρίξει ότι πρόκειται για τη συνήθεια διαδικασία που ακολουθούσαν μετά τα ραντεβού, αλλά οι αρχές εξετάζουν τι συνέβη τελικά στο χώρο και τα ιδιαίτερα ραντεβού, τα λεγόμενα ιδιαίτερα ραντεβού έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.
1: Αυτός ο κατάλογος με το πελατολόγιο.
0: Ναι, και να θυμίσουμε ότι τρέχει και μία έρευνα από την ΑΔΕ για τις οικονομικές συναλλαγές των δύο γιατρών, και στο μικροσκόπιο είναι και το πελατολόγιο, και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να πούμε ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα παίξουν ιδιαίτερη σημασία.
1: Το σημαντικότερο, να δούμε τα αίτια θανάτου.
0: Η ιατροδικαστική εξέταση δεν μας έδωσε σαφείς απαντήσεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ιγουμενίτσα. Εκεί που είχαμε μια ακόμη γυναικοκτονία χθες που μας έχει συγκλονίσει όλους, εκεί σε αυτή την μικρή πόλη, την πρωτεύουσα της Θεσπρωτείας, αυτή τη μικρή φιλίσικη πόλη που ξαφνικά ένα κορίτσι που έχει πάει για δουλειά, έχει πάει για σεζόν, έρχεται ένας ανεγκέφαλος από την Αθήνα, από το Αιγάλεο, παίρνει ένα μαχαίρι, πηγαίνει στην Ιγουμενίτσα και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε, Άννα, είναι και γνώριμος των αρχών.
0: Είναι γνώριμος των αρχών σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Συγκεκριμένα έχει απασχολήσει τις αρχές από την ηλικία των 13 ετών. Το 2012 δηλαδή φέρεται να είχε εμπλακεί μαζί με μια ομάδα ατόμων σε περιστατικό επίθεση εναντίον αστυνομικών έξω από τη Βουλή. Οπότε μιλάμε τώρα για έναν 27χρονο, ο οποίος, όπως είπες, έφυγε από το Αιγάλεο, πήγε στην Ιγουμενίτσα για να βρει την πρώην κοπέλα του που είχαν χωρίσει περίπου πριν 1,5 μήνα. Και ουσιαστικά πήγε για να τη σκοτώσει, όπως αποδείχθηκε. Να πούμε ότι σε βάρος του έχει σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Είχε ζήτησε και έλαβε προθεσμία. Έχει ομολογήσει βέβαια στους αστυνομικούς συνέβη. Να υπενθυμίσουμε ακριβώς ότι προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές.
1: Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Με ένα παλιγαράκι, ένα 15χρονο παιδί στη Λάρισα, που έχασε τη ζωή του εκεί στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς, και η οικογένειά του καταγγέλει ότι υπήρξε καθυστέρηση του ασθενοφόρου.
0: Ναι, συγκεκριμένα λέει η οικογένειά του, όπως και το επιβεβαιώνει και η Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια ουσιαστικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι η επίγουσα κλήση στο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ έγινε στις 9 και 4 το βράδυ της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Το ασθενοφόρο έφτασε 50 λεπτά περίπου μετά στο σημείο.
1: Και πότε το παιδάκι έφτασε στο νοσοκομείο? 11 το βράδυ.
0: Ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι εμείς, να πω αρχικά ότι για το περιστατικό κινητοποιήθηκε κινητή μονάδα από τη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Η οποία έφτασε τελικά στις 10 παρα 10. Στην περιοχή γενικά υπάρχουν και άλλα δύο ασθενοφόρα, των κέντρων υγείας Αγιάς και Γόνων, αλλά βρίσκονταν σε άλλες διακομιδές.
1: Σε άλλα περιστατικά.
0: Οπότε αναγκάστηκε να φύγει κινητή μονάδα από τη Λάρισα. Βέβαια, να πούμε ότι εγώ σήμερα επικοινώνησα με τον πρόεδρο εργαζομένων του ΕΚΑΒ, τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο, και όπως μου είπε, ότι ακόμα και αν υπήρχε ένα διαθέσιμο ασθενοφόρο από τα άλλα δύο δηλαδή, θα χρειάζονταν περίπου 40 λεπτά ούτως ή άλλως.
1: Αυτό όμως είναι τραγικό. Να χάνεται μια ανθρώπινη
0: είναι
1: ζωή ενός παιδιού, έτσι, να φτάνει το παιδί μετά από 2 ώρες στο νοσοκομείο. Δηλαδή να γίνεται η κλίση 9 και 5 και το παιδί να φτάνει στις 11 το βράδυ.
0: Ναι, και μάλιστα, όπως μου είπε, δεν είναι εφικτό να υπάρξει 100% κάλυψη από το ΕΚΑΒ.
1: Θα πρέπει να είναι εφικτό, γιατί είμαστε στο 2026. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον αδερφό του αδικοχαμένου παιδιού που μίλησε στον Α.
2: Έχω χάσει τον αδερφό μου 14 χρονών. Δεν γίνεται έξι χωριά να μην έχουμε στη μέση από τα χωριά ένα στενοφόρο. Ένα στενοφόρο. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 29 χρονών. Ο αδερφός μου ήταν 14 που πέθανε. Αύριο μπορεί να είμαι εγώ στη μέση του. Δεν γίνεται να στείλει ένα στενοφόρο από τη Λάρισα 52 χιλιόμετρα πάνω από μία ώρα. Ακούστε με, γιατί δεν ισχύει αυτό. Η Λάρισα με την Καρίτσα είναι 52 χιλιόμετρα. Το άλλο, το στενοφόρο που ήταν στους Γόνους, είναι τα μισά χιλιόμετρα, δηλαδή θα ήταν στη μισή ώρα. Ο αδερφός μου, 14 ενό παιδί, το ασθενοφόρο έκανε μία ώρα και ένα αρθεί.
3: Πότε το είδατε τελευταία φορά?
4: Τον είδα χθες το μεσημέρι, τον είδα.
3: Τι ήταν το παιδί χθες το μεσημέρι?
4: Μια χαρά.
3: Είχε κάτι έτσι που να προώδιδε ότι κάτι...
4: Όχι. Τον έβαλα, έφαγε και εντάξει. Τώρα που εκεί και τώρα δεν ξέρω τι να σου πω παραπάνω. Τα έχουμε κι εμείς τώρα αυτή τη στιγμή χαμένα.
1: Ο Γιώργος Λαμπίδης είναι μαζί μας, διότι πάμε σε μια ακόμη οικονομική είδηση που νομίζω θα μας απασχολήσει. Είναι η επάρκεια της φέτας στους επόμενους μήνες. Και αυτό διότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Ο Γιώργος Λαμπίδης θα μας τα εξηγήσει όλα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Γεια σου, Έρικ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Η διάσταση που θα αναφέρουμε και θα περιγράψουμε είναι διτή.
1: Ναι.
5: οι διαστάσεις μάλλον είναι δύο, διότι από τη μία λόγω της ευλογιάς και λόγω του αυτόδους πυρετού στην Μυτιλήνη, λόγω των δύο ζωονόσων, έχουν χαθεί έως τώρα, λείπουν από την αγορά 80.000 τόνοι πρόβιου γάλακτος που είναι η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή της φέτας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι λόγω αυτής της κατάστασης, λόγω έλλειψης πρώτης ύλης, μειώνονται τα αποθέματα της φέτας και για τις εξαγωγές κατά βάση, και από την άλλη αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Θα δούμε δηλαδή σταδιακά, και ήδη υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, να ξεπερνάει ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό η φέτα στην ελληνική αγορά, και από εκεί και ύστερα το ζήτημα είναι κατά πόσο, και κάτι που περιέγραψε χθες και ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Ένωσης Φέτας, ο Μιχάλης Σαράντης, σε ένα συνέδριο των εξαγωγέων, κατά πόσο η φέτα, τα αποθέματα θα φτάσουν μέχρι το τέλος του έτους λόγω της μείωσης των ποσοτήτων. Μιλάμε ότι λείπουν 20.000 τόνοι φέτας, και τη στιγμή που πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο μέσω σταθμικά κάθε χρόνο σε εξαγωγές αυξάνει τις ποσότητες που πολλούνται κατά περίπου 7% τα τελευταία χρόνια.
1: Επομένως, γι' αυτό λες ότι είναι διτό το θέμα, διότι έχουμε υπογράψει κάποιες συμβάσεις προφανώς για εξαγωγές, και λόγω του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις, αυτές μπορεί και να εμφανιστούν στην ελληνική αγορά. Γιατί στις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει, στις διεθνείς μας συμβάσεις, πρέπει να είμαστε τυπικοί. Αυτό καταλαβαίνω.
5: Και μπορούμε να επαναχωρήσουμε σωστά,
1: ναι,
5: και ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που μπορούμε και πρέπει μάλλον να το επισημάνουμε.
1: Ναι.
5: Η αύξηση των τιμών φέρνει στροφή στο λευκό τυρί, το οποίο λευκό τυρί δεν παράγεται από πρόβειο γάλα, αλλά
1: και δεν έχει και καμία
5: από
1: σχέση.
5: Είτε από αγελαδινό, είτε από κατσικίσιο, και ως προς τα διατροφικά του χαρακτηριστικά δεν έχει καμία σχέση με τη φέτα και είναι και οικονομικότερο ως προς την τιμή. Οπότε μερίδα των καταναλωτών στρέφεται προς τα εκεί. Το είχαμε δει και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία με την άνοδο των ζωοτροφών και κατ' επέκταση την αύξηση της τιμής του γάλακτος και της φέτας, που πάλι αρκετοί καταναλωτές είχαν πάει στο λευκό τυρί, που είναι το υποκατάστατο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Και οπότε δεν έχει και καμία σχέση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπύρη, για το ρεπορτάζ. Στις διεθνείς ειδήσεις λοιπόν τώρα έχει έρθει ο Σπύρος Ερμπέτης εδώ στο στούντιο από το παραπολιτικά.gr, διότι σήμερα θα μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
6: Ακριβώς, Έρη, καλησπέρα και εσένα, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με πάρα πολύ βαριά ατζέντα. Στο επίκεντρο είναι και οι δύο πόλεμοι, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη βέβαια και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και το απόλυτα συναφές με αυτούς θέμα τα ενεργειακά. Είχαμε ήδη μια πρώτη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Εμμανουέλ Μακρόν. Να πούμε ότι και οι δύο αναμένεται σήμερα να μιλήσουν, να τοποθετηθούν στη Γενική Συνέλευση μετά τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε σε μια παραγωγική συνάντηση και κατέθεσε προτάσεις, όπως είπε, στον Αμερικανό Πρόεδρο για την ενεργειακή κρίση, για το Ορμούς και για την Ουκρανία. Όσον αφορά δε για την ενεργειακή κρίση, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το Βρετανικός Guardian, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να επαναφέρει την πίεση ουσιαστικά στον Ουκρανό Πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο θα έχει συνάντηση τώρα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ, να μην χτυπάει η Ουκρανία ενεργειακές υποδομές ρώσικες. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει αυξήσει πολύ έχει αυξήσει πάρα πολύ τα συγκεκριμένα πλήγματα η Ουκρανία. Θυμίζουμε, μόνο το Σαββατοκύριακο θεωρείται ότι ήταν ίσως η πιο μεγάλη επίθεση στον ενεργειακό τομέα, που είχαμε πει βέβαια και χθες ότι ήταν και το τρίμερο των ρωσικών εκλογών, άρα είχε και μια άλλη σημασιοδοσία, να πούμε έτσι, σημασία, ναι, αυτή η κίνηση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά υπερίπτει πολλές ευθύνες στον Ουκρανό ομολογό, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γι' αυτό. Γιατί το diesel καίει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περί τα 6,5 δολάρια το γαλόνι είναι πλέον η τιμή του diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάπου 3,19 δολάρια ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για διπλασιασμό τιμής εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς θέλει να ασκήσει πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει κάτι τέτοιο. Από την πλευρά του, να πούμε, ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει πει ότι μπορεί να συζητήσει, έχει βγάλει μια αισιοδοξία ότι λύσεις υπάρχουν, αλλά προκειμένου να κάνει κάτι τέτοιο θέλει να σταματήσει και η Ρωσία, και μάλλον, όπως το τοποθετεί, να το κάνει πρώτη, ναι, τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.
1: Εκτός λειτουργίας λοιπόν το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας.
6: Ακριβώς.
1: Μετά από μια ουκρανική επίθεση.
6: Ακριβώς.
1: Βλέπουμε, είχαμε χθες τον επίθεση με βαλιστικό πύραυλο. Mm-hmm. Σήμερα επίσης το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας βγαίνει εκτός λειτουργίας.
6: Ναι, ναι.
1: Τις τελευταίες ημέρες.
6: Είναι πολύ έντονο. Είναι πάρα πολύ έντονο. Και δεν είναι βέβαια τα πρώτα. Είχαμε πει και χθες ότι είχαμε την πρώτη επίθεση από την Ουκρανία μέσα Σαββατοκύριακο του εγχώριου πυράβλου, ο οποίος δεν ήταν βέβαια διπυρωτικός, είναι μικρότερων αποστάσεων, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Είχαμε επίσης πλήγματα με τους ουκρανικής κατασκευής, αλλά και σε σύμπραξη με τους Ευρωπαίους, τους Φλαμίνγκο, που χρησιμοποιήθηκαν επίσης από την Ουκρανία σύμφωνα με αναφορές του Κιέβου. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια κλιμάκωση. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν μιλάμε για κλιμάκωση.
1: Προφανώς.
6: Προφανώς. Και να δούμε και ποια θα είναι η στάση τώρα του Αμερικανού Προέδρου. Θυμίζουμε ότι για το ντίζελ και τα πυρά στο Ζελένσκι δεν τα έχει πει τώρα. Τα έχει πει πολύ καιρό και τα είπε και στην Ιρλανδία την προηγούμενη εβδομάδα, έρη, από όπου μεταξύ άλλων είχε ξεκινήσει και το θέμα με το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Σωστά.
6: Το οποίο το είχαμε πει επίσης στο μαγκαζίνο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, κάνει η πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης. Θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία η Σοφία Καρακασίδη, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι, έρημο. Πολύ σωστά, κινούμαστε σε αριθμούς Nations League. Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση των Ελλήνων διεθνών υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Προετοιμάζεται η εθνική μας ομάδα, έχει δύο απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις. Την πρεμιέρα, όπως πολύ σωστά είπες, κόντρα στην Σερβία, όπου θα έχει και στο πλευρό της περίπου 600 φιλάθλους, Έλληνες δηλαδή φιλάθλους. Να πούμε ότι υπάρχουν και διαθέσιμα εισιτήρια και λίγο πριν από την σέντρα του αγώνα. Και είχαμε και πριν την είδηση ότι η Σερβία δεν θα έχει στην διάθεσή της τον Βλάχοβιτς και έτσι αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού σε έναν πολύ γνώριμό μας, τον Λούκα Γιόβιτς, τον επιθετικό της ΑΕΚ, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει τον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Ο οποίος έρχεται και φορτσάτος με 6 γκολ και 1 assist με την φανέλα της ΑΕΚ. Οι Σέρβοι στάζουν μέλη, να πούμε, για την Ελλάδα. Μας παρουσιάζουν ότι έχουμε την πιο δυνατή και ταλαντούχα ομάδα από ποτέ.
1: Ωραία, οπότε να μας υποδεχθούν για να τους κερδίσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Θα πούμε ότι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπερ κορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
9: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
11: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
12: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή, θα κοστίσει.
13: Θα

0: Πόσο θα κοστίσει όλα αυτά?
1: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή, θα κοστίσει. Τι θαύματα θα κάνουμε?
2: Ο Βερεσές πέθανε.
3: Ποιος πέθανε?
4: Άστα, ο Βερεσές πέθανε. Να κοστίσει βεβαίως και να το πληρώσουμε. Θα έχουμε το LNG και το καύσιμο και το πετρέλαιο, ενώ στην Βόρεια Ευρώπη δεν θα έχουν τίποτα. Καταφύγια ψάχνουν, όπως θα ακούσουμε σε λίγο από τον Υπουργό. Εμείς εδώ τα έχουμε όλα. Έχουμε και τα καύσιμά μας και τα πετρέλαιά μας. Είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά τι σημασία έχει, δεν έχουμε? Να βρούμε. Και αν δεν έχουμε, αλλά έχουμε. Όπως λέει ο ίδιος, και μόνο ότι θα έχουμε, όχι λεφτά, μόνο ότι θα έχουμε καύσιμα και είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, αξίζει αυτό να πληρωθεί. Το ξέρουμε, είναι νόμος της ζωής, του καπιταλισμού, της δυτικής κοινωνίας, ότι το καλό κοστίζει. Δεν είναι τσάμπα. Υπάρχει και τσάμπα, αλλά δεν το προτιμάμε, θέλουμε το καλό. Ένα άλλο καλό είναι ότι επιτέλους βρέχει και τέλειωσε αυτό το καλοκαίρι. Να πάει και να, εκεί που πρέπει να πηγαίνουν τα καλοκαίρια. Ξανά πάλι του χρόνου τον Ιούνιο να χαρείτε όλοι με τη Σαχάρα, με τα Σαραντάρια, τις υγρασίες και όλα τα υπόλοιπα. Από εδώ και πέρα, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξε και μετά ξανά τα ίδια και τα ίδια. Και επειδή έχουμε βροχή, κάτι λίγο εδώ που βλέπω εγώ στη Συγκρού, δεν ξέρω παραπέρα και παραπάνω, επειδή έχουμε βροχή, τι κάνουμε στη βροχή όταν η βροχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ, και πέφτει καταρακτοδός και πλημμυρίζουν χύμαροι και κλεισμένα ρέματα? Επιπλέουμε.
1: Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση του, ας την τηλεόραση, της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός, θα συντηρούν και κλείνομαι.
3: Γιατί δεν λες της πουτάνας στο κάγκελο?
1: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
5: Μαλακή μου! Πληγόμαστε!
1: Όχι! Ψυχραιμία ρε παιδιά! Παιδιά, ψυχραιμία, έχουμε σωσίβια!
5: Πούτα!
1: Πούτα! Ρε σωσό! Πού έχεις βάλει τα σωσίβια?
5: Και έλεγα τι ξέχασα.
1: Έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
5: Αγαπητοί
1: μου, δεν υπάρχουν καρχαρίες εδώ πέρα. Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρεις.
5: Τι καρχαρίες το ξέρουν?
1: Και συζητάμε τώρα, μας πρέπει να δώσουμε παραπάνω επίδομα από εδώ και παραπάνω από εκεί. Και όλοι οι άλλοι κοιτά να δούνε. Αν θα έχουν ρεύμα το χειμώνα, αν θα έχουν φυσικό αέριο, αν πρέπει να κάνουν καταφυγία, πρέπει να πάρουν τρόφιμα. Και εμείς εδώ πέρα συζητάμε για αυτά. Και δεν μας αρέσει ο Μητσάκης. Δεν μας αρέσει, να αλλάξουμε.
4: Ενώ όλοι οι άλλοι πάνω στην Ευρώπη, όπως ακούσατε, ψάχνουν για καταφυγία, αν θα έχουν τρόφιμα, αν θα έχουν ρεύμα, αν θα έχουν καύσιμα, εμείς θα έχουμε όλα αυτά. Καταφύγια δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα, οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και επιπλέουμε στα τους φελούς. Ποιος επιπλέει? Η Ελλάδα και οι φελοί, σύμφωνα με τη λογική του Άδωνη Γεωργιάδη. Και ενώ έχουμε καταφέρει και επιπλέουμε, θέλουμε να τον αλλάξουμε. Τον καλύτερο όλων. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ αισιόδοξα. Όμως θα συνεχίσουμε ακόμη πιο αισιόδοξα, διότι η εναλλακτική μετά τον Μητσοτάκη, αν δεχτούμε ότι είναι ο Τσίπρας, σήμερα το πρωί 8 η ώρα, πρωί-πρωί, έβγαλε ένα βίντεο Λάνσαρ στη δημοσιότητα, με το οποίο απειλεί τους πετρελαιάδες. Τι απειλεί? Εκτοξεύει ευθεία προειδοποίηση, σχεδόν επαναστατική, κατά των πετρελαιάδων.
6: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που τον περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
7: Καλό!
4: Τους έφτιαξε τη μέρα των καρτέλ, γιατί ακούγοντάς τα αυτά πρωί-πρωί 8 η ώρα που βγήκε αυτό το βίντεο από το επικοινωνιακό επιτελείο του Τσίπρα, προφανώς θα έσκασαν στα γέλια, διότι κατέληγε με αυτόν τον τρόπο. Έλεγε τα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, η καύσιμα και τα υπόλοιπα, και κατέληγε ότι τι λείπει. Λείπει μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ, υπονοώντας ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι του Αλέξη Τσίπρα, που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Και ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας, ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας και πλούτος, κεφάλαιο, Θυμόμαστε από την προηγούμενη φορά, είχε στριμωχτεί πολύ το κεφάλαιο, τόσο που δεν πλήρωνε και φόρους. Επειδή ακριβώς ήταν ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας, σε αντίθεση με τους συνταξιούχους που τους κόπηκε το ΕΚΑΣ. Αυτά τα πολύ ωραία βγαίνει και τα λέει εκεί. Και υπάρχει ο περίφημος ειδικός φόρος κατανάλωσης και μια κουβέντα, αν πρέπει να μειωθεί για να ελαφρυνθούν κάπως τα νοικοκυριά και όλοι αυτοί που βάζουν βενζίνη. Και βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: ναι, θέλουμε να τον μελατώσουμε, μειώσουμε, αλλά δεν μας αφήνει η Ευρώπη.
0: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Βεβαίως και θα το κάναμε.
4: Επειδή είναι σοβαρός, λέει εδώ, αν μας έδινε την άδεια η Ευρώπη, θα το κάναμε. Αλλά πριν 4 χρόνια έλεγε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί η μείωση αυτού του φόρου πάει αλλού και όχι στον καταναλωτή.
2: Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
7: Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Παπάρια μάντολες.
8: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
9: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
8: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
4: Τότε κάτι κατάλαβε. Φύγαμε από το Μητσοτάκη, παραμένουμε σε πετρέλαιο και παράγωγα πετρελαίου, αλλά μπήκαμε στο νεύτη. Διότι είναι μια από τις πελάτησες, έχουν βγει πολλοί τώρα, το μεταξύ έβλεπα πριν, ότι κλείνουν πολλά, κλείνουν τα site και τα καταστήματα, πώς να πω, ιατρία, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι που παρήχανε και προσφέρανε με πολύ ακριβές διαφημίσεις προϊόντα τέτοιου τύπου, αναζωογονήσεις. Μέσα βέβαια σε αυτά θα κλείσουν τώρα και τα κάποια που μπορεί να είναι καλά, αλλά κλείνουν όλα, έχουν κλείσει, φοβούνται τους ελέγχους. Είναι η εποχή, θα ξανανοίξουν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όμως εδώ ακούσαμε μία πελάτησα του συγκεκριμένου ιατρείου που βρήκε το θάνατο ο Μαζωνάκης και περιγράφει τι ακριβώς με τη γιατρό, με τη γυναίκα γιατρό συζητούσανε. Της είχε δώσει κάποια αγωγή που περιλάμβανε νεύτη.
8: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
9: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
8: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
9: Τι σας έδωσε?
8: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
4: Σίγουρα. Δεν θα φεύγε μόνο τα μαμούνια. Δεν ξέρω τώρα τι μαμούνια. Από τον όργανο, τα λέει πιο πάνω κάτω. Την επιστημονική ονομασία εννοώ. Δεν θα φεύγαν μόνο τα μαμούνια. Μπορεί να φεύγαν και τίποτα όργανα από το σώμα. Οπότε με ριζική λύση. Μια χαρά. Ειδικά όταν παίρνει τον νεύτη, βάζει και ένα πτήρα. Έχω δει στο τσίρκο διάφορα τέτοια. Φεύγει όλο. Όλο το βάρος που μπορεί να έχει κάποιος. Αυτή η κυρία πήγε εκεί και η άλλη της έδινε νεύτη. Και ανησύχησε όταν της είπε ότι πρέπει να πάρει τον νεύτη και πιάσανε και κουβέντα για το τι ακριβώς θα γίνει νέο. Ο Τραμπ, είναι πρόεδρος Αμερικής, είχε συστήσει μέσα στον COVID να πίνουν χλωρίνη. Νομίζω ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο Τέξας, που αλλού, ήπιε. Για πήγε στο νοσοκομείο, όχι για λόγους COVID, για τους άλλους λόγους προφανώς, δεν ξέρω κι αν ζούνε. Δεν αξίζει και να ζούνε εδώ που τα λέμε, όταν πίνεις χλωρίνη, επειδή στο έχει πει πρώην πρόεδρος τότε και μελλοντικός πρόεδρος, τον επιβράβευσε η Αμερική, γιατί οι λαοί είναι στα καλύτερά τους αυτή την εποχή και επιβραβεύουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχουν κριτήριο, δεν είναι παίξε γέλασε οι λαοί. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη εδώ η δική μας κυρία ήπια τον νεύτη. Δεν το έπια μάλλον. Δεν το έπια. Αλλά κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο ιατρείο.
9: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
8: Μου το είπε η ίδια.
9: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή και
8: ναι,
9: είπατε...
8: γιατί μύριζε αυτό.
9: Ναι.
8: Κατάλαβα ότι ναι. Κάτι συμβαίνει.
10: Μπράβο!
8: Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
9: περίεργη
8: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια, τα... δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.
9: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
8: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
9: Τι σας έδωσε?
4: Τι σας έδωσε? Νεύτη. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μια απορία. Εγώ πάντα κολλάω σε αυτά τις λεπτομέρειες που είναι καθοριστικές. Της είπε πήγαινε σε ένα χρωματοπωλείο της γειτονιάς και πάρε νεύτη μισό λίτρο και πιέστο, ή το έδωσε σε ένα άλλο σκεύασμα έτσι πολύ περιποιημένο, ένα γυάλινο μπουκάλι και μαζί με συνταγογράφηση, και της λέει αυτό εδώ το σκεύασμα, δηλαδή το πακετάρισμα, το περίφημο πακετάρισμα που είναι κομβικό του δυτικού πολιτισμού. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε. Όπως και να έχει, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, μετά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βάψουν τα κάγκελα του σπιτιού, διότι χρειάζονται, το νεύτη χρειάζεται, ξεπλένεις και τα πινέλα. Είναι πολύ χρήσιμο. Ευτυχώς το κατάλαβε γιατί μύριζε. Παράγωγο πετρελαίου. Είμαστε ακόμη στα καύσιμα και στην κρίση που έχουν προκαλέσει οι πόλεμοι. Φεύγουμε τώρα από αυτό το θέμα. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, παραμένοντας όμως το θέμα.
10: Επίσης, θέλετε να χάσετε κιλά? 5, 10, 20 από την κοιλιά, από τα πόδια, από τα χέρια, όσοι πήραν την απορροφητικών. Από πάνω τους έφυγαν κιλά. Σας έλεγα προχθές για τον αστυνομικό στη Βουλή που πήρε ο πατέρας του και έχασε 8 κιλά. Του φύγαν από πάνω 8 κιλά. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Δείτε πώς είναι αριστερά και πώς έγινε δεξιά η κυρία. Φεύγουν από πάνω στα 50 κιλά. Δείτε και η κυρία Τασούλα έξω καρδιά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εδώ μιλάμε για 20-25, δεν ξέρω πόσα κιλά είναι αυτά. Φεύγουν από πάνω σας με φυσικό τρόπο. Βάζετε λίγο στην κοιλιά, λίγο στα πόδια, λίγο στα χέρια και σιγά σιγά βλέπετε να φεύγει το λίπος από πάνω σας. Έχει βότανα μέσα τα οποία τρώνε, λιώνουν το λίπος.
4: Δεν είχε νεύτη αυτό, αυτό είχε βότανα. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν βάζει μια λυφή, κακώς δεν το έχουν ανακαλύψει εκατομμύρια παχύσαρκοι σε όλο τον πλανήτη. Και έχουμε ανθρώπους που φέρουν βάρος από το λίπος. Αν παίρνανε την απορροφητικών, το βάζει και έχασε 25 κιλά μία. Ο άλλος έχασε 8 κιλά. Μα ξέρεις, θα τους δούμε ποτέ. 200 κιλά. Εγώ ξέρω έναν, έβαζα απορροφητικών και έχασε 200 κιλά. Δεν έμεινε τίποτα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να πάει και στο νεύτη της Ελληνής για να το πιει, για να γίνει όλο αυτή. Και αυτό παράγω πετρελαίου ή απορροφητικών. Δεν ξέρουμε τι έχει μέσα τα συστατικά, αλλά για να είναι τόσο σωτήριο και να τρώει το λίπος, προφανώς και αυτό κάτι θα έχει, για να μείνουμε στην ίδια κατηγορία, στα παράγωγα του πετρελαίου, το πετρέλαιο, την πετρελαϊκή κρίση και όλα τα άλλα που έχουμε. Αν δεν σας αρέσαν και αυτές οι προτάσεις, έχουμε και άλλες, τις ξέρετε ποιες είναι, τα νανογυλαίκα, για τα οποία ο Άδωνης χθες στη Βουλή απολογήθηκε κάπως.
1: Τέταρτον, και αυτό δεν σας τιμά, θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Έχω εγώ δείξει ποτέ πρόβλημα να απαντήσω σε ερώτηση και μου το λέτε εμέσως? Εγώ ας έχω για ξεπρεπή άνθρωπο. Δείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν με απολύτω ανανογιλέκα. Τι μου το πητάτε και με βάζετε με τις κυραλυφές? Όπως ανανογιλέκα λοιπόν, είτε με ψέοντας, κύριε Καρισιάνου, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό.
4: Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μετά έγινε υπουργός υγείας δύο φορές να πουλάει τον ανογκυλέκο, την μπαντάνα και τη ζώνη και να λέει ότι αυτά θεραπεύουν, ότι μπορεί να μην λέει ακριβώς τις φράσεις ιατρικό προϊόν, αλλά όταν όλο το πακετάρισμα μαζί με τον καλεσμένο από την εταιρεία είναι τέτοιο και δίνουν και παραδείγματα ίασης ή βελτίωσης ασθενειών πολύ βαριών μάλιστα, είναι δυνατόν ο υπουργός μας να έχει κάνει τέτοια?
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και είχα πει του Λεωνίδα να αρθίσει με εδώ, δεν μπορούσε να αρθίσει άλλη εκπομπή. Ο Λεωνίδας έχει ένα μόνιμο τραυματισμό και έχει πονέσει σε κάποιο σημείο του σώματός, πονάει διαρκώς 2-3 χρόνια, δεν έχει μπορέσει να το φτιάξει. Όταν σα του λέω λοιπόν για τον Ανομπιόνι και του είπα θα το δείξω και μου λέει απλά να δείξω την εκπομπή, το γυλαίκα, του λέω παιδί μου είναι φοβερό πράγμα, τον έβαλα και το φόρεσε. Και μου παίρνει προχθές τηλέφωνο, εγώ ήμουν στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό και μου λέει δεν πιστεύει τι έγινε, το έχω βάλει τώρα 4 μέρες και ξυπνάω το πρωί και δεν με πονάει πια. Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο τον Ευάγγελο, καλώς ήρθες. Yes.
11: Χάρηκα.
1: Δεν μας λέει ότι κάνει. Λοιπόν, ναι. Ο Ευάγγελος είναι ο ειδικός στην εταιρεία Nanobionic. Πριν σας εξηγήσω πώς θα το αγοράσετε, που θα σας πείτε τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε.
11: Μας παίρνουν και νέοι πελάτες τηλέφωνο και καταναλωτές οι οποίοι το έχουν πάρει το προϊόν και μας λένε ότι κάτσε να δείτε. Εγώ δεν το πίστευα. Είχα το συγκεκριμένο πρόβλημα, είχα μια ασθένεια και μπόρεσα να περπατήσω.
1: Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν.
11: Δηλαδή, προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλέσει κατά πλάκα και μου λέει πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
4: Είναι δυνατόν υπουργός υγείας, εκ των υστέρων έγινε βέβαια, να πουλάει ένα νογιλέκο το οποίο θεραπεύει ή βελτιώνει τη σκλήρυνση κατά πλάκας? θα το έκανε αυτό ποτέ, είναι σοβαρός, είναι στο Υπουργείο, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν πουλάνε όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ και τον Βελόπουλο, ακούσαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ακούσαμε και τον Νεύτη πριν, από τους γιατρούς του Κολονακίου, οι οποίοι ήταν και πανάκριβοι, δεν προσέγγιζες εκεί. Και κάποια στιγμή πήγε και μια άλλη κυρία, όχι στην γιατρό, τη γυναίκα που δίνει νεύτη, συνταγογραφή νεύτη, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς κάνει, αλλά στον γιατρό, γιατί έχουμε το ζευγάρι το περίφημο. Εκεί λοιπόν είχε ένα γυναικολογικό θέμα και την αντιμετώπισε ο γιατρός με βάση τον όρκο του Ιπποκράτη και τις επιστημονικές προδιαγραφές.
12: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ.
13: Κάτσε στο καναπέ μου και φίλησε με. Φέρε το χέρι βόλτα και αγκάλιασε με.
12: Και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
13: Έλα και πες μου λόγια για την αγάπη, αφέντη της καρδιάς μου γλυκές ατράπη.
14: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
12: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων, με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε σε σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.

0: όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στο γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
1: Συνέβη αυτό το γεγονός που είναι σοβαρό. Ναι. Μετά δεν κάνεις μια καταγγελία. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή πας για γυναικολογικό πρόβλημα σε έναν πανάκριβο γιατρό στο Κολωνάκι, που μόνο η περιοχή ορίζει, και, ορίζει το πλαίσιο. Και σου βγάζει μια βαλίτσα με δονητές. Και σου προτείνει κιόλας σεξουαλική συνέβρεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν προχωράς παραπέρα. Και με την ευκαιρία και αφορμή, τώρα ήταν και ο σύζυγός κάτω της κυρίας. Θέλω να πω, δύσκολες καταστάσεις προφανώς. Εμείς εδώ τώρα τις πακετάρουμε μαζί με τους υπουργούς, μαζί με τα ματζούνια, μαζί με τους τσαρλατάνους της πολιτικής, της ιατρικής, της επιστήμης γενικώς. Όλο αυτό το πολύ ωραίο κύκλωμα. Αλλά υπάρχει και μια ελάχιστη ατομική ευθύνη. Εδώ υπάρχει. Τι διαλέγεις, πού διαλέγεις να πας, πώς πας. Δηλαδή με τον Νεύτη έπρεπε να καταλάβει, δεν είναι όταν το μύρισε. Και τη ρώτησε και τη λέει άλλη Νεύτη και. Ήτανε Τετάρτη και προχώρησε η ζωή και έπρεπε να πεθάνει μαζονάκης για να τα θυμηθούν όλα αυτά να πάνε. Εκτός αν έχουν πάει, έχουν κάνει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο ή οπουδήποτε αλλού και δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως, που αυτό είναι ένα άλλο επίσης ωραίο θέμα και πρέπει να ψάχτη για να κλείσει όλο αυτό, γιατί έχουμε πολύ σοβαρά με τα θέματα. Για να κλείσει όλο αυτό θα μείνουμε στο στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία εκφράζει μια γενικευμένη, νομίζω, αγανάκτηση.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι.
1: Λίγο Νεύτη μετά, απολυμμένη. Μπορείς να βάλει την Νεύτη. Πώς θα αισθανθούν οι συμπολίτες μας. Είναι θέμα γιατί βλέπω πολλά μπότοξ γύρω τριγύρω. Όχι μόνο οι υπουργοί και άλλοι. Όλοι με ενέσεις, όλοι με υαλουρονικά και δεν ξέρω εγώ νήματα. Τι άλλο, πώς θα λένε όλα αυτά που έχουν ανακαλύψει. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη και θέλει τον άνθρωπο να είναι φρέσκος μέχρι τα βαθιά γεράματα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν μιλάει για τον μπότοξ και αυτά, για τις πλαστικές. Τις χοντρές εγχειρήσεις, οι άνθρωποι προκύπτουν ως μαϊμούδες. Από όλα αυτά δεν πάνε να έχουν δισεκατομμύρια εκατομμύρια. Το θέαμα είναι αποκρουστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ακριβών, ξαναλέω, πλαστικών χειρουργών, όλων αυτών που γίνονται στα, και κυρίως σε κέντρα και εξωτερικού και εσωτερικού. Οπότε χειρουργείων και εξωτερικού. Οπότε θέλει μια προσοχή, χρειάζεται μια εγρήγορση για να μπορούν να καταλάβουν, να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς, γιατί έχουμε και στον περίγυρό μας τέτοιους ανθρώπους που ακούμε συζητήσεις για το τι ακριβώς γίνεται και την εύκολη λύση, αυτή η ευκολία μας έχει σκοτώσει σε όλα τα θέματα. Σε κοινωνικά θέματα ψάχνουμε πολύ δύσκολα και πολύ σύνθετα εύκολες απαντήσεις. Σε διεθνή πολύπλοκα θέματα ψάχνουμε εύκολες απαντήσεις και καθορίζουν αυτές οι εύκολες απαντήσεις και τον τρόπο σκέψης και την επιλογή κυβερνήσεων, όπως φαίνεται παντού. Όποιος πει κάτι πολύ εύκολο που ακούγεται ωραίο, αμέσως να τον επικροτήσουμε. Το ίδιο και σε αυτά εδώ. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Θα έρθει, θα χτυπήσει, πολύ δύσκολα να τον κλέψεις τελείως. Θα κάνεις κάποιες επεμβάσεις, χαμηλές, δεν ξέρω, ανάλογα τα budget και όλα τα υπόλοιπα, τον Νεύτη ή οτιδήποτε άλλο, κάπου θα σε πάει, αλλά πάντα θα φαίνεται ο χρόνος. Και είναι και ωραίο να φαίνεται ο χρόνος, γιατί αντανακλά και έναν τρόπο σκέψης που οριμάζεις απ' έξω, οριμάζεις και από μέσα. Αν συμβούν αυτά είναι και ωραίος συνδυασμός. Αλλά τώρα αυτά είναι μεγάλες κουβέντες από την αρχαιότητα. Η ματαιοδοξία του ανθρώπου είναι, σπάει όλα τα ρεκόρ γενικώς, είναι ένα θέμα κυρίαρχο. Τα βάζουμε τελεία σε όλα αυτά που είναι και έτσι κάπως βαριά και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά όλους.
3: Και δημοπρασία,
4: ναι.
3: Εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
4: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
3: Διαδικτυακά,
4: ναι.
3: Μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι, ένα χαλί, ένα κομωδίνο, ό,τι σε ενδιαφέρει.
4: Οποιοςδήποτε μπορεί να μπει σε αυτό.
3: Οποιοςδήποτε. Αλλά είναι χτυπά τιμή, έτσι.
4: Αυτά είναι παλιά έπλα δηλαδή, τη πρεσβεία. Ανακαινίζεται η πρεσβεία προφανώς.
3: Έχει ανακαινιστεί έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχουν κάποια παλιά πράγματα τα οποία τώρα είναι μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη.
4: Κοίτα, ωραίο είναι.
3: Μεταχειρισμένα
4: αυτό.
3: Έπιπλα.
4: Θα έπρεπε να γράφει όμως και τι ιστορία, ένα μικρό story για το κάθε έπιπλο.
3: Να πει, α πούμε, εδώ, έγινε εδώ στον καναπέ.
4: Έχουν κάτσει οι πράκτορες, τα δεν ξέρω εγώ.
3: Εδώ δε.
4: Λοιπόν,
3: βλέπει εδώ πέρα τα αντικείμενα σε διάφορους χρωματισμούς. Αυτή είναι τιμή εκκίνησης, ναι.
1: Όπως ακούσατε λοιπόν από τους συναδέλφους τους πρωινούς του Sky, η Αμερικάνικη πρεσβεία βγάζει στο σφυρί αντικείμενα, γιατί έκανε μια ανακαίνιση, την κάνει χρόνια τώρα και εξωτερικά, μάλλον και εσωτερικά από ό,τι μάθαμε, και βγάζει σε διαδικτυακή δημοπρασία αντικείμενα που είναι πολύτιμα και θα είναι και πολύ ωραία, γιατί το γούστο των Αμερικάνων επίσης, να λέγαμε για πλαστικές, στο ίδιο θέμα έχουμε μείνει, Kimberly. Οπότε δεν αλλάξαμε καθόλου. Από την αρχή είμαστε στα παράγωγα πετρελαίου. Από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, πετρέλαιο είναι κανονικά όλο. Και νεύτη βέβαια. Οπότε γίνεται η διαδικτυακή δημοπρασία, μπορείτε να σπεύσετε, ζητάει mail. Δεν θα μπείτε έτσι. Δεν θα μπει τώρα κάθε αναρχοάπλητος που ψωνίζει τώρα καναπέδες που έχει κάτσει Kimberly. Ή τόσοι πρέσβεις που έχουν περάσει, που έχουν υπηρετήσει την Αμερική και την Ελλάδα ταυτόχρονα. Μπορεί και Έλληνες πολιτικοί που πήγαιναν εκεί να ξερογλύφονται. Μπορεί να έχει ο τάδε καναπές που θα πάρει κάποιος να έχει καθαριστεί, σφουγγαριστεί από Έλληνα πρωθυπουργό στις δεκαετίες μέσα. Δηλαδή, να σέβεστε λίγο. Θα δώσετε το mail σας, γιατί πήγαμε κι εμείς να ψωνίσουμε. Αλλά δεν μας άφησε, γιατί δεν δώσαμε mail. Μπορεί να μας άφηνε, δεν ξέρουμε. Οπότε, την κάνουμε εμείς τώρα εδώ τη δημοπρασία. Μπορείτε στο 211-10-80-880, ό,τι σας αρέσει, να πάρετε να το παραγγείλετε.
5: Νοικιάσατε την καινούργια σας γκαρσονιέρα στα Πατήσια και θέλετε να την επιπλώσετε. Ανακαινίζετε το εξοχικό σας στο Δίλεση και θέλετε να το διακοσμήσετε. Ανοίξατε Airbnb στη Θήβα και θέλετε να το εξοπλίσετε. Μπείτε τώρα στη διαδικτυακή δημοπρασία της Αμερικάνικης Πρεσβείας και διεκδικήστε ιστορικά αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας. Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Kimberly, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500. Για την κρεβατοκάμαρα, τρίφυλλη ντουλάπα της αγαπημένης μας πρέσβυρας μαζί με τις περσινές παγέτες της και τα ξεχυλωμένα κρόσια στα $800. Για την τραπεζαρία, λαδωμένο τραπεζομάντιλο από τα κοψίδια του Τσούνι, τιμή εκκίνησης $22. Για το γραφείο, το ρετρό κόκκινο τηλέφωνο του πρέσβη που έδινε στην Χούντα στα €150 και δώρο 200 λεπτά ομιλίας. Επίσης, πλήρως λειτουργική συσκευή fax από την οποία πληροφορήθηκαν οι Αμερικάνοι το θάνατο Λαμπράκι. Τιμή εκκίνησης $399. Τετραθέσιος δερμάτινος καναπές κρεβάτι που απολάμβανε ο πρέσβης την εισβολή στην Κύπρο το 1974 στα €2000 και δώρο την ασπρόμαυρη τηλεόραση για τους φίλους μας τους μαθητές. Γεωφυσικός χάρτης τείχου της Ελλάδας με τοποθετημένες πινέζες στις νατοικές βάσεις. Τιμή εκκίνησης στα €75. Για τους βιτσιόζους, τσόκερ με αλυσίδα που χρησιμοποιείται στις συναντήσεις με τον εκάστοτε πρωθυπουργό στα €69. Και τέλος, το αυθεντικό τρανζίστορ που παίζει τα αμερικάνικα στα €1000 και δώρο τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης Πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.

0: Όλα τα πουλήσαμε. Αυτή την πρεσβεία έχει ωραία. Όλα αυτά είναι, δεν είναι για πέταμα, θέλω να πω. Με αξιολογότερο το τραπεζομάντιλο του Τσούνη. Ο Τσούνη ήταν ο προηγούμενος πρέσβης που έτρωγε κάτι κοψίδια συνέχεια. Δεν ξέρω τι πρόσφερε στις σχέσεις της Ελλάδας και της Αμερικής, δεν ξέρω εγώ, στα συμφέροντα της Αμερικής, αλλά κοψίδια στα χωριά και κάτι βίντεο που έκανε από εδώ και από εκεί. Ήταν και Έλληνας, ήταν δικός μας δηλαδή. Τα κατάφερε πολύ ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα πάρτε τηλέφωνα εκεί που πρέπει, εδώ στον Αποστόλη 211 10 80 880 και παραγγείλτε. Όσο εμείς θα ακούμε το λαό που θα τον βάλει ο Δημήτρης Κύρκος πατώντας τώρα τα κουμπιά.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Δεν ξέρω τι να πω για τη σημερινή ημέρα.
2: Και γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Βασικά έχω κάποια να πω. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι ό,τι και να πω ίσως είναι ανούσιο. Διότι με έχει διαπεράσει μια ρίγη από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Μια ανατριχίλα από τα λόγια της Μάγδας Φίσα.
3: Βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Και εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους.
1: Και θυμήθηκα βασικά τα λόγια του Νικήτα Κλίντ, του φίλου του Παύλου Φίσα.
2: Ναι.
1: Έντευξη που είχαν δώσει όλοι μαζί οι υπάρχοντες.
4: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
8: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε! Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
9: Όχι τίποτα ιδιαίτερο, να ξυπνήσουμε.
10: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Είχα μιλήσει και προηγουμένως πριν μισή ώρα και θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη, να βγω στον αέρα, αλλά μου είπατε να καλέσω μισή ώρα.
2: Όχι, δεν σας το είπα εγώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης που βγαίνετε στον αέρα.
10: Α, είσαι Αποστόλη.
2: Ναι.
10: Όχι, μου το είχε πει μια συνάδελφός του τέλος.
2: Και εγώ μοιάζω με τη συνάδελφό μου.
10: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και μίλησα με μια συνάδελφό σου.
2: Α, γεια σου, Βαγγέλη.
10: Ναι, ναι, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Ποια ήταν η συνάδελφό?
10: Η αλήθεια είναι δεν τη ρώτησα.
2: Τέλος πάντων, πες μου, πάμε στο προκείμενο τώρα.
10: Λοιπόν, εγώ να ξέρεις ότι σε ακούω τόσα χρόνια και εσένα και το Θύμιο και μας κάνετε και γελάμε. Και ήθελα να σου πω επίσης ότι επειδή πήγαινα στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ηλιούπολης, άκουγα από ένα αυτοκίνητο του Ιδρύματος που με πήγαινε στο Ίδρυμα, γιατί εγώ είμαι αμαία,
2: ναι,
10: με κινητικά προβλήματα. Και ήθελα να σου πω λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα.
2: Σε ηχογραφώ και θα μπει στον αέρα αυτό.
10: Τέλεια, τέλεια. Πήγα λοιπόν στο γιατρό να κάνω εξετάσεις και μου βρήκε υψηλή χοληστερίνη, πίεση και ελληνοφρένεια.
2: Ναι, αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Βγαίνει στα αίματα.
10: Έτσι είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
10: Να είστε καλά και θα χαρώ πολύ να μιλάμε.
2: Έχουμε κάνει και θέμα για το σχολείο που πήγες.
10: Τέλεια, τέλεια. Ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης.
2: Έχουμε κάνει θέμα που δεν έχει ασανσέρ και όλα αυτά. Έχει ένα μόνο, κάτι τέτοιο.
10: Α, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε ένα μόνο. Ναι, ναι, όταν πήγαινε. Μπράβο.
2: Όταν πήγαινες εσύ, ακόμα ένα έχει και τώρα.
10: Το 2006 σκέψου που ήσασταν.
2: 20 χρόνια μετά, ακόμα ένα έχει. Που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει.
10: Α, καλά, εντάξει. Κράτος είναι αυτό που κολλήσει η αργή.
2: Μπορεί να κάνει υπομονή, μήπως τα μέα περπατήσουν, ξέρω εγώ.
10: Μακάρι, μακάρι. Αν και αποφύτησα πριν τόσα χρόνια, αλλά για τους επόμενους.
2: Είναι ρομαντικό το κράτος. Τέλος πάντων, να σε καλά, φίλε.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
21: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
22: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Μας αρέσει να

0: εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και
2: κύριοι. Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: η Ελλάδα, λόγω του καθέτου διαδρόμου, είναι θωρακισμένη ενεργειακά αυτό το χειμώνα.
1: Παπάρια μάντολες.
0: Και έχει πάρει το LNG σε πολύ καλύτερες τιμές από το παίρνει Βόρεια Ευρώπη τώρα. Το έχει καταλάβει κανένας αυτό?
2: Άρα αν σωθεί Ευρώπη,
0: όλοι αυτοί μας προειδεύουν για τον κάτω διάδρομο έχουν καταλάβει ότι λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
3: Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε?
4: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
5: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
0: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει. Τι θα κάνουμε? Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση του στην τηλεόραση,
6: στις επιχρήμασεις εκδηλωμένης γυναικός θα σιδηρούν και κλείνομαι.
7: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο?
0: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα την Ελλάδα που κουτσά στραβά επιπλέει.
8: Ακούσαμε. Με ποιο τρόπο? Οι νέοι ωραίοι δημοσιογράφοι πια, όταν έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι έχουν απειβδίσει και δεν το κρύβουνε και το βγάζουν με μια κούραση. Δηλαδή, εδώ νομίζω είναι ο Κοταρίδης, αν γνωρίζω τη φωνή, λέει: από πού θα προκύψει όλο αυτό? Έχει ακούσει τις βλακίες προηγουμένως που λέει ότι η Ελλάδα είναι σούπερ και άλλοι είναι στα καταφύγια και εμείς είμαστε εκτός. Και πρέπει να κάνεις μια ερώτηση. Τον έχεις καλέσει εκεί και πρέπει να του κάνεις μια ερώτηση και την κάνεις βαριεστημένα και απογοητευμένα, γιατί εικάζεις την απάντηση που θα είναι εξίσου ανόητη με το προηγούμενο κομμάτι. Οπότε κάνεις μια ερώτηση εκεί για να πούμε ότι έγινε διάλογος, να περάσει η ώρα να φύγει, να πάμε καλιά μας όλοι, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια ακροάτρια χτες την ώρα της εκπομπής ήρθε κάτω στην είσοδο του κτηρίου και άφησε δύο σοκολάτες. Μας είπε ότι ήρθε από το Βέλγιο. Κατέβηκε ο συνεργάτης μας, ο Παναγιώτης. Εμείς δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Ήρθε απροειδοποίητα και μας στεναχώρησε λίγο αυτό, γιατί δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Οπότε μην έρχεστε απροειδοποίητα. Μπορείτε με μια επικοινωνία κάτι που είμαστε δύσκολοι έτσι κι αλλιώς εμείς, αλλά μπορεί με μια επικοινωνία κατά καιρούς τις Πέμπτες κυρίως που είμαστε μαζί με τον άλλον εδώ, έρχεται κάποιος ακροατής. Έτσι να έρχεστε ξαφνικά και να πρέπει να σταματήσουμε δουλειά, να κατεβούμε κάτω ή μετά μπορεί να έχουμε μια σύσκεψη οτιδήποτε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Ευχαριστούμε για τις σοκολάτες. Ευχαριστούμε, είναι δύο σοκολάτες. Δεν τις έχουμε φάει. Θα τις φάμε κάποια στιγμή, τώρα που χειμωνιάζει. Ευχαριστούμε για τον κόπο που έκανε, που ήρθε εδώ. Μας τα μετέφερε ο Παναγιώτης τα λόγια που είπατε κάτω. Και πάλι ευχαριστούμε. Από το πρωί παίζει ένα θέμα σεξισμού, όπως το λένε, διότι είχε ένα διάλογο ο Φαραντούρης, που τώρα είναι Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, με τις Δούκου, που τώρα είναι Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος.

0: πολιτική
1: σε υπουργός. Λοιπόν,
0: στα υπουργεία.
1: Λίγο να χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα. Όχι σε μένα.
2: Εδώ λοιπόν λέει αυτό ο Φαραντούρης και έχει αποσπαστεί από την πλευρά της κυβέρνησης, βουλευτές, δημοσιογράφοι και λοιποί, όλος ο στρατός, και λέει, κοίτα πώς μιλάει ο Φαραντούρης σε μια γυναίκα. Θα ακούσουμε τι έχει προηγηθεί όμως, γιατί και η ίδια η γυναίκα χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς λέξη για τον Φαραντούρη.
0: Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χάργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
2: Είδατε όμως που όταν τα ακούμε από γυναίκα μας φαίνεται φυσιολογικό, όταν τα ακούμε από άντρα λέμε «Ποπ, σεξισμός, πως της μίλησε έτσι». Εδώ λοιπόν το ξεκίνησε η κυρία Σδούκου και το συνέχισε ο κ. Φαραντούρης. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καν θέμα, γιατί όταν μιλάνε πολιτικά, πολιτικά εννοούν και οι δύο, ότι και ο ένας και ο άλλος χαργεντίζονταν, γιατί είναι και οι δύο πολιτικοί που αλλάζουν, κοιτάνε λίγο τι θα γίνει, όχι πολλές αλλαγές, όπως κάποιοι άλλοι που τα αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, τα κόμματα, αλλά όμως μέσα στον πολιτικό του σύγχρονης εποχής υπάρχει και ο καιροσκοπισμός, υπάρχει και η ενόραση, η διέσθηση, η προφύλαξη λίγο του πού να πάω καλύτερα, πού θα είναι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει ο υπουργός, πώς θα μπω στη Βουλή, τις ασυλίες και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει θέμα, η λέξη είναι μια χαρά, πολιτικός χαρακτηρισμός και ο ένας χαργεντίζονταν και οι άλλοι χαργεντίζονταν, αλλά έχει ξεκινήσει ένας διάλογος που είναι μισός. Φωτίζει τη μισή πλευρά, όχι την ολόκληρη. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.
3: Αλλοκριτία μου.
4: Να, καλό στα μάτια μας.
3: Πού είσαι καβιλιά.
4: Μη βρίζεις παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
3: Τι, δεν βρίζω.
4: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
3: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο κολαράκι που μου έβγαλε αυτά που καπεί το Μάιο. Τι κουφαλά είσαι, πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις ρε.
4: Είναι σατανάς.
3: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα ησυχάσεις από μένα ρε λελού. Δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στούντιο.
4: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
3: Στις παραστάσεις μαλάκα, άκου να δεις τι παίζει. Εγώ θα ερχόμουν πολύ γιατί σε γουστάρω να σε δω. Αλλά αν κάποιος μαλάκας ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Εγώ αυτά που λέω είμαι μόνος. Αν κάποιος μαλάκα μου την πέσει, θα γίνουμε κουλούμπα. Γι' αυτό δεν έχω έρθει μαλάκα ως τώρα.
4: Μη φοβάσαι, δεν θα σε καρφώσω.
3: Καλά, δεν θα με καρφώσει μαλάκα. Θα γίνω ρεζίλη να πούμε εγώ εκεί τώρα. Θα πλακωθώ με τίποτα μαλάκες. Οι οποίοι, ρε φίλε, ό,τι έχεις κάτι να πεις, πες το. Μέχρι εκεί. Εγώ δεν θα επιτεθώ σε κάποιον για αυτά που πιστεύει. Ποτέ. Αλλά είναι και μαλάκες που επιτίθονται, έρχονται.
4: Δεν έχεις καλό σήμα, τα μισά χάνονται. Και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλει τόσο πολύ ο κόσμος να σας ακούσει και δεν έχεις καλό σήμα.
3: Δεν έχω καλό σήμα.
4: Ναι.
3: Μην υποχωρεί τηλέφωνο του αυτού αυτοκινήτου.
4: Κόβεσαι.
3: Λοιπόν, τώρα δεν κόβομαι, τώρα είμαι κομπλέ. Έτσι.
4: Δυστυχώς ναι.
3: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ τέλειωσα, έκανα, σου είπα, 4 μήνες. Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι εξέταση υπάρχει. Σε δημόσια νοσοκομεία δεν πλήρωσα φράγκο.
4: Μη μου πεις από που ξεκίνησες, ξέρω πολύ καλά.
3: Μαλάκα, ναι, από το πουλί πρώτα απ' όλα.
4: Ω, το άλλο, όχι, το άλλο.
3: Τι, αξονική και μαγνητική εγκεφάλου έκανα.
4: Το άλλο.
3: Άντε, πες το αυτό, κουκκόλα.
4: Με την καμερούλα εκεί που σου, ναι.
3: Έκανα γαστροσκόπηση, μαλάκα μου λέγανε.
4: Όχι γαστροσκόπηση, το άλλο, το μερακλίδικο.
3: Δεν το έκανα, μαλάκα να
4: πει. Έλα τώρα, τι έψαξες τότε.
3: Αφού βγήκε ρε μαλάκα, οκ, τι να κάνω, να μου βάλουν και στον κόλο να πούμε τώρα, τι μαλάκα είσαι, δε.
4: Εντάξει.
3: Έκανα όμως, φίλε, έκανα ό,τι υπήρχε σε 4 δημόσια νοσοκομεία γεννηματά, Μανόπλιο, Ερυθρό και σε πάνω να πούμε το άλλο το Σωτηρία. Φίλε, όλα τζάμπα, ό,τι και να λέτε, είστε θλιβεροί ρε μαλάκα, να πείτε κάτι.
4: Τα έχει πει ο κύριος Άδωνης, παιδί μου, ρολόι δουλεύει το σύστημα υγείας. Όποιος έχει να πει κάτι αρνητικό, να βγει να το πει.
3: Ρε.
4: Ή να σιωπήσει για πάντα.
3: Ναι, ένα κολλημένος θα λέγε, ποιος το γαμί τον Άδωνη ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι σε πρόσωπα, εγώ κοιτάω τα.
4: Έχω ακούσει για διάφορες, αλλά τέλος πάντων.
3: Είσαι μαλάκα, δεν ακούς τι λύγεται. Έχουνε φτιάξει πολλά πράγματα, αυτό λέω ρε μαλάκα. Απλά έχουνε φτιάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν σου πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν καλύτερος. Όσον αφορά για το Σαμαρά, καλά, είναι ένα αρχίδι και μισό. Το λέω τώρα, δηλαδή ντροπή, ξεφτύλα να πηγαίνεις εναντίον.
4: Να κόψεις το χέρι σου που το ψήφισες τότε, να το κόψεις το χέρι σου.
3: Κοίτα, τότε ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
4: Α, ήταν ένας καλός τότε, τώρα έγινε. Ναι. Ήταν κρυφό αυτό. Αυτός ο χαρακτήρας που βγάζει ήταν κάτι κρυφό. Ή κάτι που τώρα γεννήθηκε, δεν υπήρχε.
3: Σε κάνει το κόμμα πρωθυπουργό και εσύ είσαι μαλακάς και πας εναντίον του κόμματος που σε έβγαλε πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, εν πάση περιπτώσει.
4: Είναι ντροπή και ντρέπεσαι.
5: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι.
3: Εγώ ήθελα να σου πω να πάμε καλά, να περάσουμε καλά όπως περνάμε, γιατί περνάτε μονάπανα πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Ούτε Αυστραλίνα πάνε μαλάκα, μόνο οι Αυστραλοί έχουν 2 μήνες διακοπές. Αϊ, γαμίδια!
4: Ξέρεις από πού κρατάμε, ξέρεις από πού κρατάμε.

0: Μπορεί να είμαστε Αυστραλοί.
1: Μαλάκα να πούμε.
0: Μπορεί να έχουμε καγκουρό κατοικίδιο, τι σε νοιάζει εσένα.
1: Μια εβδομάδα με το ζόρι, μωρή γαριόλα. Τέλος πάντων, θα έρθω στην Εντυψόρε που είσαι. Καλά στην Εντυψόρε, έχω περάσει το καλύτερο Σαββατοκύριακο εκεί στο Grand Silla. Μαλάκα είχα
0: πει.
1: Ναι, με το Μητσοτάκι. Μας έδωσε 300 ευρώ τότε, θυμάσαι πριν 2 χρόνια. Και πήγα η βραδιά, πήρε μαλάκα 2,80.
0: Τσάμπα πράγμα, τσάμπα πράγμα για τέτοια ευχαρίστηση.
1: Όπω φίλε γαμάει καλά η πισίνα μέσα, μιλάμε, ένιωσα μαλάκα 2 μέρες ήμουν απέναντι.
0: Δεν περιορίστηκες που έπρεπε να βάλεις μαγιό.
1: Εντάξει τώρα τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις.
1: Το πουλί δεν μπορούσα να βγάλω ξετσούτσονο έξω.
0: Μονόδρομο, τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Αλλά και τα καλά του, έχει τα κακά του.
1: Επειδή γουστάρεις γυμνισμό, να σου πω μαλάκα στο Μήλο στην Ευκάδα αν πας. Πάω 30 χρόνια εγώ. Στον Άγιο Νικήτα από πίσω από το βουνό. Είναι μια παραλία που λέγεται Μήλο. Πας με τα πόδια ανεβαίνοντα το βουνό. Είμαι βαρκάκι. Εκεί είστε ξετσούτσονο και εμείς θα κάνουμε αυτό από 15 χρονών.
0: Σιγά μη δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
1: Καλά μαλάκα, δεν υπάρχει πιο καλύτερο κολύμπι γυμνός. Ο γυμνισμός τον έχω εγώ από 15 χρόνια μαλάκα κάνω γυμνισμό.
0: Γνωστός ανώμαλος, σε ξέρουμε. Λοιπόν.
1: Δεν είμαι ανώμαλος.
0: Έλα τώρα.
2: Επί πολλών θεμάτων η επικοινωνία εδώ με τον φίλο γυμναστηριακό, ο Αποστόλης, τα θέσαν όλα κάτω, τα φλέγοντα θέματα και συζήτησαν σαν δύο Έλληνες που ανταλλάσσουν απόψεις. Και βγαίνει ένα αποτέλεσμα δημιουργικό, ένα χάρμα ακοής όπως ακούσαμε και διαφωτιστήκαμε όλοι για το τι ακριβώς και τι πρέπει να γίνει. Έτσι χάρμα θα είναι και η συνεργασία της κεντροαριστεράς που όμως δεν υπάρχει στον ορίζοντα, δεν θέλει κανείς, αλλά ο Αυλονίτης, ο βουλευτής, ο Αλέκος Αυλονίτης που πήγε προχτές στο Πασόκ, βγήκε χτες να πει ότι πρέπει να συνεργαστούν οι δυνάμεις όλες και ο Τσίπρας μαζί, που το Πασόκ έχει πάρει απόφαση ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό έτσι.
3: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
4: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
3: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
4: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
3: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
4: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
3: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε.
2: Είναι στέλεχος του Πασόκ, υποτίθεται ο κύριος Αυλονίτης. Η θέση του Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα. Δεν μιλάει για συνεργασίες, δεν λέει τίποτα. Ο Δούκας που το έλεγε αυτά, πήρε απόφαση στο συνέδριο να μην με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια. Αλλά ο Δούκας που υποστήριζε την συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλα μορφώματα, δεν βγήκε πρόεδρος στο Πασόκ. Η γραμμή τώρα είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Και βγαίνει ο Αυλονίτης εδώ και λέει τα δικά του, σαν να ήταν στα προηγούμενα κόμματα. Όμως το Πασόκ βλέπει αλλιώς τα πράγματα.
5: Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση. Προσεγγίζεται από το Πασόκ ολιστικά. Με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα.
6: Σταμάτα!
5: Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική.
6: Αντεγιά! Μου βγάζεις την Παναγία.
2: Ολιστικό, το λέει εδώ ο πρόεδρος από τη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ πάνω. Έχουν ένα ολιστικό πρόγραμμα, επειδή η ολιστική ιατρική είναι της μόδας τις τελευταίες μέρες και υπέρξη του κολονακίου στα ιατρία και σε όλα τα υπόλοιπα και παίζει πολύ και είναι στα site που κατεβαίνουν αυτές τις μέρες, γιατί δεν πρέπει να δείξουν όλοι αυτοί τι ακριβώς κάνουν στα ιατρία, μίνι κλινικές, χειρουργία χωρίς καμία προϋπόθεση και προδιαγραφή. Οπότε να και ο Ανδρουλάκης μέσα στη μόδα, μέσα στην εποχή, ολιστικός και το Πασόκ ολιστικό μαζί με τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Φτάσαμε στο τέλος, θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Τώρα είναι το τρίτο μέρος του λαού, μέσα μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
7: Ωρε φίλε.
0: Έλα σηκωταρίτσες, τι έγινε?
7: Σηκωταρίτσες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μία έκκληση θέλω να κάνω προς τον Τέρι Χρυσό. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη όσων θα πω. Κάποια στιγμή όταν έγινες πατέρας ρε φίλε, το σκέφτηκες αυτό?
0: Εγώ?
7: Όχι, ο Τέρις Χρυσός.
0: Μιλάς στον Τέρι κατευθείαν?
7: Ναι, κατευθείαν, στο πρώτο πρόσωπο. Τέρι Χρυσέ, τρίτο, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω γραμματική.
0: Δεν έχει σημασία, πολλοί δεν ξέρουν γραμματική. Γίνανε υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν έχει σημασία.
7: Τι γίνεις πατέρας, έπρεπε να κάτσεις να σκεφτείς. Θα γίνω πατέρας, αξίζει ο κόπος? Έχω διάθεση να συνεισφέρω διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου? Όχι, να τα αποτελέσματα.
0: Πιστεύεις άφησε κάποια πράγματα στην τύχη ενώ δεν έπρεπε?
7: Να τα πράγματα στην τύχη, με μπέρδεψες, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ καλά τα είπες, φρέσκα πράγματα, ωραία, μπράβο.
8: 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο.
9: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
10: Έχει λείψει.
0: Δεν ακούγεσαι.
10: Έλα, μ' ακούς.
0: Ναι.
10: Τι κάνεις από το σπίτι.
0: Δεν ακούγεσαι.
10: Πάλι δεν ακούμε.
0: Ναι.
10: Τώρα.
0: Γιατί τώρα τι άλλαξε και θα ακούγεσαι. Εκεί που είσαι δεν έχει σήμα και δεν ακούγεται. Αν μου λες τώρα, δεν αλλάζει κάτι.
10: Εντάξει.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Όπως όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη. Τώρα καλύτερα που τον ξαναψηφίσαμε. Τώρα όχι, αγάπη μου. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, μην περιμένεις άλλα αποτελέσματα.
11: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
12: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
10: Εγώ ψήφισα αυτόν. Ποιος το είπε αυτό, βρε.
0: Παράδειγμα ήταν.
10: Α, εγώ είμαι σοσιαλιστής.
0: Ναι, σας ξέρω.
10: Η κόρη μου σοσιαλιστής, που λέμε, ναι.
0: Να, δεν ακούγεσαι το μεγάλη
10: ταινία. Καλά. Καλώς ήρθες, θα να σου πω.
0: Και το δολάριο, καλώς ήρθε. Γεια.
10: Πες του Άδωνη.
0: Δεν του μιλάω.
10: Την Ελλάδα. Δεν πειράζει, δεν το ακούς, δεν πειράζει. Αφού και να σε ακούει η Ελληνοφρένεια γι' αυτό.
0: Αυτό ναι.
10: Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ζάχαρη.
13: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
10: Με τη μόνη διαφορά.
0: Το μόνο που είναι ζάχαρη είναι μέλι, το καρπούζι του Βαγγέλη. Τίποτα άλλο.
10: Όχι, είναι μαύρη ζάχαρη. Τίποτα άλλο. Είναι black sugar. Και πες του κάτι άλλο.
0: Και αυτό τι είναι, είπες κάτι τώρα.
10: Όχι. Κάτσε να μιλήσουμε πάνω στην κεφαλιά μπάρζα μωρέ. Η ώρα του μαλάκα δεν είναι. Είτε για να μιλήσω εγώ τώρα. Πες του για τα αναλογιδέκα.
13: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου.
10: Έχω ένα γυλαίκο από πουτσόδερμα. Γίνεται γυλαίκο, το τρίβεις και μεγαλώνει. Γίνεται πέος μετά και σαν αγκαλιάζει όλο. Άντε φιλάκια, γεια.
14: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια χαρά.
14: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, μπορώ.
0: Για κανέ, βάλε κουκουλίτσα και λέγε.
14: Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πριονίσει την καρέκλα που βγάζει ο Τσίπρας. Κάνει τώρα πόλεμο με τους υπεύθυνους των δηληστηρίων και δεν θα μπορεί ο Τσίπρας να μπει να κάνει αντίσταση. Να κάνει την αριστερά, να κάνει αριστερή παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
14: Είναι απαράδεκτο.
0: Καλά, ηρέμησε.
14: Μα βγήκαν κομμουνιστές. Εμείς δεν ψηφίσαμε κομμουνιστές, ψηφίσαμε δεξιός και βγήκαν κομμουνιστές.
0: Ναι. Συμβαίνω. Είναι αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που την πατάνε όλοι.
14: Ναι, την πάση και ο Άδωνης. Ναι.
13: Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
15: Ζωέ Ρόγκαν είναι κωμικός, αλλά παίρνει όλο συνεντεύξεις και τώρα παίρνει συνέντευξη
0: από σένα.
15: Jason Sands, που ήταν πράκτορας, δηλαδή ήταν στην αεροπορία της Αμερικής, την πολεμική.
0: Να το.
15: Μετά από 25 χρόνια δεν κράτησε άλλο και αυτές τις μέρες πάει λίγο στυρός που βγαίνει και τα λέει ευθέως. Ότι με τους ξωγήινους, με διάφορες φυλές, τους λέει non-humans. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά και εσείς.
0: Είναι αυτό που λέει, I'm only human.

0: συνεντεύξεις. Κάντε μία με τον Τζέισον Σάντ. Σ' αγγλικά ξέρετε. Κάντε και μία με τον Μαρκόνι να την έχετε.
1: Α, δηλαδή, τσακ, το κόλλησες κι αυτό.
0: Ο Τζόε Ρόγκαν να βάζουν όλοι να τον ευλέπουν. Είναι, έχει γίνει νούμερο ένα διεθνώς αστέρι.
1: Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε και εμείς γύρω από αυτό.
0: Ο πιλότος,
1: δίκιο έχεις.
0: Ο πρώην πράκτορες. Και τώρα είναι επίκαιρος ο Τζόε Σάντ.
1: Θα το δω. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Ρε πορτοσάλτε του κουκουέ, καταρχήν έκοψε στο τηλέφωνο. Το κουκουέ όταν έρθει στα πράγματα θα πάρετε όλη την περιουσία του κόσμου. 100%. Αυτό ζητάω να αναλύσεις. Πώς ακριβώς θα το κάνεις. Διότι το να πάρεις το εργοστάσιο της Coca-Cola θα το πάρεις. Το θέμα είναι που θα πουλάς Coca-Cola's. Αυτό θέλω ρε καραγκιόζη και έλεγες μαλακίες την Πέμπτη. Αυτό να μου πεις. Πώς θα πάρεις το 100% να το εξηγήσεις στον κόσμο το μεσημέρι. Μέρη μία με δύο να γελάμε. Αυτό πες ρε καραγκιόζη, πες το. Δεν τολμάς ούτε να το πεις. Γιατί θα σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Να σου πω κάτι.
3: Τι έχεις, εκνευρισμένος σε ακούω, γιατί.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα. Θα είναι σε πολυπάρ.
3: Όχι, θα είναι σε πέστος, μακαρόνια, με βασιλικό.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα.
5: Μα ναι, εδώ.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 210-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
17: Α! Το ξεχάσαμε!
18: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
17: Όχι, το θερμοσύμφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
18: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
19: Και τέρμα η σπατάλη.
20: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
21: Vtimer και ξένιασε.
22: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
23: Η ώρα είναι 2.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογκ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
26: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Την προσοχή των οδηγών εφιστά η τροχαία λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν νωρίτερα αναμένονται σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Καθυστερήσεις παρατηρούνται από την ολισθηρότητα των δρόμων και κυρίως στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Αμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας, στην οδό Πηλιός και στη λεωφόρο Σχιστού. Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη μετά την πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα στο Ελληνικό, από την οποία έπεσε σκαπτικό μηχάνημα στο δρόμο. Στο σημείο έχει σπεύσει η τροχέα με τις δύο λωρίδες της λεωφόρου Βουλιαγμένης να είναι κλειστές στο σημείο. Από την κακοκαιρία έπεσε ένα δέντρο κοντά στη συμβολή της Χαραλέατρικου που με τη διδό του στην περιοχή των Εξαρχείων, το οποίο απομακρύνθηκε από την πυροσβεστική. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών επηρεάζουν σήμερα Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα από την κακοκαιρία. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Λακίζα κοντά στο Κοροπή, στον Νημητό, μετά από πτώση κεραυνού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική έλαβε κλίση για το συμβάν και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, δίνουν βάρος στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Αυτή την ώρα καταθέτει στον ανακριτή 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, στην οδό Καρνιάδου, που ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ενώ υποβάλλοντας σε θεραπεία πλασμαφαίρησης. Η νεαρή γυναίκα έχει δώσει δύο καταθέσεις κατά την προανακριτική διαδικασία και κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει, αυτή τη φορά κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Ερήνονται οι πιέσεις σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία, καθώς η χοντρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους. Η ενεργειακή πίεση επεκτείνεται και στα καύσιμα. Εξέλιξη προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφορών μετακυλείται σταδιακά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή διάθεσής του κατά την έναρξη της περίοδου στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Στο παρελθόν η Ελλάδα ακολούθησε το δικό της δρόμο, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου σε ερώτηση αν η χώρα προχωρήσει προνομερώς σε περίπτωση που δεν πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, ενώ ζητά πλαφόν στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα περασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Παλιό το κόλπο να τάιζε εκ του ασφαλούς για να γίνει ευχάριστος, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Το πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο κακός μας εαυτός, η αλαζονία και ο ελιτισμός πολιτικών στελεχών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης. Σημείωσε πως και σήμερα υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στη χώρα και παραδέχτηκε ότι ο ΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο που έχει να κάνει με χρόνιες παθογένειες. Κατηγορηματικός ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για τη σημερινή κυβέρνηση, εμφανίστηκε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Τάχθηκε υπεύθυνος μετόπου ενάντια στην πολιτική χειδαιότητα και ζήτησε να σταματήσουν οι μεταγραφές πολιτικών. Ερωτηθείς για εκλογικές συνεργασίες, απάντησε πως διαπιστώνει κοινό τόπο σε άμεσα προβλήματα. Τέσσερις ενεργοί ανεξάρτητοι βουλευτές συνδέονται με τον νέο φορέα Ελλήνων Συμμαχία και τον Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Εκτός από τους Γιάννη Δημητροκάλη, Γιώργο Μανούσο και Διονύση Βαλτογιάννη, υπάρχει άλλος ένας προερχόμενος από την Νική. Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τις γεννήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες στο διάστημα 2009-2024 κατέγραψαν απώλειες 42%. Σε Δεσπρωτεία, Γρεβενά, Αυτιότητα, Κοζάνη, Βρετανία και Φλωρίνα, η μείωση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 6 αγνοούνται από το πέρασμα του τυφώνα Ντουτζουάν στην Ιαπωνία. Στα αθλητικά, θέμα χρόνου επιστροφή στην ΑΕΚ του διεθνή Λάζαρου Ρότα μετά τον τραυματισμό του στο πόδι. Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να φοράει ως το 2031 ο νεαρός μέσος Μαρκ Μπερνάλ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,50% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα, λίγη η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν στεγαστικό επίδομα έως και 2.500 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Που έχει φέρει η ζακετούλα.
3: Αμέ, ένα, δύο, τρία. Το ρίξα στο σωρολό.
2: Παιδιά, διαβάζω βρέχει χιονίζει τα μάρμαρα.
3: Ωραία είναι, ωραία, ωραία, δροσίστηκε το κορμάκι μου, το κορμάκι με αυτό το καυτό κορμί δροσίστηκε.
2: Λοιπόν, μόνο σήμερα βρήκα να μου πλύνουν το αυτοκίνητο, παιδιά, μηδέν αυτοκίνητο. Ωραία. Στο πλυντήριο. Έχει φάει τέτοια σκόνη.
3: Αυτό το πλυντήριο εδώ είναι πάρα πολύ grand. Πρέπει να κλείσει ραντεβού. Σε τη γάκα, πρέπει να πάρει τηλέφωνο πριν, είναι αυτό, να έχει εμβίσμα. Για να σου πλύνουν το αυτοκίνητο.
2: Ναι, σήμερα τον είδα άδειο όμως και τσουπ! Ετρούπισα. Έκανα ένα
3: τέτοιο. Το μέσα κάνει, το απ' έξω τώρα θα γίνει.
2: Όχι,
3: χάλια.
2: Θα το κάνω και το απ' έξω. Είχε κουτσουλιές αυτά, βέβαια το είδα ότι έγινε λαμπίκο. Αλλά εντάξει τώρα για 4-5 ευρώ.
3: Γιατί έγινε. Γιατί παίρνουν λιγότερα για το μέσα.
2: Όταν κάνεις μόνο το έξω παίρνουν λιγότερα. Αλλά δεν κάνεις ποτέ το μέσα μόνο και όχι το έξω. Αυτό δεν συνήθως κάνεις το έξω.
3: Το έχω κάνει εγώ.
2: Το μέσα μόνο.
3: Ναι, μπίχλα. Το έξω αφού θα βρέχει. Το έχω κάνει. Έλεγαν
2: εντάξει μόνο. Τώρα αφού μου το κράτησαν οι άνθρωποι τόσο
3: ναι,
2: ώρα
3: εντάξει,
2: δεν πειράζει.
3: Μια χαρά.
2: Μια χαρά, όλα τέλεια.
3: Λοιπόν, η γάκα μιλάμε.
2: Έχει λεσάξει, έτσι.
3: Καλά, δεν μπορεί καθόλου στο κυλί.
2: Βρωμάει
3: ναι, βρωμάει νοημία, φτωχίλα και χάλια.
2: Και αυτού κακά μακριά από μένα.
3: Και είπε ότι καταρχήν, τι χάλια είναι, μπήκε μέσα.
2: Έπιασε έτσι το κουτελό της.
3: Ναι, και είπε,
2: Όι με.
3: Μπήκε στο κυλί και είπε, oh mon dieu, τι χάλια είναι αυτά τα χρώματα του τείχους, γρήγορα να αλλάχθουν.
2: Θα σου πω μετά τι ρεπορτάζ έχω κάνει για την κυρία Γάκα, για το πόθεν κρατάει σκούπια.
3: Να πεις. Λοιπόν, κάτσε να σου πω κάτω κελί. Μπήκε λοιπόν και είπε ότι θέλουν να βαφτεί.
2: Τι να βαφτεί.
3: Τις βάφουν το κελί, θέλει να τις βάψει το κελί.
2: Πλάκα κάνει. Περίμενε. Αυτή είπε, εμείς το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε.
3: Δεν ξέρει να το κάνουμε, πάντως θα βαφτεί το κελί, θα βαφτεί. Να φτιαχτεί η ντουζιέρα, γιατί δεν βγάζει έτσι να κάνει και.
2: Τι θέλει
3: να βγάζει όλη την πίχλα καλά.
2: Τζακούζι.
3: Ναι.
2: Έχει καταλάβει, κυρία, που έχει μπει.
3: Και είπε βιολογικό καθαρισμό. Θέλω βιολογικό καθαρισμό, γιατί εδώ πέρα αυτές εδώ πέρα που βρωμάνε φτωχίλα, μπιχλίαση και παρανομία. Δεν μπορώ. Επίσης έχει δικό της υποαλλεργικό μαξιλάρι, της επιτράπει να έχει ένα δικό της υποαλλεργικό μαξιλάρι και ένα δικό της στρώμα, αυτά τα memory, φαντάζομαι, που παίρνουν το σχήμα του κορμιού.
2: Παιδιά, συγγνώμη, σε λίγο θα ζητάει και το μαξιλάρι για να κοιμάται από τη μία πλευρά.
3: Σιγά σιγά όλα θα γίνουν, σε λίγο αυτή θα βάλει.
2: Συγγνώμη, παιδιά, να σας πω
3: και Netflix.
2: Ποιος, μα έχει ζητήσει για Netflix.
3: Έχει Netflix.
2: Ποιος, συγγνώμη, ποιος της επιτρέπει και της κάνει τα χατήρια.
3: Δεν ξέρω.
2: Από πού παίρνει τσίφρα να γίνει ρεπορτάζ. Πού είναι ο εισαγγελάτος,
3: παιδιά,
2: πού είναι ο εισαγγελάτος να κάνει ρεπορτάζ με ποιες συνθήκες κοιμάται και ξυπνάει η κυρία
3: Δεν Γάκα. Ξέρω τι επιτρέπεται. Τώρα αυτή είναι έχει τις άκρες της, οπότε φαντάζομαι. Γλύψα από εδώ, γλύψα από εκεί. Κρατάει και κάποιος, φαντάζομαι.
2: Σε
3: εγώ,
2: λίγο θα
3: δεις. Στο χέρι.
2: Για να κάνει PPR με τις συγκρατούμενες. Θα πει κορίτσια, πάμε. Λοιπόν, έξω στο προάβλιο.
3: Ούτε
2: και θα
3: καν,
2: σας κάνω οι δικές σας σκίσεις.
3: Αυτές οι θεάρες, οι άλλες συγκρατούμενες
2: θέλουνε.
3: Έχουν βάλει μαζονάκι στο διαβασόν και παίζει.
2: Και πάνω λέει όσο ζωμαζό.
3: Όσο ζωμαζό και αυτή έχει πάρει δύο πετσέτες. Και κλείνει τα αυτιά γιατί δεν μπορεί καθόλου να ακούει αυτό το πράγμα. Ταράζεται. Και μετά όλη την υπόλοιπη ώρα μέσα στο κελί κάνει γιόγκα. Ναι. Αλήθεια τώρα.
2: Ζεμάλα λατέ.
3: Παιδιά, αυτό άμα το διάβαζα. Δηλαδή το βλέπω μπαταρία, θα έλεγα ρε μωρέ τώρα, εντάξει. Υπερβάλλουνε. Εντάξει, το τερμάτισε ο σκηνοθέτης. Το τερμάτισε ο συγγραφέας.
2: Ναι, ρεπορτάζ λέει και για το σύζυγό της.
3: Περίμενε να σου πω. Ένα λεπτό, περίμενε να σου τελειώσω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, την έχουν βγάλει η κυρία από τις Βερσαλίες. ή η κόμουσα του ψυχικού. Έτσι τη φωνάζουν μέσα στο.
2: La Comtesse de ψυχικό.
3: La Comtesse. Μετά προαυρίζεται μόνη τη, όχι με τι άλλε κρατούμενε, 2-20 λεπτά την ημέρα, για να ξεπιάνετε το κορμί. Και όπως είπες και εσύ, χθες συναντήθη με τον τέτοιο.
2: Και είχαν μια... με τον τέτοιο.
3: Με τον Αβαυτούλη.
2: Με τον
3: Κουστούμάτο. Τον κοκκινό παντελόνα. Μαντελονάτο. Και είχαν, λέει, έντονη συζήτηση.
2: Ωχ, τι εννοεί.
3: Ήταν δηλαδή, μιλούσαν έντονα ο ένας τον άλλον.
2: Σαν να φώναζε.
3: Δεν ήταν δηλαδή ερωτικό το θέμα, αγάπη μου, μούληψε. Πρέπει να είπε, αχ, να τη είπε που με πήρε στο λαιμό σου.
2: Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Τώρα έχουν κάνει ρεπορτάζ και γι' αυτόν. Βγήκε μια κυρία.
3: Έλα, για πες.
2: Η οποία είχε πρόβλημα γονιμοποίησης και είπε, κουκλίτσα μου, θα σε γονιμοποιήσω εγώ στην κυριολεξία. Λοιπόν, της είπε, γδίσου, γδίσου και έρχομαι. Γδίθηκε αυτή, λέει, περίμενε εκεί να της κάνουν αυτό, να δώσει, λέει, οι βιταμίνες, να δώσει το ένα, να δώσει το άλλο. Και μετά έφερε, λέει, ένα τσαντάκι.
3: Μια τσαντάρα.
2: Μια τσαντάρα που είχε μέσα πραγματίδια.
3: Παιχνιδάκια, ντύλντο, αυτά, ψεύτικα πιπία όλων των μεγεθών, όλων των χρωμάτων, όλων των παχών.
2: Ναι. Και αυτή είδε το τσαντάκι και εφοβήθη.
3: Εφοβήθη.
2: Και είπε, θα έρθω μια άλλη μέρα. Άστο, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα.
3: Εγώ με περιμένει ο αντρούλης μου. Άντε πηγαίνει σε ένα γιατρό. Δηλαδή πηγαίνει σε ένα γιατρό και σου βγάζει όλα αυτά και σου λέει να σε
2: γονιμοποιήσω
3: κιόλας. Και φοβάσαι, εννοείται και φεύγεις. Δεν κάνεις, ρε παιδί μου, μια μήνυση, μια καταγγελία. Να πεις δηλαδή ότι εδώ πέρα ο άλλος μου βγάλε να παίξουμε. Τα τέτοια μας.
2: Έλατε. Δεν ξέρω, ανοίγουν στόματα σιγά σιγά.
3: Ανοίγουν τα όλα αυτά. Αν δεν μπορούν να κάνουν μια καταγγελία.
2: Και λένε μαθαίνουνε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα. Ξέρεις, και άλλα θύματα. Πρέπει, πολλά.
3: Να σου πω τι έχει συμβεί. Αν μου τύχαινε εμένα, νομίζω το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν θα ήταν, θα ντρεπόμουν εγώ. Είναι η λεγόμενη τυροντροπή. Καταρχήν για αυτόν και δεύτερον ότι εγώ μου συστήσαμε και πήγα και πέρασα αυτό το πράγμα. Αλλά μετά, άμα καθίσει λίγο η ντροπή, παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια καταγγελία. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο δε υπνοτιστής.
2: Ο υπνοτιστής.
3: Της έστειλε μήνυμα αυτήνης μετά την κατάθεσή του. Σε πήρα στο λαιμό μου.
2: Μετά την κατάθεσή του, ναι. Της έστειλε μήνυμα πού στη φυλακή.
3: Φαντάζομαι κάπου, δεν ξέρω. Της έστειλε ένα μήνυμα, σε πήρα στο λαιμό μου.
2: Γιατί αυτός της σύστησε εδώ.
3: Δεν έχω καταλάβει. Εγώ ξέρω τι.
2: Παιδιά, γιατί άλλαξε ο
3: είχαν 4 χρόνια συμβόλαιο, είχαν συμβόλαιο γραπτό συνεργασίας.
2: Μα πήγαινε λίγο μαζονάκι σε αυτήν, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
3: Ναι, όχι, με αυτόν λέω, παιδί μου, με τον υπνοτιστή. Και ο υπνοτιστής μάλιστα ή δεχόταν στο χώρο του ή ερχόταν στο κορονάκι στο άλλο γραφείο που είχαν και μετά αφού εκείνη του τσίμπαγε, του αφαιρούσε ό,τι είχε και τελικά του έκανα διάφορα, του έλεγε και τώρα που σε έχω καθαρό και ωραίο και αγνώ αφού έζησες, δόξα τω Θεώ, πήγαινε μέσα που σε περιμένει ο υπνοτιστής να σου κάνει μία συνεδρία.
2: Και να πάρω εγώ την προμηθειούλα μου.
3: Εννοείται.
2: Φαντάζομαι.
3: Εννοείται.
2: Γιατί προμήθεια από το φαρμακείο, προμήθεια από τους συνεργάτες, προμήθεια από τη χρήση των μηχανημάτων κλπ. Κλπ.
3: Για πες τώρα εσύ κάτι, κυρία, που είπες.
2: Λοιπόν, η κυρία ήταν φτωχάντζα.
3: Ναι.
2: Μεγάλωσε, λέει, σε πολύ φτωχή οικογένεια. Ναι. Και έψαχνε γενικώς να φτιάξει τη ζωή της.
3: Ναι.
2: Βρήκε αυτό το γιατρούλι και σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, έχεις το χάρισμα. Πάμε λίγο να το κάνουμε ωραία business. Πάμε να κάνουμε ένα business plan. Κατάλαβες.
3: Ναι.
2: Και η κυρία έφτιαξε όνειρα πουλιά μου ταξιδιάρικα.
3: Αυτή λέει, το είχε γυρίσει στην εναλλακτική κλπ. Και, και δεν προλάβαινε τους πελάτες. Και έτσι του είπε τα λουνού, έλα βάλε ένα χεράκι κι εσύ. Γιατί δεν προλαβαίνω, από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, ραντεβού, γινότανε χαμός. Εν τω μεταξύ έχουν βγει και οι συνεργάτες μέσα και δεν οι καταθέσεις τους, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, δεν συμπίπτουν, υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Και ένας, τώρα η συνεργάτης ήταν πελάς, είπε, παιδιά, λέει, απορώ πως, ή και άργησε να πεθάνει κάποιος στα χέρια της, λέει, τέσσερις, έκανε 10 ώρες να βρει, λέει, μία φλέβα.
2: Α, ωραία. Μην ξεχάσουμε να πάμε. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά. .gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή που στα κακά κορίτσια.
5: Η ώρα είναι 2:15 και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
6: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε

0: μεθά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.

0: Η Μπριζέτη Μπαρντό λέει: γίνεται δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων τη αξία ενός εκατομμυρίου ευρώ. Και είπε, βγήκε ο πρώην άντρας, ο οποίος είναι πεταμένος σε ένα.
1: Σε ένα δημοτικό.
0: Σε ένα δημοτικό διαμέρισμα. Τον είχε αποκλείσει από την περιουσία της. Τον είχε βγάλει από το ίδρυμα. Είχε απλώς χέρι αυτός.
1: Αυτός ήταν.
0: Στο γλυκό είχε απλώς χεράκι.
1: Λέει, κάτσε, απλώνω χεράκι αλλού. Να μην απλώσω χεράκι αλλού.
0: Και είπε αυτός ότι τι πράγματα είναι αυτά. Είναι ντροπή στη μνήμη της αποθανούσας σύζυγου μου. Αυτή η δημοπρασία. Κάτι σου λέγατε να μην τα έχω να τα πουλήσω από εδώ και από εκεί κατά το τραπέζι να βγάλω κανένα φράγκο. Και τον έχουν αγνοήσει βέβαια όλοι, γιατί αυτός ήταν, λέει, ήταν μέσα στο ίδρυμα, πρόεδρος του ίδρυματος, και τον έβγαλε από το ίδρυμα, τον έβγαλε και από τη διαθήκη.
1: Α, ωραία.
0: Και καλή, τον έχει αφήσει μέσα στο βρακάκι τον άφησε.
1: Και αυτό μάλλον άπλητο.
0: Ναι.
1: Κάτσε τώρα, είναι σωστό πράγμα αυτό τώρα.
0: Ποιος ξέρει τι έκανε.
1: Τέτοια χαπούλα.
0: Ποιος ξέρει τι έκανε αυτός.
1: Και πάνε όλα στα ζωντανά, στα τετράποδα, παρά στα δίποδα.
0: Μα τα τετράποδα είναι πολύ καλύτερα από τα δίποδα πάρα πολλές φορές, παιδιά, να τα λέμε.
1: Ναι, λοιπόν, αυτός άρχισε την κλάψα τώρα, ντροπή.
0: Ναι, άστο ρε φίλε, τώρα αφού ό,τι έγινε, έγινε. Η συλλογή περιλαμβάνει, λέει, 185 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων έχει ψάθινα, καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά. Baby doll, σερβίτσια.
1: Τώρα συγγνώμη, θα πάρει κάποιος το baby doll της αποθανούσας και θα το φοράει και θα είναι.
0: Εδώ έχουν αγοράσει λερωμένα εσόρουχα από άσχετες. Αυτό σε πείραξε σένα.
1: Να μπορεί, παιδιά, δηλαδή το σουτιέν της Μαρία Κάλλας και το βρακί της Μπριζίτ Μπαρντό και τα baby doll.
0: Θα σε ένοιαζε να το
1: πάρω.
0: Θα με ένοιαζε να πάρω τίποτα γράμματα. Για την Κάλλας λέω.
1: Τα baby doll όμως θα είναι πολύ.
0: Ένα πλήκτρο από το πιάνο της.
1: Πλήκτρο. Τι να το κάνεις, μωρέ. Πες μου το ένα πλήκτρο να το κάνεις τι. Τι, να το βάλεις σε ένα κουτί, σε ένα plexiglass και, και να το κάνεις έργο τέχνης.
0: Να το κάνω εγώ, το σηκώσω και όρθιο να φαίνεται, γιατί ξαπλώνω να φαίνεται.
1: Ωραία. Σαν είχε βαμμένο θα είναι.
0: Αυτό και τελειώσαμε. Λοιπόν, και διάφορα επίπλα είναι μέσα στη δημοπρασία από το διαμέρισμά της, από το σπίτι της στο Σέντρο Πέκ, το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Λοιπόν, ο τελευταίος λοιπόν σύζυγός της, με τον οποίο ήταν μαζί 30 χρόνια, έτσι. Ξεπαρέω από τη διαθήκη. Σου λέω, έγινε στο έλεος της δημοτικής αρχής. Αυτά. Ποιος ξέρει τι της έκανε, ποιος ξέρει. Και βγήκε αυτός και παραπονέθηκε με τι πράγματα είναι αυτά. Είναι προσωπικά αντικείμενα, γιατί να γίνει αυτή η πώληση για τα ζώα. Είναι, λέει, αστείο, είπε. Ο σύζυγος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, παιδιά, ας πρόσεχε όσο ζούσε. Τώρα φάτα.
1: Έπρεπε να τα έχει κανονίσει πραγματικά όσο ζούσε. Τώρα
0: τα έχει κανονίσει εκείνη του. Μέταξε έξω σου λέω. Τα έχει με διαθήκη.
1: Μετά την απομάκρυση του ταμείου, ουδέν λάθος.
0: Φαντάζω τώρα πηγαίνει συμβολιογράφο, ισιαμένος κουνιάμενος, έτσι. Και περιμένεις τώρα ότι θα έχεις πιάσει την καλή και σου λέει ότι ξέρετε κύριε τάδε μου, η μακαρίτσα
1: σας απέταξε
0: στην τελευταία, ούτε με αστερίσκο, ούτε τελευταία παράγραφο.
1: Λοιπόν, η Κάρι Μπράντσο,
0: ναι.
1: Η
0: Πέστιν,
1: είναι
0: εδώ, καλέ. Είναι στο.
1: Γι' αυτό άκουγε βύση και είπαμε.
0: Είναι.
1: Κοίτα εδώ εμφάνιση. Κοίτα εδώ τη σεξουλιάρα πως είναι, σαν τη θιά μου τη Μαρσούλα.
0: Έλα, μωρέ, μου, με τον με την καθημερινότητά
1: τη. Τι είναι, εδώ είναι μια γιαγιάντζα.
0: Έχει πει ότι έχω γεράσει και μη μου τη λέτε που γέρασα. Το ξέρω.
1: Με πασούμε και με τέτοια.
0: Στο πόρτο ράφτη είναι.
1: Τώρα, να σου πω την είχα για μία Μύκονο. Την είχα. Έλα, άιντολ ήταν.
0: Τι να παρακάνει, μωρέ, στη Μύκονο άνθρωπο δεν έχει το.
1: Καλά που δεν πήγε στα λουτρά. Στην Εδιψό.
0: Στο Πόρτο Ράφτη είναι σε πληροφορώ. Τι φιλοξενούν, γιατί πήγε στο Πόρτο Ράφτη. Πώς και έτσι.
1: Αυτό είδες που αναρωτιέσαι και εσύ γιατί πήγε, ναι, στο Πόρτο Ράφτη.
0: Θέλω να καταλάβω το λόγο. Δεν ξέρω. Μαζί με τον άντρα της είναι εδώ.
1: Με τον άντρα της
0: εδώ. Μάθιου Μπρόντερικ λέει. Αλλά κάτι, μήπως πήγε εκεί, σου λέει εκεί πέρα, δεν με ψάξει κανείς να βρω την ησυχία μου.
1: Και το ανήρτησαν στο Μαρκόπουλο Πόρτο Ράφτη. Μεγάλη επιτυχία.
0: Να το.
1: Το Sex and the City, παιδιά, πήγε Πορτοράφτη. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο.
0: Γιατί ρε παιδιά, που είναι πολύ ωραίο το Πορτοράφτη, είναι κοντά, που κάνεις το μπανάκι σου. Γιατί η γυναικούλα.
1: Τι είναι, σαν να πηγαίνεις στο Λουτράκι.
0: Ναι.
1: Σε λίγο σου λέω, του χρόνου θα τη βλέπω στα Λουτρά της Διψού.
0: Αυτή ξέρεις τι θα είπε. Αυτή θα είπε η γυναίκα, ότι παιδιά που μπορώ να πάω που δεν τους πηγαίνει το μυαλό, γιατί Μύκονο δεν τους πηγαίνει. Σαντορίνη θα τους πηγαίνει.
1: Συγγνώμη, δεν έχουμε άλλα ωραία νησιά. Να πάει μια Κύμολο, να πάει μια Μήλο.
0: Να τα πάει... κύθυρα δεν λες και στεναχωριέμαι. Τα
1: να
0: κύθυρα
1: πάει στα κύθυρα.
0: Ναι. Θα τα λέμε μετά. Καλά ρε παιδιά, στη Μήλο βρήκε να πάει.
1: Όχι, στη Μήλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, δεν το
0: θέλω.
1: Στο Πόρτο Ράφτη.
0: Πόρτο, γιατί ωραίο είναι το Πόρτο. Ναι. Αυτή ξέρει που πρέπει να έχει το Πόρτο.
1: Ναι.
0: Και σου λέει κάτι είναι εδώ.
1: Ριβιέρα, κάτσε Ριβιέρα μου κάνει.
0: Στο Πόρτο και σου λέει αυτό είναι.
1: Ναι, σαν το Πόρτο. Σαν το Πορτοφίνο.
0: Σαν το Πορτοφίνο και τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία είναι. Είναι ωραία, ρε.
1: Με νυχτικιά βγήκε έξω.
0: Ρε εσύ γυναίκα,
1: παρατήρησε το φόρεμά της.
0: Να σου πω κάτι. Όταν,
1: φοράει
0: όταν
1: ένα...
0: ο Tom Hanks στην αντίπαρο είναι με τη δαχτύλα έξω και τη σεγενάρα. Γιατί?
1: Αυτό είναι τρέντι. Είναι χαβαγιάνας. Και... αυτό είναι χαβαγιάνας. Δεν είναι μία ρόμπα που είναι,
0: είναι
1: ρόμπα.
0: Δεν είναι τα παπούτσια πάντως τα μπαλαρινέ που φοράει. Πάρα πολύ
1: σημαντικό. Όχι αυτά. Όχι αυτά.
0: Και αυτά, ρε παιδί μου, τα ίδια.
1: Τα πλαστικά, τα αυτά.
0: Δεν
1: τα...
0: είναι πλαστικό, αυτό δερμάτινο είναι.
1: Ναι, είναι δερματίνη. Πάνε καλά οι δουλειές της τελευταία.
0: Δερματίνη τώρα κι εσύ.
1: Όχι, δες το φόρεμα που φοράει.
0: Ένα ανοιχτό μωρή γυναίκα, φόρεσε και εκεί. Αυτό θα είναι καμιά μάρκα. Αυτό τώρα που βλέπεις και το κοροϊδεύεις εσύ.
1: Αυτή είναι...
0: θα κάνει 5 χιλιάρικα.
1: Αυτή είναι fashion icon.
0: Ε, αυτή όχι, είναι... τώρα δεν είναι, αλλά γενικά είναι.
1: Ε, πώς γενικά είναι, αλλά τώρα είναι σαν να είναι,
0: είναι
1: η γιαγιά.
0: Εντάξει,
1: που...
0: το Πόρτο Ράφτη πήγε, τι θες να βάλεις, να, να κάνει την κόμισα της φάμπρικας και εσύ.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Πώς δεν, μία σκούπα αν έπαιρνε, πες ναι. Μου τώρα, έτσι που είναι ντυμένη, μία σκούπα αν έπιανε στα χέρια. Θα ήταν σαν μια γιαγιά που βγήκε να καθαρίσει την αυλή.
0: Εντάξει,
1: στο
0: δεν μου φαίνεται η γιαγιά τώρα εμένα, μου φαίνεται, εντάξει, δεν μου φαίνεται η γιαγιά. Μου φαίνεται μεγάλη γυναίκα, ωραία. Δεν μου φαίνεται γιαγιά τώρα εδώ.
1: Εδώ σου φαίνεται μεγάλη. Το μαλλί είναι απεριποίητο. Πρέπει να έχει να το λούσει καμιά εβδομάδα. Δεν ξέρω
0: μπορεί
1: κάτι.
0: Μπορεί να είναι από τη θάλασσα που
1: έχει παχύνει, κάτι την έχει βρει γενικώ.
0: Μπορεί να γυρίσει από τη θάλασσα.
1: Να. Η ταβερνιάρισα, την κάρφωσε.
0: Καλύτερα. Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πήγε στην αυτή, την αναγνώρισε και.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβε και την έβαλε και στα μίντια του Πόρτο Ραφτίου.
0: Έτσι. Λοιπόν, λέει ο εκδοτής μας ο Παναγιώτης, καλησπέρα γλυκά κορίτσια. Έχει μια φίλη μου, έχει η φίλη μου γενέθλια σήμερα και λέω να της κάνω έκπληξη με μια τάρτα λεμονιού.
1: Ωραία.
0: Παραμένει μόνο η μαρέκα και σερβιρίζουμε στην κορυφή. Ευχήτε μου καλή τύχη, το έχω με τα γλυκά, τα δεν έχω ξανακάνει και μας στέλνει μια φωτογραφία που ετοιμάζει την τάρτα.
1: Τέλεια. Καλή
0: ωραίο,
1: επιτυχία.
0: Μου αρέσουν οι άντρες να φτιάχνουν πράγματα.
1: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Στο Metropolitan Hospital στο Φάλιρο, η παιδιατρική κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και μια καταξιωμένη ιατρική ομάδα. Το Metropolitan Hospital εγγυάται άμεση αντιμετώπιση και ουσιαστική στήριξη, γιατί η προστασία της υγείας των παιδιών αποτελεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330ml. Γαλαξίας.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: έχεις κοριτσάκι μου, τι έκτιζω στη ΒΕ.
1: Ήρθες άνετα από τα νότια προάστια.
0: Ναι, καλά ήρθα.
1: Και εγώ.
0: Με μία ηρεμία.
1: Α.
0: Δεν ήρθα και σφαίρα όπως έρχομαι με την
1: αλλά
0: βροχή.
1: Αλλά τώρα που αρχίζουν και οι δρόμοι γεμίζουν, θα στον άλυμο πάλι θα βγαίνουν κουραδάκια.
0: Α, ωραία.
1: Κουραδάκι, κουραδάκι.
0: Όταν ξεκίναγα να έρθω, έλυσε μία βροχή. Λέω, αχ, Παναγία μου, δεν θα φτάσω. Αλλά κράτησε 3 λεπτά. Και μετά έβρεχε κανονικά.
1: Α.
0: Λοιπόν,
1: πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Άρχισαν να πλημμυρίζουν όσο ήμουν εγώ στο δρόμο.
1: Πρέπει, παιδιά, η περιφέρεια και γενικά οι δήμοι να καθαρίσουν τα φρεάτια. Έτσι, μην τα λέμε κάθε χρόνο τα ίδια. Με τη Zodiac θα είμαστε σε λίγο.
0: Και αύριο, λέει, θα βρέχει έτσι. Να σου πω κάτι, δρόσε το κορμί μου.
1: Ναι, και καθάρισε η ατμόσφαιρα. Και χρειαζόμαστε νεράκι.
0: Και επιτέλους κουβερτούλα, επιτέλους κουβερτούλα.
1: Νελάκι.
0: Τι νεράκι.
1: Τι κουβερτούλα, πήρες κουβερτούλα.
0: Όχι, ένα έχω.
1: Θα μας τρελάνεις.
0: Να ρίχνω κάτι πάνω μου, γιατί δεν είναι. Είμαι χωρίς. Λοιπόν, ο Γιάννης Λύρας μιλάει για το διαζύγιο του ένα χρόνο μετά τον γάμο του στον Παλί και είπε ότι με την Παναγιώτα έχουμε μια υπέροχη σχέση. Συνεννοούμαστε πολύ καλά. Σαν παππούς με γονεί. Σαν. Συγγνώμη,
1: παιδιά, είναι 20 κάτι.
0: Λίγο.
1: Λέει, είχαν αρχίσει τα προβλήματα. Πόσα?
0: 37 χρόνια.
1: Τι λες τώρα?
0: Και συνεννοούμαστε.
1: Άλλες γενιές.
0: Συνεννοούμαστε τέλεια, λέει, τις λέω παραμύθια.
1: Κόκκινη κλωστή.
0: Τις παίρνω τσοκολάτα και παπούτσια το Πάσχα.
1: Παιδιά, ακούστε. Όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Αν δεν μπορώ, παιδιά, αλήθεια.
1: Παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει η σχέση ανθρώπων που είναι σε διαφορετικές ηλικίες. Εκτός αν είναι για τα λεφτά. Να κάνει τώρα για τα λεφτά.
0: Είναι πάρα πολύ. Μπορεί να είναι 10, 15, 20. Εντάξει, 37 χρόνια δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και σχέσεις που έχουν κρατήσει.
1: Άρχισαν, λέει, τα προβλήματα πριν από το γάμο. Πριν από το γάμο είχαν κάνει το παιδί.
0: Πριν από την τελετή εννοεί.
1: Πριν από την τελετή άρχισαν τα προβλήματα.
0: Πριν από το παλί.
1: Αλλά ήθελα να την αποκαταστήσω και να κάνουμε κάτι φαντασμαγορικό.
0: Μπράβο.
1: Πώς γίνονται τα πάρτι για τα διαζύγια. Αυτοί κάνανε πάρτι γάμου και διαζύγιο.
0: Πολύ ωραία στο παλί, λέει, με Μπαλινέζους, με αυτά, οργανωτές. Ήταν δικό του όνειρο εκεί. Δηλαδή, περίμενε, για να καταλάβω τώρα κάτι, για ένα λεπτό. Αυτή δηλαδή είχε προβλήματα, η κοπέλα, με τον σύζυγό της πριν το γάμο, αλλά επειδή ήταν όνειρό της να κάνει το γάμο της στον Παλί, λέει, δεν βαριέσαι, πού θα βρω άλλο να μου πληρώσει τον Παλί.
1: Όχι, δεν το. Είναι το Παλί, το Παλί και πόσο πάει το Παλί. Διότι βγήκε ο ίδιος και είπε.
0: Πότε πάει το Παλί.
1: Η Παναγιώτα, τι λένε. Η Παναγιώτα, λέει,
0: Παναγιώτα τη λένε, ναι,
1: φορούσε νηφικό έλισσα που έκανε 50.000.
0: Παραγιά μου!
1: Τις οποίες φυσικά τις πλήρωσα εγώ τις 50.000.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάντως είναι καλά.
1: Εκείνη, λέει, με χώρισε. Να τα λέμε τα πράγματα όπως ωραία είναι. Όταν οι διαφορές, λέει, ηλικίας είναι τόσο μεγάλες, ο μικρός χωρίζει το γέροντα.
0: Ή τους χωρίζει ο θάνατος επίσης. Δεν λέμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα καλά, έχουν και ένα κοριτσάκι. Και αυτό είναι η κοινή τους έγνοια και ο κοινότητος τους στόχος, να είναι και καλά κάνουν το παιδί τους καλά. Και προχωράμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το άλλο νέο που έχω να σου πω, το πολύ σημαντικό, είναι ότι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκαν στα εγγένεια του Lucas Museum of Narrative Art στο LA.
1: Συγγνώμη, αυτοί δουλεύουν καθόλου?
0: Αυτοί έχουν να φάνε και τα βυζέγκονάτσι να δουλέψουν. Ειδικά αυτοί πρέπει να έχει και περισσότερο λεπτό από αυτόν.
1: Ναι, αλλά κάτσε, ρε παιδί μου. Είναι νέο κορίτσι. Θέλει να έχει έξοδα η ζωή.
0: Έχει. Αυτοί έχουν. Καμία σχέση με εμά. Έχουν λεφτά.
1: Ναι, αλλά κάνουν και ζωάρες.
0: Δεν
1: τι αυτοκίνητα έχουν, τη σπίτια έχουν.
0: Ένα πρώτα η άλλη έχει δικαιώματα από τα τραγούδια, από το ένα το άλλο. Ο άλλος δεν ξέρω, υπήρξε πολιτικός, οπότε έχει όλη η πολιτική. Ξαφνικά το βγαίνω από την πολιτική, είναι παύλουτη.
1: Ναι.
0: Έχω φάει με 45 μασέλες.
1: Ναι, αλλά θέλουν να είναι και μπροστά σε αυτό τα δημοσιότητα.
0: Αυτό. Αυτό είναι ωραίο ζευγάρι, βέβαια. Και ήταν, λέει, εκεί και έκαναν κοινή εμφάνιση και ένα φιλιά και ένα αγκαλιές και ένα μουμουμουμουμό και του πιάνε λίγο το. Ενώ το νόμο τη έκανα αυτό έτσι στη μέση. Παιδιά, get a room. Να πω εγώ, λοιπόν. Και γενικά ήταν.
1: Θέλω να μας δείξουν.
0: Αυτή φορά ένα ρούχο, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό τώρα που σε πείραξε εσένα, ναι, οι άλλοι. Εδώ δες, εδώ, κάτω, εδώ, εδώ. Θέλω να μου πεις τώρα εσύ. Τι φόρεμα είναι αυτό που είναι σαλιάρα, είναι αυτό μπροστά. Τι είναι αυτό που
1: είναι,
0: έχει.
1: Είναι της μόδας αυτά.
0: Ποιο?
1: Που κάνουν σχήματα.
0: Σαν
1: που
0: καπάκι
1: είναι,
0: λεκάνης είναι.
1: Που είναι φορέματα γλυπτά. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Φοράει ένα όντως φόρεμα αυτή.
1: Είναι όντως σαν καπάκι
0: λεκάνης. Σαν κάπου θα κατέβει και νομίζω ότι άμα το κατεβάσει θα τραβήξει το καζανάκι. Είναι, παιδιά, ένα στενό φόρεμα, το οποίο πρέπει να είναι βελουτέ, κάτι τέτοιο, στο χρώμα του πάγου, λευκόλα του πάγου, μπλεδίζει και λίγο. Και είναι στενό, εντάξει, να χαρακεί. Όπως ανεβαίνει πάνω εκεί που είναι ο στήθος, μετά κάνει μια καμπύλη. Φανταστείτε ένα καπάκι λεκάνης κολλησμένο στο μπούστο σας, και την καμπύλη του να πηγαίνει στο λαιμό σου. Και αυτό τώρα είναι τάση.
1: Ναι.
0: Να σου πω, επειδή τα έχουμε δει όλα, τι έχουμε στη γραμμή.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, σύμβουλο διαχείρισης κυκλοφορίας, διότι γίνεται κομφούσιο στην Αθήνα λόγω βροχής. Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές και στους οδηγούς που είναι στο δρόμο, οι οποίοι πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Έτσι είναι η πρώτη μεγάλη βροχόπτωση του Σεπτεμβρίου, που δείχνει ότι έχει μπλοκάρει τα πάντα. Ξεκινάω από το συμβάν που είχαμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου ένα επικαθήμενο φορτηγό μετέφερε έναν εσκαφέα και συγκρούστηκε με τη γέφυρα του Ελληνικού, αυτή τη γνωστή γέφυρα που είχε χάσει τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης, που την έχει απασχολήσει πολλές φορές στη δημοσιότητα. Εκεί λοιπόν, λόγω υπέρβασης ύψους, το σκαπτικό μηχάνημα βρήκε πάνω στη γέφυρα και έπεσε στο δόστρωμα της Βουλιαγμένης, οπότε έχει πάρα πολύ κίνηση. Επαναλαμβάνω, είναι το σημείο είναι στο ύψος του Ελληνικού, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Έχει δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις με την ουρά των αυτοκινήτων να φτάνει στην, περίπου μέχρι το Πράκτικερ, μέχρι το σήμα της Ολυμπιακής. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στο Κηφισό, στο ανωδικό του ρεύμα από τη Λαχαναγορά του Ρέντι μέχρι και την Αττική Οδό. Πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η Αττική Οδός έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αυξημένη κυκλοφορία και κατά τόπους έχει και συμφόρηση, ανατμήματα. Έχουμε κίνηση στην Παραλιακή, του Βουλιαγμένης που αναφέραμε, βάρης Κοροπίου επίσης αρκετές δυσκολίες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων πηγαίνοντας προς την Παραλιακή, και στο κέντρο της Αθήνας εκεί γίνεται το αδιαχώρητο. Αθήνα και Πειραιάς, Σύνταγμα, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, συγκρούς στο ανωδικό της τμήμα, στον Πειραιά Κόνωνος, Ομυρίδου Κυλίτσης, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, περιμετρικά του λιμανιού, και ειδικότερα στην Αθήνα. Έχουμε αρκετές πλημμύρες. Δηλαδή,
0: έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε.
2: Και πάλι οι δήμαρχοι δεν ασχολήθηκαν με τα φρεάτια. Στο Κηφισό είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Η Περιφέρεια Αττικής καθάρισε τα φρεάτια και μάλιστα πρόσφατα, τώρα τις προηγούμενες μέρες, είχε καθαρισμό σε όλο τον άξονα του δρόμου. Όμως στο κέντρο της Αθήνας και σε πάρα πολλούς δήμους της Αττικής έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Και το λέμε και το ξαναλέμε, ότι οι δήμαρχοι πρέπει να ασχοληθούν με τα φρεάτια πριν πιάσει η βροχή. Δεν ασχολούνται, ο κόσμος ταλαιπωρείται και οι δρόμοι πλημμυρίζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε μετά τις πρώτες αυτές βροχές λίγο να πάρουν τα μέτρα τους οι δήμοι, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι ανυπόφορη.
2: Το ζήτημα είναι να τα πάρουν μέσα στο καλοκαίρι, που εκεί κάνει τη συντήρηση των φρεατίων. Δεν γίνεται σε μια μέρα να καθαρίσουμε το φρεάτιο, εκτός και το κάνουμε επιφανειακά όσα βλέπετε φερά. Το φρεάτιο θέλει βαθύ καθαρισμό μέσα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γι' αυτό πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Οι δήμαρχοι αδιαφορούν. Κάνουν εκδηλώσεις. Κάνουν έργα αναπτυξιακά. Το φρεάτιο όμως είναι θέμα ασφαλείας. Είναι ζήτημα πολιτικής προστασίας. Δεν μπορεί με την πρώτη βροχή οι δρόμοι να γίνονται με ποτάμια. Και το λέω ειδικά για την Αθήνα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε να πλημμυρίζει η Αμαλίας αυτή την ώρα και η Πανεπιστημίου και η Βασιλής Σοφία.
1: Καλά, απίστευτο. Δηλαδή θα τα βλέπουν και οι ξένοι και θα γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς.
0: Εννοείται. Και δεν είναι αυτό. Οι βροχές πια δεν είναι και όπως ήταν. Δηλαδή, εγώ που ερχόμουν
1: από Γλυφάδα. Είναι τροπικές.
0: Είναι τροπικές. Δηλαδή σε τρία λεπτά έλεγα πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Γλυφάδα σε τρία λεπτά μέσα. Πολύ έντονη βροχή. Άρχισαν μάλλον να πλημμυρίζουν.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πω, υπομονή και πολύ προσοχή, χαμηλές ταχύτητες, γιατί έχουμε αρκετές μικροσυγκρούσεις αυτή την ώρα, και κυρίως σεβασμό στους πεζούς, στους ανθρώπους που περιμένουν τις τάσεις του λεωφορείου αυτή την ώρα και περνάνε πολλά αυτοκίνητα με ταχύτητα και τους καταβρέχουν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, χαμηλές ταχύτητες και σεβασμό σε όλους τους πεζούς του οδικοδικτύου.
1: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.

0: Λάρνακα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
1: Πού να στα λέω, αγάπη μου.
2: Κρύβε λόγια.
0: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρύβε λόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κρύβε λόγια.
0: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
1: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε.
5: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: και Key.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλω να ντύνεις στο γατάκι σου όπως ντυνόταν ο Θοδωρόπουλος. Να του βάλεις ένα τέτοιο κουστούμάκι.
6: Παιδιά, κυκλοφορούν παντού. Πώς το λένε, επειδή έχουν τη φωτογραφία με το κουστούμι. Υπάρχει μια φωτογραφία με ένα κουστούμι ριγέ. Μαύρο με λεπτή ρίγα λευκή. Που είναι από μια ομιλία του σε κάποιο σχολείο. Δεν θυμάμαι. Σε κάποιο λύκειο, σε κάποια εκδήλωση. Και έχουν πάρει αυτή τη φωτογραφία. Το τι του κοστούμι με τη βοήθεια του AI του έχουν φορέσει.
5: Εγώ τον είδα τώρα, λέει, φίλες μου, καλό φθινόπωρο. Και έχουν βάλει πάνω πεταλουδίτσες και φύλλα. Και είναι αυτός, ξέρεις, που κουνάει το χέρι έτσι αριστερά-δεξιά. Βασιλική χαιρετούρα.
6: Εγώ είδα όταν προφυλακίστηκε, είδα ένα άλλο που του είχαν κάνει το κοστούμι σαν στολή φυλακής. Δηλαδή, που είναι χοντρή η ρίγα, η μαύρη και η του φυλακισμένου.
5: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
6: Γέλασα πάρα πολύ.
5: Τώρα τι θα κάνει. Έχει μία λούξα με τα ρολόγια τα παπούτσια. Δηλαδή, μη μου τον καταπιέζετε. Μη μου τον καταπιέζετε. Να του φτιάξετε χώρο για ρούχα στη φυλακή. Σε λίγο θα ακούσουμε και αυτό.
6: Τι να σου πω τώρα.
5: Βέβαια προετοιμάζουν το έδαφος για έξω από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Για έξω και το εξωτερικό ή για έξω από τη φυλακή?
5: Όχι, γιατί... για έξω από τη φυλακή και σου λέει εγώ είμαι αθώος. Για ποιο λόγο εγώ να είμαι μέσα?
6: Ναι. Εντάξει, αυτός άντε πες την ευχή δεν ήταν στο ροδοσημάν. Είναι πιο,
5: δεν ήξερε.
6: Είναι πιο ελαφριά η θέση του. Η άλλη θα βγει έξω. Θα βγει, αλλά
5: τώρα
6: να κάτσει λίγο, να κάνει λίγο γιόγκες λίγο από αυτό, να βάψει και κανένα
5: κελί. Να προαμπιστεί. Παιδιά, είναι δυνατόν να τσιβάφουν. Θέλω πραγματικά να μάθω.
6: Και εγώ δεν θέλω να μάθω να τσιβάφουν το κελί. Εν τω μεταξύ, κλαίω με τον Ευαγγελάτο που την έχει. Ο Ευαγγελάτο αυτά με την βοήθεια τη τεχνολογία την έχει. Δείχνει το κελί και την έχει αυτή η οποία είναι. Φοράει τα ρούχα με τα οποία την συνέλαβαν. Κάτι λευκά που φορούσε, κάτι ivoire. Και είναι καθισμένη λοιπόν σε ένα πάγκο μέσα στο κελί και κρατάει το κεφάλι τη με τι πετσέτες γιατί δεν θέλει να ακούει το μαζονάκι. Και εδώ το βλέπει τώρα εσύ στο δελτίο. Γι' αυτό σκύβει, παιδί μου, το δελτίο.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, βγήκε. Θέλω να πει κάτι.
5: Θέλω να πω ότι ο υπνοτιστή. Ήταν ναι. Καλλιεργητής μανιταριών. Παραγωγός κρασιού.
6: Και
5: ιδιοκτήτης προπατζίδικου και κτηνίατρος. Το κτηνίατρος πώς ήταν, ρε παιδιά?
6: Πάρε και τα σκυλάκια.
5: Πάνε. Θα του έκανε ύπνος.
6: Παιδιά, όχι κτηνίατρος.
5: Αφού λέει είναι τόσο καλό υπνοτιστής που την ώρα τι έλεγε.
6: Άρα έλεγε, λέει, δεν έγινε ποτέ, λέει, η ανάκριση. Λέει γιατί αποκοιμήθηκαν οι αστυνομικοί.
5: Μας υπνώτησε. Είπανε.
6: Πήγε μία άλλη και είπε: εγώ δεν υπνοτίστηκα. Λέει. Πήγα, λέει, και καταλαβαίνω τα πάντα.
5: Αρχίζουν, παιδιά, να βγαίνουν πολλά πράγματα. Τι να πω.
6: Λοιπόν, υπάρχει πάντως, αυτό να βρούμε αυτόν έξω. Υπάρχει θεραπευτική, προς από ειδικούς όμως, έτσι. Δεν είναι ο άλλος μπουγιατζής και έχει μανιτάρια γι' αυτό και κάνει και μία ύπνωση που δεν είναι.
5: Είμαστε μία χώρα και ντελαπόγκο. Είμαστε, ρε παιδί μου, ένα. Αυτό που το έλεγαν ότι είμαστε ένα απέραντο φρενοκομείο.
6: Ναι,
5: είναι ο καθένας πώς ναι. Είναι, ρε παιδί μου, στις ψυχιατρικές κλινικές που άλλος λέει εγώ ήμουν Ναπολέοντας.
6: Ναι.
5: Κοιτάξτε μου, ο άλλος λέει εγώ είμαι γιατρός. Ο άλλος δεν πιάσανε έναν που χειρουργούσε σε νοσοκομείο μέσα πώς και χώθηκε και δεν ήταν καν γιατρός του, την είχε δει ο ψαλιδοχέρης.
6: Καλέ, άκουσες για τον άλλον που γινόταν μια κηβεία και ήταν μευσμένος και μπήκε. Και μπήκε γυμνός στην εκκλησία μευσμένος και έδιρε και το
5: τον έδιρε. Γυμνός δηλαδή την ώρα που συγγνώμη, την ώρα που κλαίγανε. Την ώρα που κλαίγανε.
6: Ξεκίναγε η κηδεία και μπαίνει αυτός. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέρος Ελλάδας. Ξεκινούσε η κηδεία. Μπαίνει αυτός γυμνός, μευσμένος τώρα αυτός. Κούρουμπελο. Και μπαίνει μέσα στην εκκλησία γυμνός. Οι άλλοι είναι τώρα με τα μαύρα και είναι την Μακλένα και πιάνει τον παπά. το βοηθό, κάποιον εκεί και τον έδινε κιόλας. Και τον και το βουτήξανε, τον βάλανε σε μία άκρη να τον συνεφέρουν, του δώσανε ρούχα, καφέ του κάνανε και νερό να τον συνεφέρουν. Ήταν αλλού, ήταν σε άλλο πλανήτη, ήταν τύφλα. Έχω το φαντάζεσαι.
5: Αυτό που λένε.
6: Αστίχτορα αυτό.
5: Ο γυμνός και νεκρούς ανασταίνει.
6: Ναι, αυτά.
5: Τι να πω. Φαντάζεσαι τώρα τη χείρα να βλέπει ένα πιπίο μπροστά στη μούρη.
6: Δεν ξέρω τι κυβεία ήταν, ναι, μάλλον. Λοιπόν, από την άλλη, θυμάσαι που είχε βγει ο Μαυρίκης Μαυρίκιος Μαυρικίου και είχε πει ότι θα έχω κάνει μια επέμβαση που θα μου αλλάξει όλη τη ζωή κλπ.
5: Ναι, τι είναι. Λοιπόν, πλαστική.
6: Όχι, περίμενε. Όλοι. Πολύ φαντάστηκαμε, ρε παιδί μου, ότι διάφορα. Κάποιοι είπαν ότι. Γιατί το έλεγε με μεγάλο στόχο, ότι είναι μια φοβερή επέμβαση που θα κάνω και πραγματικά ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου κλπ. Και βγήκε λοιπόν τώρα και λέει: παιδιά, λέει, γιατί δεν θα κάνω, λέει, επέμβαση αλλαγή φύλου. Δεν έκανα, λέει, επέμβαση, λέει, αλλαγή φύλου. Αυτό που έκανα, λέει, είναι ότι αποφάσισα να κάνω γαστρικό bypass.
5: Αλλαγή φύλου τώρα, ποιο δηλαδή. Ποιος πίστευε ότι θα έκανε αλλαγή φύλου? Θα έλεγε τέτοιο πράγμα ο άνθρωπος δημοσίως?
6: Όχι, ρε παιδί μου, αυτός είπε δημοσίως ότι εγώ θα κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή, έλεγε, μια πολύ σοβαρή επέμβαση η οποία θα αλλάξει όλη μου τη ζωή. Τελεία. Δεν έλεγε τίποτα άλλο. Και να ρωτιόταν ο κόσμος τώρα τι θα του αλλάξει όλη τη ζωή. Μήπως είναι, γιατί. Μήπως είναι καμία επέμβαση αλλαγή φύλου και πήγε, παιδιά. Δεν έχω σκοπό να αλλάξω, λέει, φίλο. Τι είναι αυτά,
5: είναι,
6: λέει,
5: που λέτε. Είναι τόσο παχουλό.
6: Γαστρικό bypass. Είναι παχουλούλης, ναι.
5: Γαστρικό bypass είναι ότι θα γίνει σιλφίδα.
6: Ναι, να γίνει. Γιατί να μην γίνει. Είναι καλό για την υγεία, μωρέ, άμα θέλει ο άνθρωπος.
5: Ναι, καλύτερα να το ράψει. Άμα κάνει γαστρικό bypass και αυτά είναι ταλαιπωρίες.
6: Θέλει βοήθεια, ρε παιδιά. Μπορεί να μην μπορεί να κάνει αυτός. Αυτός μπορεί να μην κάνει, να μην επιτρέπεται να κάνει ο ΖΕΠ για κάποιους λόγους και αυτά που κάνουν οι περισσότεροι και βοηθούνται.
5: Ας κάνει δίαιτα πρωτεΐνης.
6: Ναι, κάνει και πρόγραμμα. Λοιπόν, περίμενε, καλησπέρα στα κορίτσια και στο σταθμό. Γνιτώσαμε από ό,τι φαίνεται από πλημμύρες, ευτυχώς. Πάντως έχει κίνηση. Πάρε στην Αττική Οδό και σας ακούμε για συντροφιά. Λέει ο Βασέλ, η Κατερίνα, ο ακροατής μας, η ακροατριά μας, ευχαριστούμε πολύ.
5: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4, γιατί στο Ridges η Καζίνο Montparnasse κληρώνουν και αυτοκίνητα. Το όλο το Σεπτέμβριο σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες. Μόνο στο Ridges η Καζίνο Montparnasse που μπορείτε να πάτε, να περάσετε ωραία, να κερδίσετε δώρα. Και αν παίξετε με σύνεση να κερδίσετε και χρήματα, γιατί όχι. Λοιπόν, η κληρώση είναι από 11 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
4: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.
3: Pub. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.

0: Σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο 2 Ιταλών αρχητών από δύσβατο σημείο στο Φαράγγι της Σιδερίτσας στο νησί της Ρόδου λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Τη βαθύτερη θλίψη του για τον θάνατο του 52χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ καθήκοντος στη Ρόδο, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στίγμες πανικού έζησαν νωρίτερα επιβάτες λεωφορείου στον Άλυμο, όταν το πίσω τζάμι του λεωφορείου έσπασε ξαφνικά μετά από σύγκρουση με φορτηγό, ενώ βρισκόταν εν κινήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τα κομμάτια από το τζάμι έπεσαν στο εσωτερικό του, σύμφωνα με μαρτυρίες πάνω σε επιβάτες που κάθονταν στις πίσω θέσεις. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ελληνικού, το οποίο επηρέασε σύγκρουση βαρέως οχήματος με γέφυρα από το όχημα. Ακολούθως έπεσε σκαπτικό μηχάνημα στον δρόμο. Σε σοβαρή κατάσταση στα επίγοντα του Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται μια καθηγήτρια από το δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης, η οποία τρόμαξε από κρότο κεραυνού και κατόπιν υπέστη ανακοπή. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες που έφτασαν εκεί ξεκίνησαν κάρπα, η οποία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής της στο Ερυθρός Σταυρός. Η γυναίκα ανατάχθηκε, διασωληνώθηκε και μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Κακοκαιρία έπληξε νωρίτερα την Κέρκυρα με κεραυνούς και μεγάλη ύψη βροχής, ενώ σημειώθηκαν και χαλαζοπτώσεις. Αεροσκάφη καθυλώθηκαν στο έδαφος. Πυρκαγιά έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι, φέρεται να ξεκίνησε από Κεραυνό. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησης ανάμεσα, περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στα Ιωάννινα τα φαινόμενα από την κακοκαιρία ήταν έντονα, όταν Κεραυνός έπεσε σε βοσκότοπο και χτύπησε κοπάδι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 88 πρόβατα. Τρία άτομα έχουν προσαχθεί και εξετάζονται από τις αρχές για υπόθεση με βιτιοφόρο, το οποίο φέρεται να άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας προερχόμενα από μπισκοτοβιομηχανία σε αγωγό ομβρίων σε πρατήριο καυσίμων σε παράδρομο του Κηφισού. Πρόκειται για τον 41χρονο οδηγό του βιτιοφόρου, τον 46χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου. Στο σημείο έσπευσε και ειδικό συνεργείο της ΕΙΔΑΠ, το οποίο διαπίστωσε πως τα εν λόγω απόβλητα καταλήγουν στο δίκτυο ομβρίων και πιθανώς στον Κηφισό ποταμό και ακολούθως στη θάλασσα με άμεσο κίνδυνο ρύπανση των εμφανειακών υδάτων και της δημόσιας υγείας. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Ασφάλειας Αθηνών. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, δίνουν βάρος στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολονάκι, καθώς φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις κυρίως ως προς τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Έξι ανήλικοι και ένας 19χρονος στην Κηφισιά συνελήφθησαν καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Φαίνεται ότι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάναβη. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους έγινε την περασμένη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η άμεση δράση δέχτηκε κλίση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο κοντά στο άλσος Κεφαλαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις του Ουάσιγκτον για τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής. Σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμμετέχουν στην ετήσια διάρκεια μια εβδομάδα σύνοδο, προκειμένου να απευθύνουν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης το μήνυμα της χώρας προς τη διεθνή κοινότητα. Στο αρχείο οδηγείται οριστικά η διαδικασία εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, καθώς οι βελγικές αρχές προχώρησαν επίσημα στην ανάκλησή του αμέσως μετά την οικειοθελή εμφάνισή του ενώπιόν τους, όπου και έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για το αποκαλούμενο Qatargate. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει το απόγευμα στην αμερικανική αεροπορική βάση Spangdahlem στην περιοχή Άμφελ της Βόρειας Δυνανίας Βεσφαλίας στη Γερμανία. Στη διεθνή ενημέρωση σε ευθανασία, προκειμένου να σταματήσει να υποφέρει, υποβλήθηκε ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αρνόν Ντενής σε ηλικία 43 ετών, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρή αναπηρία μετά την τοποθέτηση εμφυτεύματος για τη θεραπεία κύλης, όπως ανακοίνωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο δικηγόρος του. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη στο μονό του Σιγκαπούρ Όπεν, ο αγώνας Μαρία Σάκαρη με τσέχα Λίντα Φρουχβίλτοβα. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τις ομάδες Super League η πρόταση του πρόεδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη για εκπώνηση μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με τηλεοπτική διαχείριση. Την ίδια ώρα δεν προχώρησε η πρόταση του Γιάννη Λαφούζου για τη διαίρεση των εσόδων των ομάδων από τα τηλεοπτικά Δία 14.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με πτώση 0,17% στις 2.671,50 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Με ανωδικές κινήσεις άνοιξε η Wall Street σήμερα, με τους επενδυτές να βρίσκονται σε καλή ψυχολογία μετά και το ισχυρό ράλι που πυροδότησε χτες ο τεχνολογικός κλάδος και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το θετικό κλίμα στην αγορά από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στον απόϊχο πληροφοριών για την πλήρη επαναλειτουργία του ογού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία. Τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 24 βαθμούς Κελσίου, παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 15 ως 23 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ξεκινάει το νεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Και απόψε θα, και σήμερα με συγχωρείτε, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. 3 ώρες τη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και τα μικρόφωνα του σταθμού είναι στη διάθεσή σας να καλείτε, να βγείτε στο δημόσιο βήμα της εκπομπής, να πείτε τη γνώμη σας για τα θέματα που έχετε επιλέξει και να συζητήσουμε. Είτε επικαιρότητα, είτε κάτι άλλο που έχετε σκεφτεί, είτε κάτι που είπε ένας ακροατής και θέλετε να απαντήσετε.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο. Θα κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο πριν περάσουμε στα υπόλοιπα για την σημερινή εκπομπή. Ένα ακόμη, όπως πολύ σωστά γράφει και στο πρωτοσέλιδό της η απογευματινή, ένα ακόμη τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη για την 25χρονη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Και καταλαβαίνω την ανησυχία και την αγωνία που νιώθουν οι γονείς κοριτσιών για το να μην τύχει και στο δικό τους το παιδί κάτι αντίστοιχο. Θα το δούμε στην πορεία αυτό το ζήτημα και μπορείτε και εσείς να το σχολιάσετε. Τώρα, θέλει να μας καλέσει και σήμερα που πήρε χθες ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, γιατί θέλει να μας ευχαριστήσει για την βοήθεια στο θέμα που είχε με την διακοπή ρεύματος που δεν τον βόλευε καθόλου για θέματα υγείας. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντινέ.
0: Καλώς τον.
1: Βεβαίως έτσι έγιναν τα πράγματα. Με πήραν σήμερα οι άνθρωποι από το ΔΕΔΓΕ. Θέλω να ευχαριστήσω και στον αέρα εσένα και την Ειρήνη Τηλεγάκη ή γενικότερα το σταθμό για δεύτερη φορά που έχω τη βοήθειά σας και έχετε σταθεί στο πλάι μου και στα άτομα με ειδικές ικανότητες. Ήθελα βέβαια, γιατί είμαι συγκινημένος από το 2005, τότε που είχα αποχτύπημα λόγω της όρασης που πάντα είχα, που είχα χτυπήσει το χέρι μου και το είχα σπάσει την αριστερή κλίδα, και άκουγα την εκπομπή σου σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Σου ακούω από την αρχή, δηλαδή τις πρώτες ημέρες, παιδί και εσύ και εγώ, γιατί είμαστε συνομήλικοι. Και βεβαίως ήθελα να ευχαριστήσω και για την αλληλεγγύη που δείχνεις γενικότερα.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο μου. Προσπαθούμε, κάποιες φορές πετυχαίνει, μπορούμε και βοηθάμε, όχι πάντα, μην είμαι, αλλά. Καλοσύνη σας, χαίρομαι που
1: η προσπάθεια αρκεί.
0: Υπήρξε ανταπόκριση. Η προσπάθεια υπάρχει πάντα, το αποτέλεσμα, αλλά αυτή τη φορά χαίρομαι που υπήρχε.
1: Θέλω να ευχαριστήσω και την ειδική κοινωνική ομάδα του ΔΕΔΙΕ που...
0: Βεβαίως να την ευχαριστήσω.
1: Ναι, ναι. Λέγεται, αν θυμάμαι το όνομά της κοπέλας, Βασιλική, και μου το επέτρεψε ήδη, το ρώτησα να το πω στο σταθμό, και μου είπε βεβαίως, δεν έχω κανένα πρόβλημα, Βασιλική Μαστοράκη είναι από τον ΔΕΔΙΕ.
0: Να είναι καλά η κοπέλα. Και η ομάδα και οι συνεργάτες, ναι, να μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Ορίστε, υπήρξε ανταπόκριση, κοινωνική φροντίδα. Υπέροχα, υπέροχα.
1: Και ότι δεν θα κοπεί καθόλου ούτε λεπτό το ρεύμα την Πέμπτη στις 24 ενάτου.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι που το ακούω και πάρα πολύ χαίρομαι που, όπως σας είπα, δεν το αφήσατε απλώς την αναφορά. Σας είπα να το παρακολουθούμε και το κάνατε και μας ενημερώνετε. Εντάξει, κύριε Γιώργο.
1: Εγώ το άκουσα και γι' αυτό το είπα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Μετά από το τηλέφωνο που κλείσαμε. Έδειξε το ενδιαφέρον του για μένα. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο. Να μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Να λέμε και τα θετικά. Υπήρξε ανταπόκριση. Ακούσατε από τους εργαζόμενους των ΔΕΔΙΕ, από ένα ειδικό τμήμα του ΔΕΔΙΕ για τέτοιες περιπτώσεις, και να τους ευχαριστήσουμε για την καλή δουλειά. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, σύντομο το πρώτο μας μάλλον διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε κυρίως με ακροατές.
2: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γεια!
5: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
4: Ναι, κάποια προτίμηση?
5: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο. Βροχερό το απόγευμα εδώ στην πρωτεύουσα. 18 λεπτά μετά τις 6 η ώρα στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Δεν πρέπει κάποιος να είχε ξαφνιαστεί με την βροχή και την καταιγίδα. Έχουμε εδώ και μέρες αναφερθεί στις προγνώσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Έχετε κάτι από την επικαιρότητα, έχετε κάτι που συνέβη σε εσάς και θεωρείτε ότι αξίζει να ακουστεί και να το μοιραστείτε και να το κοινοποιήσετε. Έχετε κάτι που ακούσατε από κάποιον άλλον ακροατή και θέλετε να το απαντήσετε. Έχετε κάποιον άλλον από αυτούς τους λόγους. Μπορείτε στη διάρκεια αυτού του τριώρου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, να δηλώνετε συμμετοχή και να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε αυτό το οποίο έχετε σκεφτεί και να το συζητάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Ορίστε, το όραμά του για την Ελλάδα του 2030 ξεδίπλωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Δεν θέλω σχόλια. Πριν πάρει το λόγο Μυρμηδόνας, οι συνάδελφοι που εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου Αγγελάκη Χριστίνα, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Συνεχίζουμε με τον Μυρμηδόνα. Γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Καλώς σας βρήκα. Δεν μου λες...
0: Ό,τι θες.
1: Ό,τι. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννίτσης, ο κύριος Τάσος Γιαννίτσης, Αναστάσιος Γιαννίτσης, Έλλην πολιτικός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Κάτσε να πούμε εδώ, να ακούσει το ακροατήριο σου, να καταλάβει για ποιον λέμε. Διετέλεσε υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων 2000-2001. Σιμιτέσκου, Τσαουσέσκου. Αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών 2001-2004. Υπουργός εξωτερικών για ένα δίμηνο, το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2004. Λοιπόν, μετά μας ξανάρθε το 11 υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Πέρσι το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι γεννηθής το 1944 από ό,τι βλέπω. Τα έχει τα χρονάκια του. Καθηγητής... Ο καθηγητής στο Καποδιστριακό. Λοιπόν, ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Παρετήθηκε το Δεκέμβριο του 2009. Να τα λέμε αυτά, να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα. Μετά ανέλαβε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στα Ελληνικά Πετρέλαια. Μη εκτελεστικό μέλος, λέει, της εταιρείας Lambda Development το 2015. Λοιπόν, μετά επίτιμος διδάκτορας το 17 του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και έχει πάρει και κάτι τάγματα της τιμής, μεγαλόσταυρος από διάφορες χώρες. Βγήκε λοιπόν σε ένα κανάλι. Το πήρες πρεφά κανονικά.
0: Αμή, αμή.
1: Και μας πληροφόρησε, λες και δεν... Εντάξει, καλά έκανε δηλαδή. 200 φορές, λέει, περισσότερη διαφθορά, μεγαλύτερη διαφθορά τώρα από ότι ήταν την εποχή του Άκη Τσοχατζόπουλου. Και το στήριξε και σε κάποιους δείκτες διαφθοράς που υπάρχουν διεθνείς και ποσοτικούς και δείκτες και ποιοτικούς. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Γιαννίτσης για το χρηματιστήριο, το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, συγγνώμη, πότε έγινε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, επειδή έχουν περάσει 500 χρόνια, πολλά παιδιά ήταν αγέννητα, τώρα ακούν την εκπομπή στους 25 και ήταν αγέννητοι, σωστό?
0: Σωστό.
1: Ναι, οι άλλοι ήταν 35 και παίζαν ακόμα μπάλα.
0: Ναι, τι να καταλάβω, ναι.
1: Ναι, πήγαινε ο μπαμπάς να παίξουν μπάσκετ 10 χρονών. Οπότε δηλαδή για να θυμηθούν κάποιοι τι ήταν το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου πρέπει να είναι από 40-45 και πάνω. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Εκεί τι έγινε δηλαδή, συγγνώμη που τον ρωτάω τον αξιότιμο κύριο. Με συγχωρείτε, καταχρώμε τώρα με την ανοχή σου. Άμα μου πεις Μυρμηδόνα, άσε με, θα μπλέξουμε, βούλωσε το...
0: Όχι, δεν πρόκειται να σου πω τίποτα τέτοιο.
1: Να μας πει, μιας και βγαίνει στα κανάλια και λέει τέτοια, καλά κάνει και τα λέει, αλλά τώρα το θυμήθηκε, δηλαδή από το 1996 μέχρι το 2004 που ήταν δίπλα σύμβουλος του Σιμιτέσκου. Τι γινότανε, ήταν όλα σωστά? Το πήρε χαμπάρι μετά από 25 χρόνια ότι υπάρχει διαφθορά?
0: Πολύ ωραία το θέτεις.
1: Προς προβληματισμό. Λοιπόν...
0: Κάτι άλλο για να κάνουμε επίλογο?
1: Επίλογο, αυτό ήταν, πέρασε η ώρα. Τι έκανα, αρέσει, δεν μιλάω πολύ ώρα, αρέσει.
0: Η ώρα αυτή πλέον είναι λίγο πιο, όχι για σένα, γενικώς, επειδή έχει τις διακοπές, είναι πιο περιορισμένη από την βραδινή.
1: Τίποτα.
0: Γιατί έχει διαφημίσεις, δελτία, ένθετα.
1: Ναι, με το ονομάζω τον όρο, τον κοινωνιολογικό όρο ανομή, που είναι η ελληνικότατη λέξη ανομία. Γαλλικός κοινωνιολογικός όρος, Εμίλ Ντουρκέιμ, πώς τον λέγανε, Εμίλ Ντουρκέιμ.
0: Ναι.
1: Κοινωνιολόγος, ρε παιδί
0: μου. Ντουρκέιμ, ναι, ένας από τους τέσσερις.
1: Αυτός είχε κάνει ήταν ο πρώτος που μίλησε για την περί ανομία, που είναι η μέγιστη κοινωνική εντροπία, ρε παιδί μου. Δηλαδή όταν η χώρα είναι, όταν μια κοινωνία είναι, αυτά πάει να περιγράψει ο Μεσχέ Γιαννίτσης. Λοιπόν, εγώ το μετονομάζω τον όρο, θα μου επιτρέψεις, θέλω copyright.
0: Δικό σου.
1: Ναι, μην αρχίσεις.
0: Αρχίζει και κάνει ναι, για πες, γιατί κάνει τις διακοπές τώρα που κάνει όταν είσαι πολύ ωραία.
1: Από κατοχυρώσαμε τα πνευματικά δικαιώματα, μην βγαίνουν μετά και το αντιγράφουνε. Με το ονομάζω την κατάσταση σε Μπίχλα Republic. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Μυρμηδόνα.
1: Να είστε και εσείς καλά και καλό Γιαννίτσι να έχουμε.
0: Ουσιαστικά ο κύριος Γιαννίτσης, μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι πριν λίγες μέρες, είπε ότι τα επίπεδα διαφθοράς του σήμερα, τα επίπεδα διαφθοράς στα οποία βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, είναι πάρα πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν τα επίπεδα διαφθοράς πριν από χρόνια, αναφερόμενος προφανώς και σε εκείνη την περίοδο του Κώστα Σιμίτη. Είπε ότι η διαφορά, η σύγκριση, κάνοντας έτσι μια σύγκριση, είναι 1 προς 100, προς 200 μάλιστα συμπλήρωσε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Λογικού σώματος που έβλεπε θετικά το ζήτημα του εξυγχρονισμού, σε μεγάλο βαθμό έχει μετακινηθεί προς την νέα δημοκρατία τα τελευταία ειδικά χρόνια. Ίσως γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν πιο ήπιος. Δηλαδή ατυχής δήλωση. Δεν το πήγε σε μια πιο έντονη ή προσωπική αντιπαράθεση. Ενώ η κυρία Βούλτεψη, που δεν έχει και αυτό το ρόλο, το έκανε αρκετά πιο έντονο και προσωπικό. Οπότε προσπαθούν στη Νέα Δημοκρατία και να απαντήσουν, αλλά και να μην δυσαρεστήσουν πάρα πολύ το ακροατήριο, το οποίο τους ενδυνάμει ψηφοφόρους που παλιά στήριζαν το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Το ελληνικό χρηματιστηριακό κραχ, επειδή δεν μιλήσαμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε το φθινόπωρο του 99 και συνεχίστηκε μέχρι την άνοιξη του 2003. Είχαν μετοχές στο χρηματιστήριο περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Όντως, όπως λέει και ο Μερμηδόνας, και 30-35 να είναι κάποιος τώρα, που μπορεί και αντιλαμβάνεται πάρα πολλά πράγματα, την εποχή που αυτό συνέβαινε ήταν μικρό παιδί. Πολύ μικρό για να καταλαβαίνει τι γίνεται. Οπότε ναι, πρέπει να πάμε σε 40 και... Και πάλι και ο Σαραντάρης μπορεί να ήταν ο σημερινό τι, το 86, ήταν 15 χρονών τότε. Δηλαδή πάμε από 45 και πάνω. Μέχρι, παιδιά, το καλοκαίρι του 99, οι άνθρωποι πήγαινες, το καλοκαίρι του 99 πήγαινες για μπάνιο, πήγαινες στην παραλία, έχουμε ακόμα δραχμή, έτσι. Και κάθε 2-3 ομπρέλες άκουγε συζητήσεις για το χρηματιστήριο. Τότε λέγανε μάλιστα και έτσι με πειραχτικό ύφος για κάποιους που είχαν λάπτοπ και το πήγαιναν μαζί τους στην παραλία για να παρακολουθούν την τιμή της μετοχής που είχαν αγοράσει. Ξεκίνησε η άνοδος του χρηματιστηρίου από το 1997 και για τα επόμενα 2 χρόνια ξέφυγε τελείως. Η κοινωνία βρισκόταν και ο κόσμος σε έναν παροξισμό, άμα σας λέω 1,5 εκατομμύριο, ένα στους 10, και αν φανταστείτε ότι στα 10 εκατομμύρια δεν είμαστε όλοι 18 ετών και άνω, είναι και τα παιδιά, είναι και οι πολύ ηλικιωμένοι, είναι. 1,5 εκατομμύριο είναι πάνω από ένα στους 10. Ασχολιόντουσαν με αυτό. Κάποια στιγμή είχε φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, είχε φτάσει στις 6.300 μονάδες. Υπήρχε κόσμος που κατάφερε μέσα από το χρηματιστήριο να αγοράσει σπίτι, διότι έπαιρνε μια μετοχή με 1.000 ευρώ και ξαφνικά μέσα σε λίγους μήνες αυτή η μετοχή είχε αυξηθεί τόσο που είχε 100.000 ευρώ. Και όσοι είτε πρόλαβαν, είτε είχαν καλύτερη ενημέρωση, αλλά αυτή δεν ήταν τώρα το 1,5 εκατομμύριο, τι ενημέρωση έχει και τα λοιπά, είτε ήταν ικανοποιημένοι με αυτό που ήδη είχαν αποκτήσει. Δηλαδή ήταν και λίγο θέμα τύχης. Ή κάποιοι που ήταν πολύ πιο επιφυλακτικοί. Λίγοι, αλλά κατάφεραν να βγουν πάρα πολύ κερδισμένοι από, από αυτή τη διετή κούρσα 97-99. Οι υπόλοιποι, ξεκινώντας από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου του 99 και κυρίως λίγες μέρες αργότερα την ίδια εβδομάδα από τις 23 Σεπτεμβρίου και μετά, μέσα σε τρεις μέρες φανταστείτε χάθηκε το 12,7% στον χρηματιστηριακό γενικό δείχτη, δηλαδή είχε πτώσει πάνω από 1.000 μονάδες. Όσοι εκείνη τη στιγμή σου λέει αυτό τώρα πάει θα κατρακυλήσει, είτε βγήκαν κερδισμένοι είτε τέλος πάντων δεν έχασαν και πάρα πολλά. Οι υπόλοιποι που δεν γνώριζαν, γιατί είχε αρχίσει να ασχολείται κόσμος μόνο και μόνο για να βγάλει λεφτά, το βλέπει δηλαδή όχι επένδυση αλλά τζόκο, κάτσε να ποντάρω να πάει καλά, είτε παρασυρώντουσαν από δηλώσεις παραγόντων που έκαναν λόγο για εγκράτεια και ότι θα σταθεροποιηθεί όλη η κατάσταση για να μπορέσουν και αυτοί να αντιστρέψουν όλο αυτό το κλίμα, βρέθηκαν μέχρι το 2003 όχι απλώς να έχουν χάσει αυτά που κέρδισαν, να έχουν χάσει και δικό τους κεφάλαιο και δική τους περιουσία. Ακόμα και κάποιοι που κράτησαν μετοχές τραπεζών, σου λέει τράπεζες ρε παιδί μου, δεν πήγα να παίξω μήλους καρχουδάκι, τράπεζα πήρα. Μετά το PSI ακόμα και εκείνες οι μετοχές χάσαν την όποια έτσι κι αλλιώς ελάχιστη αξία είχαν, που μπορεί κάποιος να ήλπιζε ότι σταδιακά και μετά από χρόνια και. Για όσους δεν το ζήσατε ή δεν ήσασταν σε, ακόμη και αν είχατε γεννηθεί, δεν ήσασταν σε ηλικία για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σας, που μπορεί και εσείς οι ίδιοι να είχατε βρεθεί σε αυτόν τον κικαιώνα και μπλεγμένοι, δηλαδή να είχατε μετοχές, να τις είχατε μεταχάσει και ούτω καθεξής. Ήταν μια τραγική κατάσταση, θα έλεγα κόμικο τραγική, γιατί πάντα η τραγωδία έχει μέσα της και στοιχεία κωμωδίας, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά από τη στιγμή που τόσος κόσμος βρέθηκε σε τόσο δύσκολη κατάσταση, θα αποφύγω να βάλω το και το κωμικό μαζί με το τραγικό. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο. Επόμενος ακροατής μας είναι ο Life Coach. Γεια σου Life Coach.
9: Γεια σου Κωνσταντίνα.
0: Καλώς τον.
9: Έχω μια εντύπωση και πρέπει να την επιβεβαιώσω, στην πορεία θα το δείξει, ότι σώθηκε ο Πάστο, ο Ξερομερίτης.
0: Τι έπαθε ο Ξερομερίτης?
9: Ότι σώθηκε.
0: Μακάρι.
9: Λοιπόν, δεν είναι λίγο πράγμα να δημόσια να λες εγώ ζητάω συγγνώμη από αυτόν, από τον άλλον και από εκείνον και από όλους, δεν είναι λίγο πράγμα?
0: Όχι, δεν είναι.
9: Αυτά, όλα τα λένε δεύτερα. Γεια σου Σταντίνα, γεια σου.
0: Γεια σου Life Coach μου, να σε καλά.

0: Σε λίγο θα πάρει το λόγο η κυρία Φρίντα από τον Χολαργό. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80 για να μας καλέσετε και να βγείτε στον αέρα, όπως κάνει και η κυρία Φρίντα. Γεια σας κυρία Φρίντα.
1: Γεια σας, σας χάσαμε, όλο αλλάζεται ώρες.
0: Ναι, υπάρχει ακόμα μία περίοδος προσαρμογής, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ήθελα να πω για το χρηματιστήριο ότι είχε έρθει ακόμη και ο Κλίντον να μας πει ότι θα ανέβει το χρηματιστήριο.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Αν το θυμάστε αυτό.
0: Πάρα πολύ σωστά το θυμίζετε τώρα.
1: Και βέβαια και ο Σιμίτης, αλλά και εκείνο που έχω να παρατηρήσω που δεν ήταν, ας πούμε, δική του δουλειά, ο κύριος Αυτιάς. Και έλεγε ότι θα ανέβει το χρηματιστήριο, ναι. Μάλιστα. Και τώρα τον έχουμε ευρωβουλευτή. Και θυμάμαι ότι είχα πάρει δου, ήταν τότε στον Αντένα. Και έλεγε ότι θα ανέβει. Και δηλαδή μας παρακινούσε και εκείνος. Και μου είπαν ότι είναι λίγο ενθουσιώδης. Αλλά τώρα μας εκπροσωπεί στην Ευρωβουλή. Λίγοι θα το ξέρουν βέβαια ότι, επειδή και εγώ τότε είχα ασχοληθεί με το χρηματιστήριο και είχα μάλιστα ένα πατριώτη μου και, εντάξει, πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Χρηματιστή.
0: Ναι.
1: Και
0: τελικά τι έγινε με αυτόν?
1: Τελικά είχα βάλει, μου είπε βέβαια ο άνθρωπος ότι θα μου φέρεις χρήματα τα οποία δεν θα τα χρειάζεσαι πρώτον. Μου έκανε αυτή την εξήγηση.
0: Ωραίος. Από την... Το τηρήσατε?
1: Ναι,
0: ή κάποια στιγμή σας παρέσυρε και...
1: Όχι, αυτό που μου έκανε, δηλαδή, εντάξει, δεν υπήρχαν και μετοχές οι οποίες ήταν φούσκες.
0: Ναι, και αυτές δίνανε και τα περισσότερα κέρδη, γι' αυτό τρέχανε,
1: ναι,
0: από πίσω τους.
1: Ναι, ενώ αυτός, ας πούμε, πήγαινε έτσι σιγά σιγά. Δηλαδή δεν ήθελε να πάρει τέτοιες μετοχές. Δεν θυμάμαι τώρα ποια μετοχή ήταν, που κάποιος δικαστικός είχε φτιάξει σπίτι, όπως λέτε. Και το είχε ονομάσει, θα ρωτήσω πώς τη λέγανε τη μετοχή αυτή. Αλλά εγώ είχα βάλει τότε 10 εκατομμύρια, τότε που είχαμε λεφτά. Τώρα βέβαια είμαστε μείον. Και ας πούμε είχαν φτάσει 30. Και του λέω, εντάξει, είμαι ικανοποιημένη. Και μου λέει, άντε πήγαινε στη σπίτι σου να πιεις καφέ. Και λέω, κάτι θα ξέρει περισσότερο από μένα. Και μετά έπεσε το χρηματιστήριο.
0: Άρα ήσασταν από τις...
1: Όχι, μετά ανέβηκε για ένα διάστημα και έφτασαν 18, δηλαδή ξανανέβηκαν μια εποχή. Αλλά, εντάξει, δεν κέρδισα, δεν πήρα 30, αλλά πήρα 18, δηλαδή δεν έχασα και τα δικά μου και κέρδισα, γιατί έδωσα μόνη μου εντολή μετά.
0: Από τις λίγες, κυρία Φρίντα, και από τους λίγους. Περισσότεροι περίμεναν ότι θα ξανανέβουν.
1: Όχι,
0: και
1: εγώ...
0: περιμένοντας ότι θα ανέβουν, δεν ανέβαινε τίποτα βέβαια. Έχασαν και αυτά που είχαν...
1: Ναι, πολλοί άνθρωποι είχαν μάλιστα... Ήταν τέτοια η μανία τους που κάποιος που ήρθε πουλούσαν σπίτια για να πάρουν μετοχές. Και, αλλά είχαν και, όπως λέτε, και στα... Δηλαδή κάποιος γνωστός μου είχε βάλει ένα μηχάνημα που παρακολουθούσε, είχε απευθεία σύνδεση με το χρηματιστήριο. Αλλά ακόμη είχα ακούσει ότι και γιατροί την ώρα που χειρουργούσαν μιλούσαν για χρηματιστήριο.
0: Παροξισμός πραγματικά. Δεν θυμάστε στις τηλεοράσεις πόσες εκπομπές με θέματα χρηματιστηρίου, με αγορές, δηλαδή ήταν και ένας
1: τα είχα ζήσει.
0: Συνάδελφος και έγινε πολύ γνωστός εκείνη την περίοδο.
1: Δηλαδή εγώ περπατούσα στον Ημιτό τότε.
0: Ήταν 2 χρόνια. Το 97 ναι, μέχρι και... το 99 δεν είχε πάθει, πώς να το πω τώρα.
1: Όχι
0: απλώς εκτόξευση.
1: Ναι.
0: Πήγε από τις χίλιες στις 6.000 και μονάδες. Ήταν τρελό.
1: Πάντως ο πρόεδρος του χρηματιστηρίου τότε ήταν κάπως γνωστός μας και είχε περάσει κάποτε από το φαρμακείο και, που είχαμε και ας πούμε τον ρώτησε ο άντρας μου και λέει μη μου το θυμίζεις. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Εκείνο που εμένα ας πούμε έπρεπε να υπάρχει και από τον κόσμο λίγη λογική. Δηλαδή νομίζω παρασυρθήκανε πολύ.
0: Οι άνθρωποι παρασυρώμαστε σε τέτοιες... Πολλοί από εμάς παρασύρονται.
1: Όπως και λίγοι... τώρα με τους γιατρούς. Με αυτό
0: την
1: περίπτωση.
0: Οι άνθρωποι γενικώς είμαστε... Οι περισσότεροι επιρρεπείς στο να παρασυρθούμε. Ή τέλος πάντων πολλοί από εμάς, ας μην πω υπερισπιστούμε, πολλοί από εμάς. Εντάξει κυρία Φρίντα, πολύ χρήσιμη η εμπειρία.
1: Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω.
0: Να ρωτήσετε.
1: Γιατί δεν πήρα καμία απάντηση.
0: Ναι.
1: Τελικά βάλανε και τα ταμεία μία απάντηση.
0: Ναι.
1: Τελικά

0: αυτό.
1: Είχε μια υπερβολή και το πήρε ο ένας με τον άλλον και μετά έγινε.
0: Ναι.
1: Κοινή πεποίθηση. Το οποίο έχει αφήσει. Εντάξει, θα το σχολιάσω μετά. Να είστε καλά, κυρία Φρίντα.
0: Πάντως, ξέρω εγώ, έτσι σήμερα σας είχα επισημήσει.
1: Ευχαριστώ.
0: Και έβαζα στις 9.
1: Το ξέρω, χρειάζεται λίγη προσαρμογή, το καταλαβαίνω.
0: Και πήρα την κοπέλα τώρα, ναι. Και μου λέει τώρα έχει εκπομπή.
1: Είμαστε 6 με 9 από το Σεπτέμβρη, από 31 Αυγούστου και για φέτος απόγευμα, 6 με 9.
0: Ναι, κακή
1: είναι
0: ώρα.
1: Είναι ο Μάνος μετά τις 9.
0: Ναι, αλλά κακή ώρα για σας.
1: Θα δούμε, είναι ένα στοίχημα.
0: Γιατί έχει και ωραία σύριαλ. Έχετε ανταγωνισμό.
1: Κερδίζοντα, θα με κάνουν τα σύριαλ 5-0, ναι. θα χάσω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Να είστε
0: αλλά,
1: καλά, κύριε Φρίντα.
0: Ναι, τα σύριαλ λίγο θα σας... γιατί είναι μερικά ενδιαφέροντα σύριαλ.
1: Είμαι σίγουρος ότι τα σύριαλ θα κερδίσουν.
0: Εντάξει, ναι, γιατί είναι κάτι, είναι για μερικά
1: τα
0: οποία είναι καλά, δηλαδή αξίζει τον κόπο να τα δεις. Βέβαια υπάρχει και το Netflix που μπορείς να τα δεις άλλη ώρα.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλή αρχή σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να σας παρακολουθώ.
1: Να είστε καλά, ελπίζω, όποτε μπορείτε και όποτε έχετε την δυνατότητα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μας αρέσει να πιστεύουμε.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και πλέον τα λέμε, όχι πλέον, απλώς πολύ περισσότερο φέτος και σε περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα λέγαμε στο X, τα λέμε και στο Instagram και στις δύο πλατφόρμες. Για να βρείτε το λογαριασμό της εκπομπής, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση το ανεμολόγιο, μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε και εκεί να μου στείλετε μήνυμα για να το διαβάσω στην εκπομπή ή κάτι άλλο που θέλετε να μου στείλετε. Και επίσης ανεβάζω από φέτος, έχω ήδη ξεκινήσει, ηχητικά αποσπάσματα από ακροατές, τα οποία βρίσκω ενδιαφέροντα και μπορείτε και εκεί να τα ακούτε και να τα σχολιάζετε. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς έχετε κοντά σας, πάρα πολύ κοντά σας, τον κορυφαίο προορισμό και επιλογή διασκέδασης, το Regency Casino Montparnasse. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή, όπως ήδη έχουν κάνει ακροάτριες και ακροατές, στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Α, ολοκληρώθηκαν οι προπονήσεις επί ελληνικού εδάφους, έγινε και αγιασμός εν ώψη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Τώρα γιατί το, δηλαδή, συγγνώμη, άμα χάσουμε τι σημαίνει? Ότι δεν έπιασε ο αγιασμός, ότι δεν έγινε σωστά, ότι δεν ασχολείται με εμάς, μήπως και με το αν θα κερδίσουμε το Nations League, τους αγώνες, η θεία δύναμη, ότι έχει λίγο πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί από το Σερβία-Ελλάδα, ξέρω εγώ. Λαβίδια μας πεις εσύ εμάς. Γινότανε ο κακός χαμός με το χρηματιστήριο. Εγώ ξέρω ένα μόνο πρόσωπο στον οικογενειακό μας κύκλο, η οποία ήταν τραπεζική υπάλληλος, σε σχετικά καλή θέση στην τράπεζα, η οποία μπόρεσε και από το χρηματιστήριο αγόρασε σπίτι. Αλλά κατάφερε, δηλαδή, όταν είδε ότι όσο ανέβαινε ασχολιότανε, μόλις είδε ότι ξεκινάει η πτώση, δεν ξέρω γιατί δεν περίμενε ότι θα διορθώσει, γιατί αυτό λέγανε τότε στον κόσμο, μην αποσύρετε τις μετοχές, μην πουλήσετε, θα ανέβει πάλι. Δεν ξανανέβηκε από το 99 μέχρι το 2003, μόνο κάτω. Για κάποιο λόγο δεν περίμενε και καλά την διόρθωση, οπότε ό,τι είχε σε μετοχές κερδίσει, τις πούλησε και αγόρασε σπίτι. Το μεγάλο πρόβλημα επίσης ήταν και η συνέχεια, διότι η τότε αντιπολίτευση αξιωματική του Κώστα Καραμαλή, το θέμα του χρηματιστηρίου, το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, το είχε ως ένα από τα βασικά της θέματα στην προεκλογική της ατζέντα, ότι θα το ερευνήσει και ότι θα στείλει τους ενόχους φυλακή και θα πληρώσουν. Τίποτα, υπόθεση μετά από κάποια χρόνια μπήκε στο αρχείο. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Διαβάζω λίγο και κάποια μηνύματά σας. Πρώτη-πρώτη κυρία Δήμητρα, σήμερα το πετύχατε. Καλησπέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζά. Σε ευχαριστώ για το βίντεο που έστειλες, αλλά δεν ανοίγει. Κάποιο πρόβλημα, λέει, έτσι όπως το έστειλες, το συνημμένο. Τι μου έστειλες, κανέναν ιό? Καλησπέρα στον Θανάση, καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Θα μεγαλώνω ένα παιδί 25 χρόνια, γράφει, με κόπο, με υδρότα, με ξενύχτη, με αγωνία, να βγει στη ζωή, να χαρεί τον έρωτα και τη ζωή,
για να τη σκοτώσει ένας επειδή έτσι του ήρθε. Θανατική ποινή γράφει εδώ και τώρα όπως στη σκάλα Λακωνίας.

Περιμένουν σε λίγο για να πάρουν το λόγο και ο Μιχάλης και ο Χρήστος και ο Γιάννης, είναι και ο Στέλιος και βεβαίως οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες που θέλετε να βγείτε στον αέρα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε και σήμερα μαζί. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Η αναφορά του κυρίου Βαγγέλη είχε να κάνει με το σχόλιο νωρίτερα για την τραγωδία στην Ιγουμενίτσα, τη δολοφονία της 25χρονης από τον πρώην σύντροφό της.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνο σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιπό. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, που νωρίτερα Νταλίκα προσέκρουσε σε γέφυρα. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, επιλέγοντας αρχικά να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική και στον απολογισμό της κυβέρνησής του. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στα διεθνή ζητήματα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο με το Ιράν και υπερασπιζόμενες ενέργειες της κυβέρνησής του ως αναγκαίες. Εκτίμησε ότι το Ιράν θα πει το ναι σε μια συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη περιμένει να δει πώς θα τα πάει ίδιο στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερη σύνδεση της χώρας με το οικοσύστημά της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε και ο θελός, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Catalgate. Ο κύριος Βέσης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο σε επιχείρηση διάσωση δύο Ιταλών αναρχητών στο απόκρινο σημείο στο φαράγγι της σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, ενώ διατάχθη ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος. Συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, την οικογένεια, τους συναδέλφους και το πυροσβεστικό σώμα. Τρία άτομα έχουν προσαχθεί και εξετάζονται από τις αρχές για υπόθεση με βιτιοφόρο, το οποίο φέρεται να άδειασε βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας προερχόμενα από μπισκοτοβιομηχανία σε αγωγό ομβρίων σε πρατήριο καυσίμων σε παράδρομο του Κηφισού. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η μπισκοτοβιομηχανία, διακρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιοκτοστόλο της, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο της προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων Μεταμόρφωσης. Στιγμές πανικού έζησαν νωρίτερα επιβάτες λεωφορείου στον Άλυμο, όταν το πίσω τζάμι του λεωφορείου έσπασε ξαφνικά μετά από σύγκρουση με φορτηγό, ενώ βρισκόταν εν κινήσει στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τα κομμάτια από το τζάμι έπεσαν στο εσωτερικό του, σύμφωνα με μαρτυρίες, πάνω σε επιβάτες που κάθονταν στις πιτσοθέσεις. Κακοκαιρία έπληξε νωρίτερα την Κέρκυρα με κεραυνούς και μεγάλη ύψη βροχής, ενώ σημειώθηκαν και χαλαζοπτώσεις. Αεροσκάφη καθυλώθηκαν στο έδαφος. Πυρκαγιά έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι, φέρεται να ξεκίνησε από Κεραυνό. Δυνάμεις πυροσβεστικής επιχείρησαν άμεσα, περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στα Ιωάννινα τα φαινόμενα του κακοκαιρία ήταν έντονα, όταν κεραυνός έπεσε σε βοσκότοπο και χτύπησε κοπάδι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 88 πρόβατα. Το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μοζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, δίνουν βάρος στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς την χρονική ακολουθία των γεγονότων. 6 ανήλικοι και ένας 19χρονος συνελήφθησαν στην Κηφισιά, καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Φαίνεται ότι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάναβη. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους έγινε την περασμένη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η άμεση δράση δέχτηκε κλίση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο κοντά στο άλσος κεφαλαρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Γερμανία, μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει νωρίτερα σε αμερικανική αεροπορική βάση στη βόρεια Ρινανία Βετσφαλία, μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Στα αθλητικά, στο μονό του Singapore Open 2-0 κέρδισε η Μαρία Σάκαρη τη Τσέχα Λίντα Φρουχμίρτοβα. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τις ομάδες Super League η πρόταση του πρόεδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη για εκπώνηση μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την τηλεοπτική διαχείριση. Την ίδια ώρα δεν προχώρησε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για τη διαίρεση των εσόδων των ομάδων από τα τηλεοπτικά δια 14. Τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 15 ως 23 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να μπορείτε να βγείτε στον αέρα, εφόσον θέλετε, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Θα ξεκινάγαμε τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Χρήστο από Καλύβια. Με ενημερώνει η Ειρήνη Λεγάκη. Κύριε Χρήστο, τι σας κάλεσε, αλλά δεν απαντήσατε. Οπότε αν ακούτε, καλέστε πίσω για να βγείτε στον αέρα, να μην χάθει η συμμετοχή σας. Το λέω για τον κύριο Χρήστο από τα Καλύβια. Σας καλέσαμε, δεν απαντήσατε.

0: θυμάται ο Βαγγέλης από τον Πόρο, κυρία εκείνης της περίοδου του χρηματιστηρίου από τη Θεσσαλονίκη, σε συνέντευξη στην τηλεόραση να λέει γιατί δεν ανοίγουν και στη Θεσσαλονίκη ένα χρηματιστήριο. Όλα στην Αθήνα γίνονται πια. Επίσης το θέμα των ταμείων και του χρηματιστηρίου. Το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου έχει αφήσει ένα τραύμα και έχει κάνει ζημιά, τα συζητάγαμε και με τον κύριο Ρίζο, στην πολύ σωστή πρακτική που πρέπει κανονικά να ακολουθείτε, του να επενδύεται ένα ποσό των αποθεματικών, διότι όπως γνωρίζουμε το χρήμα χάνει με το πέρασμα του χρόνου την αξία του. Κάποιος που είχε 1000 ευρώ πριν από 20 χρόνια είχε πολύ περισσότερη αγοραστική δύναμη από ό,τι έχουν τα 1000 ευρώ σήμερα και ούτω καθεξής. Άρα η λογική του να επενδύονται αποθεματικά έτσι ώστε με το πέρασμα των ετών, όσο μάλλον των δεκαετιών, η αξία του αποθεματικού να μην μειώνεται είναι μια πάρα πολύ σωστή πρακτική. Αλλά δεν εφαρμόζεται εδώ. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στο ποιος θα το κάνει, στο αν θα το κάνει με σωστό τρόπο, στο αν θα υποφεληθεί, και πιστεύω ότι παίζει ρόλο η περίοδος εκείνη που ακόμη έχει αφήσει σε πάρα πολλούς μία ανασφάλεια, μία φοβία. Θα μας χάσουν τα λεφτά μας. Το έχει κατά τη γνώμη μου θέσει με πάρα πολύ σωστό τρόπο ο κύριος Ρίζος, που είναι δικηγόρος που ειδικεύεται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος, και δεν είναι, αν θέλετε, και πολιτικά μιλώντας, στο χώρο του φιλελευθερισμού. Δεν βλέπω τον κύριο Χρήστο από τα Καλύβια να καλεί, οπότε συνεχίζουμε με τον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαδίση.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει. Εγώ, επειδή ξεκινήσατε ένα θέμα με το χρηματιστήριο, μιλάω πάντα ρεαλιστικά, δεν μιλάω διαφορετικά, και θα αναφέρω το λόγο. Φυσικά εγώ δεν είχα την τύχη να έχω περίσσευμα σε χρήματα, γιατί με βοήθησε ο Θεός για να φτιάξω ένα σπίτι και καλά έκανα. Η επένδυση δικιά μου ήταν καλύτερη εκείνη την εποχή που ξεκίνησα το 1998 και το 2000 μπήκα στο σπίτι μου. Τέλος πάντων, θα πω για το θέμα της επένδυσης που έκανε ο κάθε Έλληνας. Είπε η κυρία Γρηγορότερα που έχει ένα φαρμακείο, αν θυμάμαι καλά, είχε φαρμακείο, έχει, δεν με
0: σίγουρα είχε, τώρα δεν νομίζω να...
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, είχε, λέει, μας περίσσευαν κάτι χρήματα. Ήσυχο είναι. Σ' άλλους να περισσεύουν και σ' άλλους να δυσκολεύονται για να βγάλουν το μήνα. Λοιπόν, ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος ήταν τότε κυβερνητικός, πώς θα πάρουμε τα λεφτά των Ελλήνων. Με ποιο κόλπο θα βρούμε και να πάρουμε τα λεφτά των Ελλήνων. Φυσικά δεν τα έχουν όλοι οι Έλληνες. Είχαν αυτοί που είχαν το κουμπόνιμα. Λοιπόν, τι σκέφτηκανε? Σκέφτηκανε το χρηματιστήριο. Όπως το είπα και κύριε Λαβίχτη γρηγορότερα, το χιλιάρικο έγινε 100.000 και όπως καταλαβαίνετε το 98-99 με 100.000 έπαιρε σχεδόν δύο σπίτια. Να με πω δυο, ενάμιση. Ένα διαμέρισμα και μισό και συμπλήρωνες κι άλλα μισά λεφτά για να πάρει δύο διαμερίσματα. Τέλος πάντων. Την πατήσανε εγώ μου. Με τον ΑΒ λόγο, θέλησε με την εύνοια της πολιτείας για το χρηματιστήριο, θέλησε με την αφέλεια, θέλησε με οτιδήποτε, είπα και γρηγορότερα. Εγώ δεν έκανα αυτή τη δουλειά για να επενδύσω στο χρηματιστήριο. Το βλέπα και εγώ τότε. Και λέω, όχι, θα φτιάξω το σπίτι μου να βάλω την οικογένεια μέσα. Αυτό έκανα. Και νομίζω έκανα πολύ σωστά. Όχι ότι ήμουνα ο εξυπνότερος. Όχι, κύριε Λαβίδη. δεν ήμουν εξυπνότερος. Μπορεί να ήμουν, αν είχα ένα κουμπόδιμα κι εγώ γερά λεφτά να μου περισσεύανε, μπορεί να έκανα κι εγώ αυτή την κίνηση.
0: Ναι.
1: Με το χρηματιστήριο. Δεν την έκανα, σας εξήγησα τον λόγο. Για να μην γίνουμε κουραστικός. Λοιπόν, όλο το σύστημα πολέμησε τον Έλληνα που είχε ένα κουμπόδιμα τότε για να του πάρει τα χρήματα. Μετά το χρηματιστήριο που κατέρευσε το χρηματιστήριο και όλο αυτό το στήσιμο, το οικονομικό στήσιμο εναντίον του Έλληνα πολίτη, ήρθε και λέει τι άλλο θα κάνουμε, θα κόψουμε συντάξεις. Λοιπόν, από μένα κόψανε και από μένα, κόψανε και από πριν κόσμο, να μην γίνουμε κουραστικός και δεν θέλω. Λοιπόν, βρήκανε άλλα συστήματα. Βρήκανε συστήματα πώς να κόψουμε το ΕΚΑΣ το δικό μου, που ήταν 230 ευρώ από τον κύριο Τσίπρα, που σήμερα έρχεται και ξαναζητάει την ψήφου του λαού, να βρει να την πάρει. Όποιος θέλει, ας βρει, θα το δώσει την ψήφου. Αν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, εγώ δεν θα του κάνω αυτό το χατήρι. Όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, μας κοροϊδεύει τώρα με το ελπίδωμα θέρμανσης. Λέει, θα είναι 1,75, αν είναι κάτω από 1,75, να είναι 70, θα γίνει ένα κύριε Λαβίδη, θα φτάσει στο 1,82. Πόσο έχει και πέρυσι με τον πόλεμο που ξεκίνησε την άνοιξη, που εμείς βάζαμε και τον Απρίλιο εδώ πετρέλαιο. Εσείς φυσικά έχετε τυχερό, λόγω γεωγραφικής θέσης η Αθήνα που δεν έχει και κρύα πολλά όπως είναι εδώ. Εγώ αυτά είχα να πω και λυπάμαι ειλικρινά για ορισμένους πολιτικούς που νομίζουν ότι τους βάζουν όλους κάτω και τους πατάνε. Δεν είναι έτσι. Μπορεί ορισμένους να τους βάζουν. Ορισμένους δεν τους βάζουν και αυτοί ορισμένοι δεν έχουν τον τρόπο να αντιδράσουν. Όσο και να επαναστατήσουν, όταν δεν υπάρχουν ακόλουθοι άλλοι, δεν κάνεις τίποτα. Ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη.
0: Μάλιστα. Να κάνετε επίλογο, αγαπητέ.
1: Νομίζω ήμουν σαφέστατος.
0: Έγινε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κόσμο που με άκουσε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε και μιλήσαμε. Διαφωνώ πάρα πολύ με την... με το σκεπτικό του κυρίου Αλέξανδρου ότι ήταν μια συνεννόηση του Έλληνα να του πάρουν τα χρήματα με το χρηματιστήριο και το καθεξής. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σύνθετα και πολύπλοκα τα πράγματα από τέτοιες εξηγήσεις, αλλά εδώ είμαστε, μπορεί και άλλοι να συμφωνείτε, οπότε μπορείτε να βγείτε στον αέρα να διαφωνήσετε μαζί μου ή να διαφωνείτε με τον κύριο Αλέξανδρο, οπότε να βγείτε στον αέρα να διαφωνήσετε με εκείνον. Σε λιγάκι διαφημιστικό διάλειμμα συνεχίζουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πραγματικά δεν μπορώ. Βλέπω και ξαναβλέπω το πρωτοσέλιδο της απογευματινής για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Με τον τίτλο «Ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα. Συγγνώμη». Να σε γονιός κοριτσιού, νεαρής κοπέλας και να διαβάζεις κάτι τέτοιο. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, σε λίγο παίρνει το λόγο ο κύριος Κώστας. Δοκιμάσαμε και πάλι, κύριε Χρήστο από Καλύβια, μου λέει δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δοκιμάζουμε εμείς. Το λέω μήπως επειδή πολλές, 8 στις 10 φορές που όταν καλούμε έναν ακροατή δεν απαντάει, το αναφέρω εγώ ραδιοφωνικά και 8 στις 10 φορές βγαίνει στον αέρα τελικώς, το ακούει και δεν χάνει τη συμμετοχή του. Τώρα μπορεί να σας πετύχαμε σε δουλειά, κάτι να συνέβη να μην μπορείτε. Οπότε, κύριε Χρήστο από τα Καλύβια, πρέπει εσείς να καλέσετε στη συνέχεια που θα μπορείτε για να μην χαθεί και για εσάς η συμμετοχή. Πάμε λοιπόν στον κύριο Κώστα, τον επόμενο ακροατή μας. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Γεια σας. Λαβήσιμο.
0: Χαίρετε, τώρα σας ακούμε καθαρά.
1: Ωραία.
0: Τι, δεν σας ακούω κύριε Κώστα.
1: Συγγνώμη. Δεν είχα σκοπό να πάρω τηλέφωνο.
0: Τώρα έτσι να μιλάμε και να ακούγεστε.
1: Δεν είχα σκοπό να πάρω τηλέφωνο, αλλά κάτι άκουσα, θα το πούμε μετά.
0: Βέβαια.
1: Χαιρετίσματα στον Άγλα και στον Νίκο από τα Γιάννητσα. Χάρηκα που άκουσα τον Δημήτρη από τη Χίο την προηγούμενη εβδομάδα και ο Έμονας με το απόσπασμα με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο.
0: Ναι.
1: Η διόρθωση που έκανε ο Γιώργος από τη μεταμόρφωση στο Μιχάλη από τα Χανιά για τον υπεράνθρωπο ήταν αραβούργημα.
0: Αραβούργημα.
1: Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Και παρότι έχω τεράστιες διαφωνίες με τον κύριο Κυριάκο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μην απομακρύνεστε από το ακουστικό.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη. Και έχω εκφραστεί και κάπως με ανίκιο τρόπο,
0: ναι,
1: για τις απόψεις του. Το σχόλιο του για τον Τζόγο ήταν εξαίρετο. Μόνο ένα μικρό σχόλιο, ότι το απλό έμβιο, όχι ο άνθρωπος, θα κινηθεί με ρίσκο ένα συγκεκριμένο χρόνο. Όταν κυνηγάει ή όταν το κυνηγάνε. Δεν μπορεί να είναι συνεχώς αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει τις συνθήκες του και έτσι να αποκτήσει και τον εθισμό. Από εκεί ξεκινάει μια άλλη κουβέντα, ας μην την κάνουμε τώρα. Και τώρα ένα σχόλιο για την κυρία Μάρα για το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας. Το θέμα είναι λήξας.
0: Δηλαδή?
1: Είναι λήξαν. Αλλά η αγράμματη συνάδελφή σας το έχω ακούσει.
0: Ποιο? Α, ναι, είναι, ναι, εντάξει.
1: Το θέμα είναι λήξας.
0: Λήξας.
1: Το έχω ακούσει από συναδέλφους σας γι' αυτό. Τέλος πάντων. Τώρα να σας πω γιατί σας πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι, να μας πείτε.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα θα σας πάρω, αλλά έτρεχα και άκουγα μόνο. Από την προηγούμενη εβδομάδα είστε σε έναν διαφωτιστικό ίστρο, κάποιος κακόβουλος θα τον έλεγε παροξισμό. Ξεκινήσατε, άρχισα να το εντοπίζω με την έρευνα της Πίζας για τη μορφωτική κατάσταση των ευρωπαίων, των παιδιών της Ευρώπης. Και είπατε ότι, να, θέλουμε τεχνοκρατικά στοιχεία. Ο Κλεμανσό έχει πει ότι ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να τον αφήνουμε στους στρατηγούς.
0: Στους στρατηγούς, ναι, στους στρατιωτικούς.
1: Και τα κοινωνικά ζητήματα είναι πολύ σοβαρά για να τα αφήνουμε στους τεχνοκράτες. Θα έλεγα εγώ. Αν διαβάσετε από μνημονεύματα παλιών Ελλήνων πολιτικών, μένα μου έχει κάνει εντύπωση η φρασιολογία. Σαν υπουργός καθόριζα τη γραμμή και άφηνα στους τεχνικούς τις λεπτομέρειες και εννοούσε ανώτερους διπλωματικούς υπαλλήλους που πηγαίναν να διαπραγματευτεί για τρομερά σημαντικά πράγματα. Στους τεχνικούς. Και άφηνα τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι το ένα. Πάμε στο δεύτερο. Η επιστήμη λέει με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη. Αυτά θα έχετε πει εσείς, δεν σας έχω τη διαφωνία. Η επιστήμη, η επιστήμη. Λοιπόν, σαν θεραπεία επιλογής, μέχρι τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα πριν έχει πιάσει και 70, δεν θυμάμαι, ήταν και η λοβοτομή και τα ηλεκτροσόκ. Κάποιος ο οποίος θα διαφωνούσε τότε ίσως να το λέγαμε ψεκασμένο. Δηλαδή η επιστήμη, όταν λέμε η επιστήμη, υλοποιείται πρακτικά από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και προκαταλήψεις προσωπικές. Εγώ δεν μιλάω για συμφέροντα, έχουν και συμφέροντα, έχουν και μεγαλοφία. Όταν λέμε το λέξη, σκέτη τη λέξη επιστήμη, είναι σαν να κάνουμε μικρή θεολογία, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την αντισηψία πέθανε στο ψυχιατρίο. Γιατί οι καθηγητές του δηλαδή να πλένουμε τα χέρια μας όταν κάνουμε το κετό. Ένας αστροούγκρος ήταν και πέθανε στο ψυχιατρίο.
0: Δεν ακούγεστε, μην απομακρύνεστε από το ακουστικό.
1: Συγγνώμη.
0: Πάλι δεν ακούγεστε τώρα, κύριε Κώστα.
1: Τώρα ακούγομαι.
0: Όχι, απομακρυνθήκατε. Φύγατε μακριά, βάλατε
1: πάνω, αυτή. Πάνω είναι. Στο καλό είχαμε πάλι. Ακριβώς δίπλα είναι.
0: Τώρα ακούγεστε πιο καθαρά.
1: Λοιπόν, που λέτε, ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την ησυχία είδε ότι πλένοντας τα χέρια του είχε λιγότερες επιλόγες επιπλοκές. Πανέφερε στο πανεπιστήμιο και οι τότε καθηγητές τον βγάλαν τρελό. Πέθανε στο ψυχιατρίο. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Οπότε μην θεοποιούμε και την επιστήμη. Το τρίτο που με έκανε να πάρω και τηλέφωνο είναι το ζήτημα του αγιασμού στα σχολεία και στην εθνική ομάδα.
0: Και σε αυτό διαφωνείτε μαζί μου.
1: Ακούστε με και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Ήταν φθινόπωρο του 11 και ένας άνθρωπος που δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει, ο πρόσφατα εκλοιπών Κωνσταντίνος του Καλάς, να τον κατηγορήσει για παραδοσιολαγνία ή οτιδήποτε, σε μια συνέντευξη που έγινε στην ΕΡΤ τότε απόγευμα, μόλις αγγίζα τη δουλειά, λέει, κοιτάτε να δείτε κάτι. Μεγάλωσα στο σχολείο με ένα τρομερά συντηρητικό μάθημα της Χριστοϊθίας. Προτιμώ αυτό το μάθημα παρά το να μαθαίνω το παιδί μου να είναι αποτελεσματικό. Τι εννοώ με αυτό που σας είπα. Με αφορμή και συγγνώμη τώρα γιατί συγκινήθηκα με τον Τσουκαλά. Δεν ξέρω, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε. Ήθελα, σας είχατε και με αφορμή τον Ξηρομερίτη που αναφέρει προσωπικά πράγματα, θα ήθελα να πω έναν δάσκαλό μου, πραγματικό, όχι βιβλίο, ήταν ένας ιερέας. Τότε όταν πηγαίναμε σχολείο ήταν υποχρεωτικός ο αγιασμός.
0: Ακόμα είναι.
1: Πολύ καλά, μπράβο. Λοιπόν, εμείς την κοπανάγαμε, πηγαίναμε στο καφενείο να παίξουμε καμιά διδωτή, θρησκευόμενη και άθληση. Τέλος πάντων, την πρώτη μέρα πήγαμε. Μας φέρανε και απουσίες, άμα δεν πηγαίναμε. Βγαίνει ο Παπαγιώργης ο Καλατζής του Αγίου Γερασίμου, των Ηλυσίων και την Εμαντικοπαίδη του Πόθη.
2: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
0: Θα ζητήσω από τους επόμενους ακροατές να συνεχιστεί ο διάλογος. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι αυτό είναι και το σημαντικό, όχι απλώς κάποιος να έχει μια διαφωνία, αλλά να την εκφράζει με συγκεκριμένα επιχειρήματα που να έχουν και αυτά ισχυρή βάση. Καλησπέρα στον Παντελή, το γνωστό εδώ στα μηνύματα, ώρες μικρές. Είσαι και εσύ στο κλίμα, ε. Καλησπέρα στον Θανάση. Από το Εγάλαιο, άλλος Θανάσης, επειδή έχουμε δύο Θανάσηδες από το Εγάλαιο. Τα πολυδάπανα ταξίδια του Πρωθυπουργού, αναρωτιέται στο μήνυμά του, αν είναι όλα απαραίτητα. Γιατί δεν δίνει στα ΜΕΑ, ο κύριος Θανάσης είναι άτομο με αναπηρία, ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα. Μήπως δεν αντιλαμβάνεται ο κύριος Πρωθυπουργός ότι οι ομόλογοι του στον ΟΗΕ δεν καταλαβαίνουν ότι οι Έλληνες με αναπηρία υποφέρουν και αυτός γυρίζει στα διάφορα φόρουμ. Αδυνατό πλέον να πληρώσω φαρμακείο, θεραπείες, νοσοκομεία, δέκο, σούπερ μάρκετ. Συμπέρασμα γράφει ο ανθρώπινος πόνος και η ανέχεια είναι οι δύο λόγοι που δεν μπορούν να καταλάβουν οι διοικούντες. Το όνομα του γιατρού θυμίζει εδώ, καλησπέρα Αντρέα από τη Βέρεια, που είπε ο κύριος Κώστας. Κωνσταντίνε, το όνομα του γιατρού γράφει Σέμελβάις Ιγνιάκ. Ελπίζω να το προφέρω σωστά.

Καλησπέρα από τη δουλειά, Κωνσταντίνε. Όλα καλά. Στέλνει ο Θανάσης. Τι γίνεται, θα αρχίσετε οι Θανάσηδες να είστε περισσότεροι από τους Βαγγέλιδες?

Είναι φοβερό αυτό που έχει γίνει, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Τους κατηγορούμε για πάρα πολλά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά τελικώς αυτή η κατηγορία έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρονται στην εξωτερική τους πολιτική. Δικαιολογείται δηλαδή από αυτό. Κατά τα λοιπά, στα εσωτερικά, στα δικά τους, συμπεριφέρονται σε ορισμένα θέματα πάρα πολύ καλύτερα και πάρα πολύ πιο σωστά και πάρα πολύ πιο δυναμικά από ό,τι συμπεριφερόμαστε στην Ευρώπη. Δεν θα πω μόνο για την Ελλάδα, διότι το να συγκρίνει κάποιος μια οποιαδήποτε χώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άτοπο. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τίποτα άλλο από μια ομοσπονδία κρατών παύλα πολιτιών, μια υπερχώρα δηλαδή, όπως θα ήταν μια Ευρώπη όπου όλες οι χώρες είμαστε απλώς τμήματα, περιφέρειες της χώρας που λέγεται Ευρώπη. Είχαμε πριν λίγες μέρες τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι αφαιρεί τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων τριών μέσων ενημέρωσης. Στα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης είναι το MS Now, δεν το γνωρίζω, το Πολιτικό, αρκετά γνωστό, και το CNN, πασίγνωστο. Και ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου σε αυτά τα τρία μέσα, CNN, Πολιτικό και MS Now, εγώ τους αφαιρώ τις διαπιστεύσεις. Δηλαδή δεν μπορούν να ακολουθούν τα πεπραγμένα και να παρακολουθούν το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

0: χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτά τα τρία μέσα, το ρεπορτάζ τους είναι fake news. Οι πέντε τηλεοπτικοί οργανισμοί, ABC, CBS, NBC, CNN, και αυτό είναι το περίεργο, Fox News, αποφασίζουν να στηρίξουν τους συναδέλφους τους και να μην στείλουν αντικαταστάτη για να καλύπτει τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Προσέξτε, το Fox News θεωρείται το κανάλι των Ρεπουμπλικάνων. Μην νομίζετε ότι μέσα ενημέρωσης εκφράζουν κομματικές ή πολιτικές θέσεις μόνο στην Ελλάδα. Το Fox News, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το κατεξοχήν ρεπουμπλικάνικο μέσο ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αρνήθηκε να καλύψει το κενό του αποκλεισμένου CNN και ηγείται τώρα το Fox News της απόφασης για πλήρη αναστολή της κοινή τηλεοπτικής κάλυψης των προεδρικών εκδηλώσεων. Ομολογώ ότι δεν θα το περίμενα σε καμία περίπτωση. Τώρα μιλάμε για το Fox News, μέλος του Fox Corporation, που ανήκει στη μηντιακή αυτοκρατορία του Μέρντοχ. Δεν είναι απλώς το πιο ευνοϊκό τηλεοπτικό το περιβάλλον για τον Τραμπ. Μιλάμε τώρα για το κανάλι, το τηλεοπτικό, που είναι ο βασικός διάβλος που προσπαθεί να κανονικοποιήσει την αμερικάνικη ακροδεξιά. Ότι έλα μωρέ, αυτό δεν είναι ακροδεξιό, τώρα είναι η δίκαιη αγανάκτηση. Μπήκανε οι άνθρωποι στο Καπιτόλιο, αλλά μπήκανε διότι έχουν αγανακτήσει με αυτά που βλέπουν. Ο άλλος που μπήκε με τα κέρατα, ο Μπλεκ, θυμάστε. Στο κανάλι φιλοξενούνται διαρκώς συνωμοσιολογικές θεωρίες, όπως το Pizzagate, ή όπως ότι το Pizzagate νομίζω έχει να κάνει με ότι κάποιοι που παραγγέλνουν πίτσα είναι ο κωδικός για να παραγγέλνουν ανήλικα παιδιά και σε αυτούς βάζουν μέσα Hollywood το ένα το άλλο. Από συνωμοσιολογικές θεωρίες μέχρι ρητορική μίσους. Κι όμως, σε αυτό το ζήτημα βρέθηκε απέναντι από τον Τραμπ. Και σκέφτομαι, όταν ακόμη και ένα τέτοιο δίκτυο αρνείται ουσιαστικά να καλύψει το κενό, αρνείται να νομιμοποιήσει τον αποκλεισμό του CNN, πώς θα μπορέσει η κυβέρνηση του Τραμπ να πείσει ότι ο αποκλεισμός, ξέρετε, ήταν τα fake news, ή τέλος πάντων ότι να δικαιολογήσει με το δικό της τρόπο τον αποκλεισμό. Δηλαδή τι συνέβη, Κωνσταντίνε? Το Fox News ξαφνικά έκανε μια ιδεολογική στροφή και φεύγει πλέον από όσα πρέσβευε τόσο καιρό όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, είτε το ίδιο το κανάλι είτε αυτή την περίοδο ο Τραμπ? Όχι. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνονται ότι το θεσμικό είναι πιο σοβαρό από το ευκαιριακά ή κατά περίοδο πολιτικό. Το να μην μπορεί ένας πρόεδρος να αφαιρεί διαπιστεύσεις, τώρα είναι ο Τραμπ σε μέσα όπως το CNN, αύριο θα είναι κάποιος άλλος που μπορεί να είναι των Δημοκρατικών και να αρχίσει να αφαιρεί διαπιστεύσεις από το Fox News. Αντιλαμβάνονται ότι το να μην μπορεί οποιοδήποτε πρόεδρος να αφαιρεί διαπιστεύσεις δημοσιογράφων επειδή δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο καλύπτουν το ρεπορτάζ, είναι μια κόκκινη γραμμή που, αν την περάσουν και χαθεί το θεσμικό τείχος, ποιος ξέρει τι άλλο μετά μπορεί να ακολουθήσει. Με συγχωρείτε, αλλά εμένα αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ και εννοείται θετικά. Ακούω στη συνέχεια τα σχόλιά σας. Προς το παρόν περιμένει ο Δημήτρης Απτυχίο, ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή και ο Σεΐχης Αλσουρτών Αλ Μουντάρ. Θα τον ακούσετε και θα καταλάβετε ποιος είναι και έχει επιλέξει πλέον αυτό το εκπληκτικό ψευδόνυμο. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνη. Μήπως να παραχωρήσω τη θέση μου? Τώρα εγώ στιάχτηκα.
0: Κανονικά διατηρώ και εγώ το θεσμικό τείχος του ανεμολογίου και δεν παραχωρούμε θέση, γιατί μετά σαν το Fox News και εγώ πάω λίγο κόντρα στα...
1: Εντάξει. Πάντως, συλλογιζόμουν αυτά που ήθελα να πω και γιατί σε πήρα τηλέφωνο, αλλά προσπαθούσα κιόλας να σε ακούω για αυτό που έλεγες, γιατί ήταν σημαντικό το θέμα τώρα που καταπιάστηκες. Αλλά να σου πω, να έλεγα, δεν είμαι πολύ συγκεντρωμένος. Βέβαια, μια σκέψη που μου πέρασε είναι τελικά τα ΜΜΕ στην Αμερική, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει θετική επίδραση αυτό το οποίο του συμβαίνει. Δηλαδή, ο Τραμπ με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ουσιαστικά δίνει, ας πούμε, στα μέσα ότι έχουν μια δύναμη και ότι εν πάση περιπτώσει αντιστέκονται στην εξουσία.
0: Ακριβώς. Τα κάνει να φαίνονται ο καλός εισαγωγικά της υπόθεσης.
1: Ακριβώς.
0: Που τα βάζουμε
1: και το οποίο δεν ισχύει.
0: Προφανώς δεν ισχύει. Αλλά έχει καταφέρει αυτός ο τύπος να βγάλει αυτή την εικόνα προς τα έξω και σε αρκετούς θα περάσει κιόλας.
1: Δηλαδή, άμα δεν υπήρχε αυτό, θα έπρεπε να το εφεύρουν. Γιατί ξέρεις, όταν οι εποχές που λέμε ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο κρίσεις και κρίση του τύπου και αναξιοπιστία κτλ., κάτι τέτοια τα αναζωογονούν κιόλας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Είναι πραγματικά.
1: Πώς τροφοδοτεί τελικά το ένα το άλλο, δηλαδή, και με τρόπους ο οποίος. Ναι, είναι, πώς να το πω, είναι ανορθόδοξη. Δεν είναι ανορθόδοξη τελικά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ σκεφτόμουν να το πήρα με αφορμή τον ακροατή που σε πήρε. Ποιος είναι ο καλός ο ακροατής?
0: Ο κύριος Κώστας, νωρίτερα.
1: Ο κύριος Κώστας και με ανέφερε. Γεια σου κύριο Κώστα, να πω και εγώ ένα γεια. Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ η συζήτηση που κάνατε και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και είναι και εμένα θέση μου, φαντάζομαι και το γνωρίζω από κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει σχετικά με αυτή τη θεολογία της επιστήμης.
0: Ναι, είναι και σε εμένα θέση σου, το ξέρω. Το θυμάμαι την περίοδο του κορονοϊού πολύ έντονα που το συζητάγαμε.
1: Ναι, φυσικά. Και αν θέλεις, και κατά κάποιο τρόπο είναι και ένα καστοριαδικό σε εισαγωγικά. Πώς να το πω. Δηλαδή, ο θεσμός δεν είναι θεότητα. Αυτό δεν είναι. Και ο Καστοριάδης αυτό ουσιαστικά έλεγε, ότι ξέρεις, οι θεσμοί μπορούν να αλλάζουν κτλ. Κοιτάξτε, δεν βρίσκονται στο απειρόβλητο. Αν κάποια στιγμή δεν εξυπηρετούν, μπορούν να αλλάζουν. Έτσι, να μετατρέπονται και τα λοιπά και αυτά. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε, με τη θεολογία, γιατί πρόκειται για μια θεολογία. Νομίζω, πρόκειται για τη σύγχρονη θεολογία κατά κάποιο τρόπο.
0: Θεοποιείται η επιστήμη.
1: Βέβαια, σαφώς. Σαφώς θεοποιείται η επιστήμη. Σαφώς. Και φάνηκε πάρα πολύ έντονα με την πανδημία, ας πούμε. Πάρα πολύ έντονα φάνηκε αυτό το πράγμα.
0: Και αυτή η θεοποίηση έχει αρνητικά?
1: Φυσικά. Είναι, νομίζω, ένας νέος τρόπος ελέγχου, και μάλιστα ελέγχου πλέον και, πώς να το πω, και σωματικού. Δηλαδή, πλέον αρχίζει το σώμα και γίνεται και πώς εγκλωβίζεται. Αρχίζουν και πάνω στο σώμα, ας πούμε, και έχουν καταγραφές, πώς να το πω. Δεν είναι ένα ιδεολογικό πράγμα κάτι. Είναι, πώς να το πω, βιολογική παράγοντας. Λέγανε, τώρα μην μιλήσω για την περίοδο του κορονοϊού, αλλά ήταν επίδειξη ισχύως, επίδειξη δύναμης, φοβερό αυτό. Και δηλαδή, το να πεις κάποτε, ξέρω εγώ, σε ρίχνανε στα κάτερα, να λέγεις είμαι άθεος, ο Τζορντάνο Μπρούνο δεν μπορεί να δει φωτιά. Σήμερα το να πεις είμαι άθεος, σου πούνε και είναι cool αυτό και είναι και αποδεκτό να πεις. Να μιλείς για την ιατρική, ας πούμε, πας στο πύρι το εξώτερο. Αυτό είναι ένα δείγμα. Έτσι είναι ένα δείγμα. Γιατί όταν έλεγες κάποια στιγμή, ρε παιδί, μπορεί να χάνεις να σε απολύανε κιόλας. Πώς να σου πω, την περίοδο της πανδημίας. Σε τέτοιο σημείο. Υπήρχε μια δικτατορία, και αυτό είναι, πώς θα λέγω, είναι εικόνες από το μέλλον. Είναι εικόνες από το μέλλον. Θεωρώ ότι είναι ένας πρόλογος. Ενός ολοκληρωτισμού. Ο οποίος η επιστήμη και η τεχνολογία μαζί οδεύουν προς τα εκεί.
0: Κάποιος που σε ακούει λέει αυτός είναι κατά της επιστήμης.
1: Τώρα, αυτό τώρα θέλω να σου πω. Θα σου πω και το εξής, Κωνσταντίνο. Έφτασε ουσιαστικά το πνεύμα. Ο διαφωτισμός με έναν τρόπο. Έφτασε ουσιαστικά το πνεύμα.

0: που εργαζόντουσαν, ας πούμε, ήταν άθλιες, έτσι, έτσι, πριν από τα δικαιώματα και πριν. Και έρχαν να σκέφτονται το χωριό τους, να σκέφτονται τις τοπικές θεότητες εκεί που είχαν και όλα αυτά. Και αυτό ουσιαστικά, με έναν τρόπο βέβαια υπήρξαν και διανοούμενοι που το στηρίξαν, αυτό ήταν το πνεύμα του ρομαντισμού και το κίνημα του ρομαντισμού. Ουσιαστικά αυτή η θέση που έχουμε, η αντιδιαλεκτική, ας το πούμε σε εισαγωγικά, είναι μια τέτοια θέση, μια ρομαντική. Και μάλιστα κάποιοι θεωρητικοί μέσα στο κίνημα του ρομαντισμού, έτσι, όταν είναι μια θέση και αυτοί βάζουν και το Μάρξ και τα λοιπά και διάφορες ιδέες οι οποίες λειτουργήσαν ανατρεπτικά, εν πάση περιπτώσει, για το υπάρχουν με έναν τρόπο. Σοσιαλιστικές ιδέες και τα λοιπά. Ο ρομαντισμός έπαιξε. Αυτό ο Στέφανος ο Ροζάνης τα γράφει, εξαιρετικός, Κωνσταντίνε, εξαιρετικός. Θέλω να πω ότι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ότι έχουμε βάσει σε αυτά που λέμε. Δεν είμαστε μάγισσες. Και εγώ να σου πω και γούσταρα και έτσι μάγισσες, γιατί οι μάγισσες τις καίγανε, γιατί ξέρανε γιατί τις καίγανε. Γιατί είχαν γνώση για αντισύλληψη και θέλανε τις γυναίκες να γενοβολούν παιδάκια, να τα κάνουν στρατιώτες μετά. Λοιπόν, ας είμαστε και σύγχρονες μάγισσες. Καμάρι μας, ας πούμε. Αυτά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δημήτρη, χαίρε μου, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και ο Σεΐχης και ο Αναστάσης και ο Παντελής περιμένουν και άλλοι ακροατές, αλλά είναι πιο πάνω η λίστα. Έχουμε όμως μέχρι τις 9 πολύ χρόνο και βλέπετε προσπαθώ να ζητάω και να είναι πιο σύντομες οι παρεμβάσεις, διότι και ο διαθέσιμος χρόνος, ο καθαρός, είναι λιγότερος. Οπότε διαρκώς καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Τώρα, ήθελα να πάμε πρώτα σε τραγούδι και μετά να συνεχίσουμε, αλλά αποφάσισα να διαβάσω το μήνυμα του Γεράσιμου για να το απαντήσω. Για τα χάλια των ευρημάτων της έρευνας της Πίζα, σου φταίει η καθιονδήποτε τρόπο στοιχειώδης προσπάθεια διατήρησης της επαφής της νεολαίας με τη χριστιανική ηθική, και κατά τα άλλα κάνεις εκπομπές για την απόκληση της τεχνολογίας με την ηθική. Μπορεί τα τελετουργικά, το έχεις εισαγωγικά, να φαίνονται ανούσια και σκοταδιστικά, αλλά το βάθος που υπάρχει πίσω στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ασύλληπτο για μοντέρνους εξυπνάκηδες σε εισαγωγικά, που θεοποιούν τους αυτούς τους και μας έχουν καταντήσει όπως είμαστε, μου γράφει ο Γεράσιμος. Αγαπητέ Γεράσιμε, δεν γίνεται να αποκλείεις τα τελετουργικά, ότι είναι η εξαίρεση, όταν ζούμε σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας και είναι ο κανόνας. Οπότε αν δεν είσαι ικανοποιημένος με το πώς είμαστε, αν θεωρείς ότι έχουμε καταντήσει κάπως, δεν μπορείς να αφαιρέσεις τα τελετουργικά, ότι έχουν παίξει ρόλο στο που είμαστε. Δεν στέκει στη λογική ότι δεν μ' αρέσει αυτό που είμαστε, αλλά από αυτά τα οποία παίζουν ρόλο στο γιατί είμαστε όπως είμαστε, εγώ κάποια θα τα εξαιρέσω επειδή μου ταιριάζουν. Οπότε πρέπει να είσαι ικανοποιημένος με αυτό που είμαστε, διότι είναι σημαντικό μέρος όλα αυτά που αναφέρεις στο μήνυμά σου, που διαμορφώνουν το πώς είμαστε. Απορώ γιατί δεν είσαι ικανοποιημένος. Ο Μανάβης θέλει κάτι να πούμε για τα νανογυλαίκα.

Κώστας από τα Τρελά Νερά. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Έτσι κάνετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι εδώ. Στηρίζετε τους συναδέλφους όταν τους απειλεί κανένας υπουργός εκπρόσωπος τύπου. Και ο Ξηρομερίτης μου λέει: το πιο εύκολο είναι να βάλεις μια ταμπέλα στον άνθρωπο, όπως βάζει ο έμπορος τα προϊόντα προς πώληση. Εντάξει, να μην βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους, αλλά δεν είναι όμως και οι σκέψεις μας, η στάση ζωής μας δεν μπορεί να είναι και ένας μπουφές. Δηλαδή θα τσιμπήσω λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, λίγο από το άλλο, λίγο από το παράλλο. Είμαι και υπέρ της εργατικής τάξης, αλλά είμαι και κατά των ξένων, και για να δοκιμάσω, ναι, είμαι υπέρ και της τεχνολογίας και του μοντερνισμού, αλλά να ακούγεται, να δοκιμάσω λίγο και από εδώ, να ακούγονται συνέχεια και οι καμπάνες. Τι είναι αυτό? Δεν είναι ταμπέλα λοιπόν το να προσπαθείς να καταλάβεις τη σκέψη και το πώς βλέπει τα πράγματα ένας άνθρωπος. Είναι βασικό συστατικό του χαρακτήρα ενός ανθρώπου το πώς βλέπει τα πράγματα. Γι' αυτό δύο άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και διαφορετικές υπήρους μπορεί να συμφωνούν πολύ πολύ περισσότερο μεταξύ τους από ότι μπορεί να συμφωνεί ο τρίτος όροφος με τον τέταρτο.

Ο ΚΒ προφανώς για το Δημήτρη απτυχίο. Αν με πιάσει η κοιλιά μου, θα ρωτήσω τους γείτονες, το security του νοσοκομείου, τον οδηγό του ασθενοφόρου, όποιον βρω μπροστά μου μέχρι να φτάσω στο γιατρό. Αν μου πει ο γιατρός πρέπει επειγόντως να χειρουργηθείς για σκολικοειδίτιδα, εγώ θα διαλέξω και δημοκρατικά, θα πω ότι είπε η πλειοψηφία. Αν η πλειοψηφία διαφωνεί με τη γνώμη του γιατρού, θα την αγνοήσω. Πιστεύω, γράφει, ότι θα πάω καλά. Προφανώς θέλοντας έτσι με λίγο δεικτικό τρόπο να διαφωνήσει με τον Δημήτρη νωρίτερα ή τον Κώστα που είπαν για θεοποίηση της επιστήμης. Αλλά νομίζω η συγκεκριμένη ΚΒ δεν είναι η στάση τους, πάμε όλοι στη σαμανική ιατρική και μην δίνουμε σημασία στο τι θα πει ο επιστήμονας. Νομίζω η κριτική τους είναι ότι ακόμη και ο επιστήμονας αυτό που λέει πρέπει να το, να το φιλτράρουμε και να μην αποκλείουμε μελλοντικά να προκύψει κάτι νέο πάλι μέσα από την επιστήμη που να ακυρώσει αυτό που τώρα πιστεύουμε. Α, ο Ξηρομερίτης, γι' αυτό το διαβάζω, μου λέει ότι δεν εννοούσα αυτό με αυτό που σου έγραψα, δεν εννοούσα αυτό που κατάλαβες, με εκπλήσει. Εντάξει, μπορεί να κατάλαβα κάτι λάθος, θα σου έλεγα να βγεις στον αέρα να το συζητήσουμε, αλλά ξέρω ότι έχεις ήδη καλέσει, οπότε από εβδομάδα το ξαναθέτουμε. Μουσικά, με τραγούδι θα πάμε για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και μετά το δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε κατευθείαν με ακροατές και περιμένει ο Σεΐχης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
2: Μεταξύ ήρθεσε. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
5: Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν θα πει το ναι σε μια συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη περιμένει να δει πώς θα πάει ο ίδιος στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν σήμερα στη Νέα Υόρκη τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε αυτό το νησί της Αρκτικής και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερη σύνδεση της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Catergate. Ολοκληρώθηκε στο Κάιρο η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με έμφαση στις κοινές ασκήσεις, στην επιχειρησιακή δηλητουργικότητα, τις νέες τεχνολογίες και την αμυντική καινοτομία. Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρχητών από απόκρυπνο σημείο στο φαράγγι της σιδερίτισσας. Ο 52χρονος εγκλήθησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, ενώ διατάχθη ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος. Συλληπιτήρια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στην οικογένεια, τους συναδέλφους του και το πυροσβεστικό σώμα. Υπό διερεύνηση βρίσκεται η υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλιο μέσω ενός δικτύου που αντί να οδηγεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας καταλήγει στα Όμβρια και από εκεί στον Κηφισό. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση γνωστή μπισκοτοβιομηχανία διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη της αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο της προς το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων μεταμόρφωσης. Συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι δύο ιδιοκτήτες του πρατηρίου καυσίμων. Στιγμές πανικού έζησαν νωρίτερα επιβάτες λεωφορείου στον Άλυμο όταν το πίσω τζάμι του οχήματος έσπασε ξαφνικά μετά από σύγκρουση με φορτηγό ενώ βρισκόταν εν κινήσει στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τα κομμάτια από το τζάμι έπεσαν στο εσωτερικό του λεωφορείου σύμφωνα με μαρτυρίες πάνω σε επιβάτες που κάθονταν στις πίσω θέσεις. Κακοκαιρία έπληξε νωρίτερα την Κέρκυρα με κεραυνούς και μεγάλη ύψη βροχής ενώ σημειώθηκαν και χαλαζοπτώσεις. Αεροσκάφη καθυλώθηκαν στο έδαφος. Πυρκαγιά έπληξε και πολυκατοικία στο κανόνι, φέρεται να ξεκίνησε από Κεραυνό. Δυνάμεις όμως της πυροσβεστικής που επιχείρησαν άμεσα την περιόρισαν στο δώμα της πολυκατοικίας. Στα Ιωάννινα τα φαινόμενα από την κακοκαιρία ήταν έντονα όταν Κεραυνός έπεσε σε βοσκότοπο και χτύπησε κοπάδι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 88 πρόβατα. Το ενδεχόμενο εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, δίνουν βάρος στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις κυρίως ως προς τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Στην διεθνή ενημέρωση, στη Γερμανία, μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει νωρίτερα σε αμερικανική αεροπορική βάση στη βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση νότιο-δυτικής Γερμανίας. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Στα αθλητικά, στον δεύτερο γύρο του Singapore Open, πέρασε η Μαρία Σάκαρη που κέρδισε νωρίτερα 2-0 σε τη Τσέχα Λίντα Φρουχρίτοβα. Σε μια νέα ψηφιακή εποχή, επιχειρεί να περάσει το ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να παρουσιάζει επίσημα την πλατφόρμα EPO MyFootball. Ο καιρός. Τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 24 βαθμούς Κελσίου, παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη από 15 ως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο, 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, βραδάκι πλέον Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε μαζί κάθε μέρα από φέτος, από 31 Αυγούστου και για όλη αυτή τη χρονιά τη ραδιοφωνική, σε νέο ωράριο. Ξεκινάμε από τις 6 το απόγευμα. Σιγά σιγά το ανακαλύπτεται όλο και περισσότεροι και πάμε μαζί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και βεβαίως, όπως πάντα με το ανεμολόγιο, τις 3 αυτές ώρες το περιεχόμενο της εκπομπής το καθορίζετε εσείς. Τα μικρόφωνα είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, στο δημόσιο βήμα, να λέτε τη γνώμη σας για το θέμα που έχετε επιλέξει, από επικαιρότητα, κάτι που ακούσατε από άλλον ακροατή, κάτι άλλο που σας συνέβη. Και βεβαίως να το συζητάμε. Για να βγείτε στον αέρα, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Τα λέμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στο X και στο Instagram βρίσκεται την εκπομπή, το λογαριασμό της, πληκτρολογώντας την αναζήτηση τη λέξη «το ανεμολόγιο», μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες. Και πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μας ακροατή που ήδη περιμένει, οι συνάδελφοι που εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου Αγγελάκη Χριστίνα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, το μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Πάμε λοιπόν στον Σεΐχη Αλ Σουρτάν Αλ Μουντάρ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σου Σεΐχη.
1: Συγγνώμη, καλά κύριε Λαβίθη, αυτός ο ακριωτής, ο κύριος Κώστας, λιβάνιζε το καθεστώς.
0: Τι να σας πω τώρα, όπως το
1: ερμηνεύει. Ωραία, λοιπόν, να ακούσει, να πάρει δυο λιβάνια στα χέρια και να λιβανίζει το κεφάλι του. Λοιπόν, τι γίνεται με τη γυναίκα του, του κυρίου Χατζηδάκη.
0: Ποιου?
1: Με τη σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη.
0: Εσείς να μας πείτε τι γίνεται.
1: Είναι από τις πρώτες που έκανε αυτά τα ιστιτούτα ευεξίας της απληστίας και της γαστρονομικής υγείας.
0: Υπάρχει μια ματαιοδοξία λέτε.
1: Α, τι ματαιοδοξία. Είναι ευεξία της απληστίας και είναι από τις πρώτες που πήρε χαμπάρι τι γίνεται. Η άλλη στην Κρήτη, ο δοντίατρος λέει,
0: αρκετά είπε με το χυδαίο τσουβάλιασμα.
1: Κάνει υδροθεραπεία, λέει, ταχαίως εντέρου.
0: Ναι, ναι, η σύζυγος του κυρίου Χατζηδάκη είπε αρκετά με το χυδαίο τσουβάλιασμα. Λέει ότι κάνετε χυδαίο τσουβάλιασμα.
1: Α, ναι, εμείς κάνουμε χυδαίο τσουβάλιασμα. Εμείς κάνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Πολάκης ξεφτέρισε τον Πατούλη, ακόμα κυκλοφορεί, αυτός δεν τρέπεται. Έκανε real estate την εταιρεία του. Τι, την ξαναγύρισε τώρα, δεν ήταν πρόεδρος. Τώρα είναι απλώς μέτοχος. Τι πράγματα είναι αυτά. Μόλις έκανε την καταγγελία ο Πολάκης, αμέσως εξαφανίστηκε στο ίντερνετ ότι ήταν πρόεδρος. Ότι είναι απλώς μέλος τώρα. Άντε, τι ξεφτύλες είναι αυτή η χώρα. Ο Υπουργός Υγείας πάει στα κέντρα αυτά της πλασμαφαίρεσης και έχει στο ίντερνετ.
0: Τι έχει στο ίντερνετ?
1: Φωτογραφίες που πήγε σε ιδιωτικό κέντρο της πλασμαφαίρεσης.
0: Έκανε μια διακοπή, θα νόμιζαν οι ακροατές ότι σας έκλεισα επειδή...
1: Σε Ινστιτούτο πλασμαφαίρεσης, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει τσιπατή.
0: Αποτοξίνωση, κύριε Σέιχη. Α, Σέιχη μου μάλλον. Detox. Κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει. Τα έχουν διαλύσει όλα. Το χρέος πήγε 426 δις το επίσημο, από 361 που πήρε το 2019, κύριε Λαβίθη, Το γνωρίζετε, το ανακοίνωσε.
0: Ο κύριος
1: Μιλιάρδος Και μάλιστα από τον ΟΔΙΦ τα παίρνει τα στοιχεία, το ξέρετε. Ο κ. Ζουλιάρδος, γνωστός οικονομολόγος, τέλος μας συνεργάζεται με την ελληνική λύση δικαίωμά του φυσικά, αλλά ότι είναι διαβασμένος ο άνθρωπος και λέει πράγματα σωστά, δεν λέει. Από τον ΟΔΙΦ παίρνει τα στοιχεία, 426 δις το δημόσιο χρέος, το επίσημο, αφήστε τα 11 γραμμάτια και τα άλλα που κρύβουνε το καθεστώς. Πάμε καλά, πάμε καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε στο Λαγκαδά.
0: Ναι.
1: Αυτό το γυμνάσιο που σας έλεγα...
0: Μας το έχετε πει κι άλλες φορές, ναι.
1: Ναι, προσέξτε να δείτε. Το Μάιο το συμβασιοποίησε ο Δήμος χωρίς να γνωρίζει ακόμα αν το εγκρίνει το Συμβούλιο Νεωτέρων Κτηρίων, αν θα παραμείνει σαν διατηρητέο, γιατί όντως είναι... Ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές είναι του ολλανδικού στρουκτουραλισμού, οκταγωνικές αίθουσες σε κυψέλες, σε ημισέλινο γύρω-γύρω από την αυλή της αίθουσες, σε ισόγειο όλες, και μόνο η διεύθυνση και οι καθηγητές είχαν κάποια γραφεία, τέλος πάντων, στο δεύτερο όροφο. Λοιπόν, και από το 2021, ακούστε κύριε Λαβή, το αφήσανε, όπως και σε άλλα μέρη μου φαίνεται και στην Ελλάδα, γιατί ήταν το πρώτο που έγινε σαν πρότυπο γυμνάσιο για να γίνουν σε όλη την Ελλάδα παρόμοια τέτοια κτίρια. Λοιπόν, το αφήσανε να μισογκρεμιστεί, βάλανε μέσα, πήγα προθέσεις, έστειλα βίντεο, το είδατε μου φαίνεται.
0: Το είδα αγαπητέ.
1: Ναι, είδατε, βάλανε προκάτ αίθουσες, αυτά τα σαν κοντέινερ. Είδατε, μέσα στον αύριο χώρο, εγώ πήγα το πρώτη φορά τρελάβηκα. Και όταν το είδα αυτό το σχολείο που ήταν πρότυπο και ομορφιά και ήταν μια χαρά νέος τέτοιο σχολείο, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Το πρώτο που έγινε στην Ελλάδα ήταν στο Λαγκαδά. Και μετά έγινε και σε ορισμένες άλλες χώρες, προλάβανε. Το 1969 επί καθεστώτος Γεωργίου Παπαδόπουλου. Το ξέρετε, μην βγει κανένα καρούμπαλο ιδεολειπτικό και λέει βλακής ή κανένας εθνικοφρονοθρησκό πατριδοκάπηλος. Είναι όλα καθεστώτα για μένα. Δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, καθεστώτα. Τώρα, ποιο καθεστώς θα κάνει λίγο καλό για τους δούλους υπηκόους που έχουν νοοτροπία δούλου υπηκόου. Οι νεοέλληνες είναι γνωστό, είπαμε, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκεί είναι.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν, σε 25 χρόνια ένας που την έκανε τη χώρα του αυτό που ήτανε, με το Γέλτσιν που την άφησε, η Βουλγαρία σε 30 χρόνια μας πέρασε, σε 40 χρόνια μας πέρασε, ούτε 40 χρόνια τέλος πάντων, 35 χρόνια, και εμείς ακόμα μας φταίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο ελληνισμός μεγαλούχησε.
0: Ο κύριος Βαγγέλης γράφει, πείτε τα σε ήχη, μόνο ο Χίος τα λέει.
1: Πώς?
0: Πείτε τα, μόνο ο Χίος τα λέει.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο Χίος, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά από ό,τι βλέπω ορισμένα πράγματα που λέει, είναι ο μόνος που τολμάει να τα πει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι του συστήματος. Και δεν ξέρω, ορισμένοι ακριτές δέικους. Δέιρ. Σπίτς. Τζούζι, πατσούς, τη λέξη τζούζ εντός εισαγωγικών. Τι γίνεται? Ο Άκτορας, η Κρέντια αγοράζουν αβέρτα. Τι γίνεται.
0: Έγινε σε ήχη.
1: Μούγκα στη Στρούγκα. Όχι, και κάτι άλλο.
0: Και επίλογο είμαστε ώρα.
1: Ένα πράγμα θα πω. Στην Κρήτη, οι τρεις εταιρείες που είχαν πάρει τις άδειες για να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια αγοραστήκανε τον Οκτώβριο του 2025 από τον όμιλο Κότς τον Τούρκικο. Τα ξέρουν αυτά τα καρούμπαλα, οι νεοέλληνες, οι μαρμάγκαλοι. Τα ξέρουν, ας διαβάσουν. Κρήτη 360, Οκτώβριος. Τις τρεις εταιρείες που πήραν άδειες να κατασκευάσουν μπαταρίες τέλος πάντων αποθήκευσης, τις εξαγόρασε ο όμιλος Κότς. Ο τουρκικός όμιλος Κότς.
0: Έγινε.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε εσάς.

0: Πάντως έχει παίξει πάρα πολύ το ρεπορτάζ με τον τουρκικό όμιλο Κοτς για την Κρήτη. Δηλαδή αν κάποιος με μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο κάνει μια μικρή αναζήτηση, θα δει πολλά. Κανονικά, όσοι ακούτε πιο συχνά ειδησιογραφικό ραδιόφωνο ή όσοι διαβάζετε εφημερίδες, αυτά τα έχετε υπόψη σας και είστε ενημερωμένοι. Αν προτιμάτε, αλλά βέβαια θα μου πείτε, είστε ακροατές ειδησιογραφικού ραδιοφώνου. Όσοι μπορεί να λένε σε πάρα πολλές, ξέρετε πόσες φορές έχω πετύχει, γιατί λόγος δουλειάς ξέρω, συζητήσεις με ανθρώπους και δεν λένε αυτό και δεν λένε εκείνο, όπου μια χαρά έχουν αναδειχθεί αυτά τα θέματα, αλλά αυτοί που διαμαρτύρονται ότι δεν αναδεικνύονται, πολύ απλά δεν παρακολουθούν την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία. Δεν γίνεται η βασική σου επαφή με την επικαιρότητα να είναι ένα πρωινάδικο και δύο ειδήσεις που πέρασαν τυχαία μπροστά σου από το Facebook ή το Instagram και μετά να λες «μα δεν λέτε για αυτό, δεν λέτε για εκείνο». Σας έχω ξαναπεί. Όλα αναδεικνύονται, όλα λέγονται. Το ζήτημα είναι τι σημασία δίνει ο καθένας που τα... Πρώτον, τι σημασία δίνει κάποιος να μάθει για το τι συμβαίνει και δεύτερον, αφού μάθει, πόσο σοβαρά τα αξιολογεί για το τι θα επιλέξει μετά για κυβέρνηση, αντιπολίτευση κτλ. Κτλ. Περιμένω αναστάσεις, οπότε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά παίρνει το λόγο ο Παντελής ο γνωστός, βεβαίως και μέχρι τις 9 θα φιλοξενήσουμε και μπορούμε να φιλοξενήσουμε πολλούς ακόμη. Βλέπετε, κάνω μια διαχείριση πιο γρήγορη, να υπάρχει πιο καλός ρυθμός και επειδή είναι πιο περιορισμένος ο διαθέσιμος χρόνος, να προλάβετε περισσότεροι να μιλάτε. Καλείτε λοιπόν στο 211 10 80 880, επαναλαμβάνω, 211 10 80 880.
1: Παραπολιτικά 90,1. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Η Κατερίνα Λιόγιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ο κύριος Μαντενίδης κάνει κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το βρίσκω λανθασμένο και θα ήθελα να ακούσω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε μαζί μου. Τι εννοώ, διαφωνεί με τη σημερινή πολιτική κατάσταση και θα χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα εναντίον της οποιονδήποτε από οποιονδήποτε χώρο. Αυτό για μένα είναι λάθος. Γιατί διαφωνία με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί μπορεί να έχει κάποιος ομοειδεάτη σου και μπορεί να έχει και κάποιος με τον οποίο όμως σας χωρίζει μια άβυσος. Δεν μπορείς να πάρεις τα επιχειρήματά του και να τα χρησιμοποιήσεις εναντίον της σημερινής πολιτικής κατάστασης μόνο και μόνο επειδή και οι δύο διαφωνείτε. Εσύ διαφωνείς και θέλεις το α και αυτός διαφωνεί και θέλει το ω. Εγώ αυτό το βρίσκω λάθος. Αν συμφωνείτε μαζί μου ή αν διαφωνείτε και μπορεί να πείτε όχι, καλά κάνει και εγώ θα το κάνω αυτό. Αν θέλετε το συζητάμε και στον αέρα. Τώρα πάμε στον Αναστάση, το φύλακα από την Εύβοια. Γεια σου Αναστάση.
1: Καλησπέρα από Πολύπαθη Εύβοια.
0: Καλησπέρα στην Πολύπαθη Εύβοια.
1: Ναι. Βάρδια μέχρι τις 6 το πρωί, Κωνσταντίνα.
0: Σκληρά...
1: ναι, 12 ώρα.
0: Σκληρά 12 ώρα, αυτό ήθελα να πω, ναι.
1: Πρωί, βράδυ, εδώ. Τα πάντα. Ευτυχώς δώσεις σε λιγάκι και είμαστε, είναι...
0: Καλά, παλιά σου σε ένα βουνό απάνω, τώρα καλύτερα είσαι.
1: Καλύτερα, είμαι με λίγα μέτρα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την επίσημη πρωτεύουσα του νομού Ευβοίας.
0: Κλαίω.
1: Γνωστή και με τα ψευδόνυμα ως Βρωμούπολη και Σκατούπολη. Μιλάμε για το έχουν τερματίσει.
0: Ναι, ήρεμα, γιατί θα έρθουν οι Χαλκιδείς,
1: ναι, οι Χαλκιδαίοι,
0: με δάδες θα έρθουν εδώ από κάτω. Ή θα θέλω να πάω καμιά Χαλκίδα, θα μου ποιος εσύ, είσαι αυτός που βγαίνει εκείνος.
1: Ναι, να έρθουν να θαυμάσουν τι στη Χαλκίδα.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Το σκατό που ξεχυλίζει από τα αποτρολήματα.
0: Είναι και ένα κτίριο με τούβλα παλιό, δεν ξέρω τι είναι, να θαυμάσουν αυτό έτσι όπως το που μπαίνεις από τη γέφυρα.
1: Λοιπόν, πόσο σου φαινότανε αν μετά από πρωταθλήτρια στις ανεμογεννήτριες και στα αιωλικά πάρκα Ευχαριστία,
0: ναι,
1: γινότανε και πρωταθλήτρια στην πυρηνική ενέργεια.
0: Το καλύτερο. Τι ετοιμάζουμε εκεί.
1: Πώς φαίνεται.
0: Μια χαρά. Το επόμενο βήμα μου φαίνεται. Το λογικό επόμενο βήμα.
1: Αναβιώνουν σκέψεις για δημιουργία ειρηνικού εργοστασίου στην περιοχή. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στο ίντερνετ όπου είναι μια ομάδα μελετητών με την επωνυμία Άθλος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω περισσότερα στοιχεία.
0: Κάτι θα είναι το Άθλος, ατομική.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Θεϊκή, λαϊκή,
1: όπου
0: οργάνωση,
1: συνελλήνων. Θες λόγω και του μεγάλου κόστους στο ενεργειακό, θες και για πολλούς λόγους διάφορους. Προτείνουν, ναι, λοιπόν τη δημιουργία, πώς φαίνεται.
0: Πυρηνικό εργοστάσιο στη Χαλκιδά, αμέ.
1: Στην Κάριστο.
0: Στην Κάριστο πυρηνικό, αμέ.
1: Στην Κάριστο. Όχι Χαλκιδά, εδώ στη Χαλκιδά δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Γιατί θα γίνει στην Κάριστο πυρηνικό εργοστάσιο. Θα γίνει στην Ελλάδα πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Έτσι, αυτοί αυτό προτείνουν και αυτό θέλουν να αναδείξουν.
0: Ακούει κάποιος πυρηνικό εργοστάσιο και του σηκώνει τη τρίχα, όχι να...
1: Λοιπόν, πριν 50 χρόνια είχε γίνει πάλι προσπάθεια να γίνει στην Κάριστο.
0: Πριν 50 χρόνια δεν ασχολιόταν κανένα. Πριν 50 χρόνια πήγαν στην Πτολεμαϊδα και χτίσανε εγκατάσταση για λιγνίτη. Για να πήγαινες τώρα.
1: Το σταματήσανε όμως. Το σταματήσανε
0: όμως. Για να πήγαινες τώρα και τους έλεγες θα κάνω λιγνίτη εδώ. Α, δούμε τι θα σου λέγανε. Πριν 50 χρόνια δεν καταλάβαιναν τίποτα. Τα αυτοκίνητα δεν είχαν ζώνες ασφαλείας. Καπνίζαν οι γιατροί την ώρα που βγάζαν το μωρό από τη μήτρα. Άσε τώρα πριν 50 χρόνια.
1: Λοιπόν.
0: Στα 10 σου είχες ήδη γράψει ένσημα.
1: Ακούς κύριε Καβοντορίτη, μετά από 50 χρόνια έρχεται λοιπόν να μας φορτώσουν και πυρηνικό εργοστάσιο.
0: Σε πληροφορώ ότι η πυρηνική ενέργεια θεωρείται, ναι, η πιο καθαρή. Ούτε ρήπους, ούτε τίποτα. Έτσι. Απλώς η διαχείριση των αποβλήτων. Αλλά ποιος θέλει να έχει πυρηνικό εργοστάσιο κοντά του.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι εδώ πέρα.
0: Μετά το Τσέρνομπιλ σου λέει κι αν...
1: Που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το απλό σκουπίδι να βγούμε.
0: Και θα διαχειριστούμε πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Τι να διαχειριστούμε. να είμαστε με τα σοβαροί, δηλαδή τι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, κατά με. Εσένα η άποψή σου ποια είναι?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. 99,9% δεν θα γίνει.
1: Έτσι.
0: Όχι γιατί η πυρηνική ενέργεια από μόνη της δεν έχει πολλά ωφέλη, αλλά διότι μία στο δισεκατομμύριο σκέφτεται ο άλλος να γίνει κάτι, τι θα πάθω?
1: Θέλει πολλά προαπαιτούμενα.
0: Οι χώρες που ήδη έχουν μάθει και ζουν με αυτό και δεν τους πειράζει. Εμείς που δεν έχουμε μάθει, ειδικά μετά το Τσέρνομπιλ, ακόμα κουβαλάμε το τραύμα.
1: Μάλιστα. Αυτό.
0: Ρε τριγκάρι στο πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Βλέπεις τι ειδήσεις σου αραδιάζω κάθε φορά.
0: Μια χαρά. Κάτσε για...
1: Μιλάμε, δεν έχεις μεγάλη ποικιλία, έτσι.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει
1: και... Δεν πλήττουμε ποτέ σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή. Την ευρύτερη. Την αγάπη μου, καλή εκπομπή να έχεις, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Αναστάση μου. Τη δεκαετία του 70, η Κάριστος είχε επιλεγεί ως βασική υποψήφια περιοχή για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ρεπορτάζ των νέων το 2007 με τίτλο «Το πυρηνικό εργοστάσιο που δεν έγινε». Τη δεκαετία του 70 είχαν κατασκευαστεί και στην Αγγλία και στη Γαλλία δεκάδες πυρηνικοί σταθμοί, οι περισσότεροι από την αμερικανική εταιρεία Εμπάσκο. Και τότε έγινε και η μοναδική μέχρι σήμερα απόπειρα να δημιουργηθεί πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα. Γιατί η Νότια Εύβοια χαρακτηριζόταν ως ασεισμική περιοχή? Επίσης υπήρχε άφθονο νερό για να μπορεί να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Επίσης, το κέντρο βάρους της ραχοκοκαλιάς του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας βρισκόταν εκεί. Απρίλιο του 78 και οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής αντιλαμβάνονται την παρουσία ξένων με μηχανήματα που πραγματοποιούν μετρήσεις. Και μόνο με τη φήμη ότι η Κάριστος ήταν μία από τις υποψήφιες τοποθεσίες για κατασκευή πυρηνικού σταθμού, ήταν απόδειξη για τους κατοίκους ότι δεν ήταν μια φήμη, αλλά ότι όντως το σχεδιάζουν. Τους πήραν στο κυνήγι με τα φτιάρια, λέει η κόρη του δημάρχου Καρίστου εκείνη την εποχή, ήταν ο Μόσχας Χατζηνικολής. Λίγο μετά γίνεται και εκδήλωση διαμαρτυρίας στη Χαλκίδα, πάνω από 8.000 άτομα συγκεντρώθηκαν. Και από το 78 μέχρι το 80, με πρωτοστάτη την Ένωση για την Ποιότητα Ζωής, από την οποία προέκυψε, ήταν η πρόγονος αυτή η οργάνωση της σημερινής καταναλωτικής οργάνωσης ΕΚΠΙΖΟ, με την πρωτοκαθεδρία της συγκεκριμένης οργάνωσης. Από το 78 μέχρι το 80 υπήρχαν αντιπυρηνικοί αγώνες. Κάποιοι μπορεί και να τους θυμάστε τώρα.

το επιχείρημα της σεισμικότητας θεωρήθηκε αστείο, διότι σου λέει τι σχέση έχει. Στην Ιαπωνία υπήρχαν πυρηνικοί σταθμοί που άντεχαν 8 Ρίχτερ.

0: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
5: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
6: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
7: Πυρηνικό εργοστάσιο όμως, και το ξέρουμε διότι το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετά χρόνια, φτιάχνει η Τουρκία και βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική φάση λειτουργίας. Επίσημος στόχος της Τουρκίας να ξεκινήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το τέλος του 2026. Ο πυρηνικός σταθμός φτιάχνεται στο Ακούγιου. Αναμένεται να παράγει περίπου 35 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες το χρόνο, δηλαδή το 10% των συνολικών αναγκών της Τουρκίας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Και στο πλαίσιο της στρατηγικής της που έχει η Τουρκία για ενεργειακή απεξάρτηση από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, στοχεύει μέχρι το 2050 να κατασκευάσει συνολικά 12 πυρηνικούς αντιδραστήρες. Σχεδιάζει στη Σινόπη, σχεδιάζει στην Ανατολική Θράκη, συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, σε αυτό μάλλον θα ασχοληθούμε και εμείς.

0: Το κατασκευάζει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom, που σημαίνει ότι η ρωσική εταιρεία το χρηματοδοτεί και το κατασκευάζει εξ ολοκληρού και θα έχει την ιδιοκτησία, δηλαδή το 51% των μετοχών του εργοστασίου. Το οικονομικό κόστος για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου ή Ακούγιου, δεν ξέρω πώς προφέρεται σωστά, επίσημα κάπου μεταξύ 20 και 25 δισεκατομμύρια δολάρια, σωστά ακούσατε. Καθόλου χρήματα από την πλευρά της Τουρκίας, προφανώς γι' αυτό διατηρεί η ρωσική εταιρεία την ιδιοκτησία, δηλαδή το 51% τουλάχιστον. Πάμε όμως, περιμένει η ώρα να τον ακούσουμε. Ο επόμενος ακροατής μας, Παντελής ο γνωστός. Γεια σας κύριε Παντελή.
1: Γεια σου, με έπληξες. Με έπληξες.
0: Έλα Παντελή, προχωρά.
1: Το έχεις ακούσει που λένε πολλά λες.
0: Όχι. Μιλάω και με άλλους, δεν έχω μόνο εσένα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, καλά, εγώ είμαι εναντίον της πυρηνικής ενέργειας μέχρι τη σύνθηξη.
0: Περίμενε, αργεί ακόμα.
1: Ναι, δεν αργεί. Είναι 20 χρόνια.
0: Καλά.
1: Και για να υπάρξει πλήρης αυτή η κατάσταση είναι 40 χρόνια. Δεν θα ζούμε εμείς. Εγώ, εσύ δεν ξέρω, εσύ μπορεί να ζήσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα για το χρηματιστήριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είναι μια ιστορία ολόκληρη, όπου αρχίζει η προσπάθεια να απομυζήσουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Θα συμφωνήσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμως η κύρια άποψη ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν επενδύσεις, δηλαδή θα μπουν χρήματα στο χρηματιστήριο και θα υπάρξουν επενδύσεις. Κάτι που δεν έγινε, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Βέβαια η μεγάλη καταστροφή ήρθε επειδή ακριβώς αναλάβαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξέρετε, η βασική προϋπόθεση για να πέσει το χρηματιστήριο να ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε μια ολόκληρη σειρά, τον Καραμαλή να παίρνει 100 δις, να μην τα χρησιμοποιεί για επενδύσεις, δεν ξέρουμε πού πήγανε. Λοιπόν, και να έρχεται και μετά ο Γιωργάκης, ο οποίος Γιωργάκης μας έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και φυσικά και τα μνημόνια. Και για να δούμε την πραγματική αλήθεια τι σημαίνει μνημόνια, σημαίνει το εξής, ότι για να υπάρξει τρίτο μνημόνιο θα έπρεπε να υπάρξει το πρώτο και το δεύτερο, έτσι. Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο δεν μπόρεσε να τα καταργήσει. Έτσι. Δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα δεν μπόρεσε να τα καταργήσει τα προηγούμενα. Και παραμείναν. Ένα από αυτά, επειδή αναφέρεται πάρα πολύ, έτσι, ήταν και ο νόμος 3863 του 2010, γνωστός ως ο ασφαλιστικός νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη. Προγραμμάτιζε ουσιαστικά τη διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης για το ΕΚΑΣ, με ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2015. Η σιωπηρή κατάργηση, γι' αυτό θα σας πω το εξής, αν θέλετε να μάθετε τις αλήθειες ή τις πραγματικότητες, να το πω αλλιώς, όχι τις αλήθειες, γιατί οι αλήθειες είναι κάτι το περίεργο, έτσι, είναι του καθενός η αλήθεια. Υπάρχει το AI, μπείτε μέσα, εγώ από το AI τα διαβάζω αυτά, έτσι. Λοιπόν, ο νόμος λοιπόν 3863 του 2010, στο άρθρο 37, δεν περιλάμβανε ρητή πρόβλεψη ή υποχρέωση του κράτους για να συνεχίσει τη χρηματοδότηση του ΕΚΑΣ μετά την 31 Δεκεμβρίου. του 2014. Αυτό σήμαινε πως βάσει του συγκεκριμένου σχεδιασμού το επίδομα θα σταματούσε να καταβάλλεται από 1η του 2015. Αν και το φθινόπωρο του 2014 υπήρξαν εισηγήσεις για την άμεση εφαρμογή της κατάργησής του, το φθινόπωρο, πολύ πιο πριν, η πλήρης και σταδιακή κατάργηση του επιδόματος νομοθετήθηκε τελικά αργότερα με το τρίτο μνημόνιο το 2015 και το νόμο Κατρούγκαλου το 2016. Η σταδιακή περικοπή ξεκίνησε το 2016 και οδήγησε την οριστική εξάλληψη του ΕΚΑΣ στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας. Δηλαδή, πήραν παράταση 4,5 χρόνια. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να έχει κοπεί την 1η Ιανουαρίου του 2015. Για την πραγματικότητα δηλαδή, έτσι. Για την ιστορική πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το κόψω κάτι ο Γκέλος. Άλλοι το κόψαν. Άλλοι το νομοθετήσαν. Πρώτο μνημόνιο. Ο κύριος Λοβέρδος. Και πως το λένε τον άλλον. Γιατί το Λοβέρδο ξέρεις το ξέρουμε. Από τα, τα ανεξιχνία στα χρήματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Το άλλος λέγεται Κουτρουμάνης. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την επιβεβαίωση της αλήθειας επί του συγκεκριμένου. Υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχουν κι άλλα. Σιγά σιγά, ξέρετε, εγώ δεν εργάζομαι, γι' αυτό και δεν έχω πάρει τόσο καιρό που λες.
0: Ναι.
1: Κουστάντιν.
0: Ελπίζω να παίρνετε τώρα, να
1: μπορείτε
0: πιο
1: σύντομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πραγματικά σήμερα απλά είχα ένα ρεπό περίεργο.
0: Εντάξει.
1: Καθημερινής.
0: Όταν υπάρχει
1: λοιπόν, ρεπό. Ναι, όταν υπάρχει θα παίρνω. Έτσι. Λοιπόν, επί του συγκεκριμένου λοιπόν. Γιατί υπάρχουν και για τα άλλα. Ό,τι θα αναφέρετε, εντάξει, όταν θα είμαι. Αυτό θα το αναφέρω κι εγώ για την, το λένε, για την επαναφορά στην πραγματικότητα εκείνου του καιρού. Έτσι. Εντάξει.
0: Έγινε,
1: και για
0: Παντελή,
1: τον πόλεμο τον οποίο είχαμε. Είχαμε μεγάλο πόλεμο. Από ό,τι ξέρετε. Λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας,
1: καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και διαβάστε και τίποτα. Πείτε και στο AI όταν έχετε ερωτήματα να τα δείτε. Θα σας πει. Εγώ μπαίνω και γι' αυτό και έχω πιστεί απόλυτα ότι πρέπει να ξανάρθει ο Τσίπρας. Απόλυτα. Έτσι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Δεν τα έκοψε ο Κατρούγκαλος. Τα έκοψε ο Λοβέρδος και ο Κουτρουμάνης. Αυτό ήταν το συμπέρασμα από την τοποθέτηση. Βεβαίως εξήγησε τους λόγους για τους οποίους κάνει αυτή την τοποθέτηση, καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα ο κύριος Παντελής. Αν είναι αυτή μια φράση ότι δεν έκοψε τις συντάξεις ο Κατρούγκαλος αλλά τις είχαν ήδη κόψει οι προηγούμενοι, αν είναι μια δήλωση με την οποία συμφωνείτε ή διαφωνείτε και θέλετε να ακουστεί είτε η συμφωνία είτε η διαφωνία σας, καλέστε στο 211 10 80 8 80 και βγείτε στον ραδιοφωνικό αέρα για να το πείτε. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Αγαπητέ Γεράσιμε, βλέπω και το δεύτερο μήνυμα που μου έχετε απαντήσει, αλλά προσπαθώ να βρω μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγνωση μηνυμάτων και στο να δίνω κίνητρο στον ακροατή να καλεί και να βγαίνει στον αέρα. Οπότε αν θέλετε, για να είναι και η διαχείριση του χρόνου αντίστοιχη, μπορείτε αυτά που μου γράφετε στο δεύτερο μήνυμα, θα χαρώ να τηλεφωνήσετε και να τα συζητήσουμε ραδιοφωνικά. Καταλαβαίνω όταν κάποιος έχει κάποιο θέμα είτε υγείας είτε εργασίας να μου το διευκρινίζει, όπου του είναι πρακτικά αδύνατον να μπορέσει να βγει στον αέρα και να ακουστεί. Καλησπέρα νωρίτερα στον Γιούγκερ και καλησπέρα στον Γιώργο. Ο πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας απέχει από τη Ρόδο 530 χιλιόμετρα. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα αν γίνει ατύχημα. Λειτουργεί και στην Βουλγαρία. Από τους εκατοντάδες πυρηνικούς σταθμούς έχουν γίνει 3 με 4 ατυχήματα. Το Τσέρνομπιλ δεν θα γινόταν αν δεν ήταν οι σοσιαλιστές γραφειοκράτες της ΕΣΟΥΔΟΥ. Το συμπέρασμα είναι ότι η άρνηση των πυρηνικών σταθμών είναι ανοησία. Δεν συμφωνώ ότι η άρνηση των πυρηνικών σταθμών είναι ανοησία. Η ανασφάλεια που υπάρχει, η ανησυχία είναι τέτοια, είναι τόσο άσχημα αυτά που θα συμβούν, αν γίνει, που μπορούν να συμβούν, αν γίνει ένα ατύχημα, που καταλαβαίνω και θεωρώ πολύ εύλογη την ανησυχία και όχι ανοησία. Το πρόβλημα όμως με αυτού του είδους τα πυρηνικά, τις πρακτικές, με αυτού του είδους τις κατασκευές όπως είναι τα πυρηνικά εργοστάσια, είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Δεν περιορίζονται γεωγραφικά. Δηλαδή αν γίνει κάτι στην Τουρκία, θα επηρεαστεί όχι μόνο η Ελλάδα, πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλές χώρες. Εμείς είμαστε και δίπλα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι πρέπει να έχει κάποιος στο νου του μετά, όχι μόνο για το τι γίνεται στον ίδιο, πρέπει να σκέφτεται και τι κάνουν οι υπόλοιποι, οι γύρω-γύρω. Έχει όμως επανέλθει, έχουμε κάνει στο παρελθόν και θεματικές για την πυρηνική ενέργεια, η συζήτηση γύρω από αυτήν, την έχει βάλει και ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει πάρει θέση εδώ και χρόνια ότι η πυρηνική ενέργεια είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον, ότι είναι μια πολύ καλή, πώς να το θέσω τώρα, πρακτική για να μην έχει η χώρα εξάρτηση από εισαγωγή καυσίμων. Κάτι αντίστοιχο θέλει και η Τουρκία με την απεξάρτηση δηλαδή που επιχειρεί. Δεν νομίζω όμως ότι είναι τόσο θετικό ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, γιατί πάντα ό,τι και να γίνει θα υπάρχουν αντιδράσεις. Το θέμα είναι πώς είναι υπέρ, πώς είναι κατά. Δεν βλέπω να είναι τόσο μεγάλο το υπέρ, οπότε να παρακάμψουν το όποιο κόστος ή τίμημα ή ζημιά πολιτικά έχει το εναντίον. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Σας καλέσαμε, αν είναι ακόμα στην ακρόαση ο κύριος Στέλιος από το Γαλάτσι, και εσάς σας καλέσαμε κύριε Στέλιο, όπως με ενημερώνει η Ειρήνη από το τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά δεν απαντήσατε. Αν με ακούτε τώρα που το αναφέρω ραδιοφωνικά, κάντε τον κόπο να καλέσετε εσείς πίσω για να βγείτε, να μην χαθεί η συμμετοχή σας. Μάλιστα, βλέπετε, εδώ μου διευκρινίζει ο Γεράσιμος ότι εργάζεται και τα μηνύματα τα στέλνει, λάθιζε ο Γεράσιμος ότι εργάζεται.

0: των 226 νύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολύ.

Καλησπέρα και στον Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη που γράφει στην Ελλάδα που ανατινάσσονται εργοστάσια μπισκότων. Φανταστείτε. Εντάξει. Η ολική γράφει είναι η πιο καθαρή. Τα πυρηνικά χρειάζονται μεγάλες ποσότητες νερού, ισχύει, και υπάρχει και ένα... το μεγάλο πρόβλημα που έχουν είναι με τη διαχείριση των αποβλήτων. Αλλά όχι, δεν είναι πιο καθαρή. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι, γράφει, και η καλύτερη επιλογή η παραγωγή ηλεκτρισμού με πυρηνική σύνταξη 20 χρόνια στο μέλλον. Το ακούμε τα τελευταία 80 έτη. Εντάξει, για να γίνει σύνταξη, τώρα μιλάμε... χρειάζεται, για να ξέρουμε, επειδή κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν, ο τρόπος που παράγεται η πυρηνική ενέργεια είναι από σχάση. Χωρίζεται το άτομο. Αυτό έκανε ο Οπενχάιμερ με την δοκιμή της ατομικής βόμβας. Και μάλιστα δεν ήξερε, και μετά αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και μάλιστα πριν κάνουν την πρώτη δοκιμή δεν ήξερε αν αυτές οι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα σταματούσαν. Δηλαδή υπήρχε και ένα ποσοστό να μην σταματούσαν, και ουσιαστικά η πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας να κατέστρεφε όλο τον πλανήτη. Τέλος πάντων, δεν συνέβη. Από τότε παράγουμε με την σχάση του ατόμου. Η σύντηξη είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγεται η ενέργεια στον ήλιο, να ενωθούν τα άτομα μεταξύ τους. Όπου για να ενωθούν, όχι να χωριστούν, να ενωθούν, χρειάζονται τρομερές ποσότητες ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο τεχνολογικά δεν το έχουμε πετύχει. Είναι, θεωρείται για τον τομέα της ενέργειας, ιερό δισκοπότηρο. Μιλάμε για άπειρη ενέργεια μετά, απεριόριστη, δεν θα έχει νόημα πλέον ούτε πετρέλαιο, ούτε φυσικό, τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα έχουν νόημα.

0: Φανταστείτε να μπορεί να παράγει ενέργεια ο ήλιος. Πώς να σας πω τώρα, δεν θα λείψει ποτέ ούτε το ρεύμα, ούτε η κίνηση, τίποτα. Πάμε στον επόμενο ακροατή μας, τον καλό κύριο Γιάννη Ζαφυρόπουλο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, κύριε Λαβίση, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ, έχει καιρό να σας ακούσω και χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και χαιρετισμούς και σε όλους τους ακροατές μας, βεβαίως.
0: Βεβαίως, ελπίζω να είστε καλά.
1: Όλοι συνεισφέρουν σε ένα κομμάτι της αλήθειας ή και σε μαζί γίνονται παζλ, οι οποίοι αν τους συμπληρώσεις αυτό το παζλ μπορεί να βγάλεις και όλη μια ολόκληρη αλήθεια.
0: Είστε καλά, γιατί έχει καιρό να σας ακούσω. Όλα καλά?
1: Ναι, όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε, με κέντρισε αυτό που είπατε. Είναι η σωστή λέξη. Παροξισμός. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Επειδή το έχω ζήσει, τότε πήγαινα στην Πιερία, όπως πηγαίνω και πολλές φορές και τώρα, γιατί είναι η πατρίδα της μάνας μου. Ακριβώς απέναντι από εμάς ήταν μια οικογένεια στον Πλαταμόνα. Καταλαβαίνετε. Ήταν μια οικογένεια, τα δύο παιδάκια, 11 το πρωί τώρα, τα δύο παιδάκια με τα σωσίδια και ο μπαμπάς μπροστά στη τηλεόραση που μετέδιδε ως εθνική είδηση, ναι, σε όλα τα κανάλια μεταδιδόταν εκείνη η περίεργη κορδέλα κάτω-κάτω, η οποία έδειχνε τις τιμές των μετοχών. Το πράσινο
0: θυμάστε?
1: Έδειχνε, αν το θυμάμαι,
0: το πράσινο την άνοδο, ναι, το κόκκινο,
1: το κόκκινο
0: την πτώση.
1: Την κάθοδο και το λευκό ή γκρίζο, ανάλογα την τη σταθερότητα, ναι. Κοιτάξτε τώρα, γινόταν χαμός. Στον Πλαταμόνα πρέπει να είχαν ανοίξει δύο χρηματιστηριακές ανοίξεις.
0: Βέβαια, μα δεν επενδύσει ο Πλαταμόνας, ποιος θα...
1: Κάτω από τη γέφυρα, Λαρισαία ήταν περισσότεροι.
0: Α, είδε, αυτοί και αν δεν είχαν να επενδύσουν στη Λάρισα, μεταξύ μας παιδιά.
1: Τα πρόβατα είχαν πουλήσει, είχαν πουλήσει διαμερίσματα, είχαν πουλήσει...
0: Συντατήσεις.
1: Ναι. Κάθε και το ψάξα λίγο. Ξέρετε, ρώτησα κάνα δυο που ασχολιόντουσαν και μου λένε, κοίταξε λέει, θες να είσαι σορτάκιας ή θες να είσαι μακροπρόθεσμος παίκτης, πρέπει να βάλεις τόσα λεφτά, έπρεπε να βάλεις 1 εκατομμύριο νομίζω, δεν ξέρω ακριβώς, δραχμές ήταν, δραχμές γινόντουσαν οι συναλλαγές. Σορτάκια σημαίνει αυτός που παίζει για λίγα σε συγκεκριμένο μικρό χρόνο να τα πάρει πίσω. Αλλά φυσικά οι χρηματιστές παίζαν αέρα με τα λεφτά των δίθεν επενδυτών, των επενδυτών ή αυτών που νόμιζαν ότι είναι επενδυτές. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα ακαταλαβίστηκα αρχικά, δηλαδή μίλητα δε, όπως το είπατε σωστά, κουτσού, γρου, βρου, τράπεζα, τάδε, μου, λου, δηλαδή κάτι περίεργα πράγματα. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέραν τι παίζανε. Αναρωτήθηκα λοιπόν κάποια στιγμή τι θα γινόταν αν όλοι ξαφνικά αρχίζαν να πουλάνε. Ήτανε Σεπτέμβριο, θυμάμαι, του 1999, λίγο πριν το κράχ. Καθόμουν λοιπόν στην ταβέρνα, είχα δώσει και μερικές συμβουλές. Παρατήρησα ότι ήμουν καλός στο να δίνω συμβουλές και κάτι είχαν κερδίσει λόγω των συμβουλών, όσο και με ρωτούσαν. Χωρίς να γνωρίζω εγώ από μετοχές, απλά παρατηρούσα ότι κάθε μέρα ανέβαιναν 2-3 μετοχές και πέφτανε οι άλλες, πράγμα που σήμαινε ότι υπήρχε κερδοσκοπία. Δηλαδή, και είναι λογική, δεν χρειαζόταν τίποτα περισσότερο. Και λέω, πείτε ότι αρχίσουν να πουλάνε όλοι. Τι θα κάνετε, ρε παιδιά? Μου λέει ο ταβερνιάρης, λέει, έχω βάλει 10 εκατομμύρια και τα έχω κάνει 60. Θα τα κάνω 100 και μετά θα φύγω. Του λέω, δεν πας να τα πάρεις, του λέω. Μου λέει, χρειάζομαι, λέει, 10-15 μέρες για να μου τα δώσουν. Λέω, να πας να κάνεις αίτηση να τα πάρεις. Μπορεί, λέω, ξαφνικά να αρχίσουν να πουλάνε. Είχε αρχίσει μια πολύ μικρή κάμψη, 0,5, πράγμα σπάνιο για το χρηματιστήριο της εποχής. Αυτά όμως έχουν ξαναγίνει, ξέρετε. Ο Ανδρέας Συγκρός, αν θυμάστε, εσείς ξέρετε και καλή ιστορία, ο Ανδρέας Συγκρός με τις περίφημες μετοχές των μεταλλίων Λαβρίου, αν δεν κάνω λάθος, η περίφημη σιδηρόδρομη τότε, το 1880 έγιναν αυτά, καταστράφηκε κόσμος. Αλλά ο κόσμος, πάντοτε, οι λαοί έχουν την τάση να ξεχνούν. Και σήμερα αυτό το οποίο ζούμε, τι νομίζετε? Μια πελώρια απάτη είναι αυτό που ζούμε. Υπάρχει παροξισμός για 3-4 πράγματα. Για τα Airbnb, τον τουρισμό δηλαδή, που δεν ξέρουμε. Μπορεί αύριο, ξέρω εγώ, η Ελλάδα να μην είναι ο τέλειος προορισμός ή ο εκπληκτικά όμορφος προορισμός. Μπορεί δηλαδή να βρουν και καλύτερα μέρη. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από άλλα πράγματα εκτός από μια ξαπλώστρα και...
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι, χρειάζεται την ησυχία του, την ηρεμία του, την πνευματική του χαλαρότητα, κατάσταση τέλος πάντων, όταν κάνεις διακοπές ειδικά. Και δεν ξέρω αν συμβεί κάποιο κράχ στον τουρισμό. Μπορεί να συμβεί και κράχ ακόμα και στα social media. Γιατί
0: βεβαίως, μπορεί να συμβεί.
1: Ναι. Όλοι αυτοί, κύριε Λαδίση, μπορεί όλοι αυτοί που τους βλέπεις με ένα κινητό σκυμμένοι, όπως να μην χαρακτηρίσω το ζώο αυτό, τέλος πάντων, που κάθονται πάνω από ένα κινητό συνέχεια ελέγχοντας πόσα likes πήραν, θα ρίσκει είναι ψηφοδέλτια τα likes, και ασχολούνται, μπορεί ξαφνικά να θέλουν να μιλήσουν face to face, πρόσωπο με τον άλλον. Να πούν σ' αγαπώ, να τραγουδήσουν, να πάρουν μια κιθάρα και να χορέψουν μέσα στη βροχή. Δεν ξέρετε, γυρίζει τούμπα η ζωή. Είναι περίεργο. Και ξέρετε, επειδή όλα είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Εδώ μιλάμε για και την επιστήμη σας φυσικά, που είναι πολιτική οικονομία. Τα έχετε σπουδάσει, πιστεύω, αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν έχει σπουδάσει, δεν είμαι σίγουρος.
0: Το αντικείμενό μου, επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι, οπότε γνωρίζετε από πολιτική
0: οικονομία. Αλλά έχουμε κάνει πολλά και διάφορα από λίγο.
1: Εάν δηλαδή πάψει ζήτηση για κάποια πράγματα
0: ή συμβάντα
1: ή γεγονότα, ξαφνικά αυτά θα χάσουν την αξία τους. Οπότε το αποτέλεσμα θα είναι κάποιες εταιρείες όχι απλά να καταστραφούν ή να διαλυθούν ή να τσακιστούν ή να χρεοκοπήσουν, έτσι να το πω πολύ απλά. Αλλά συγχρόνως θα δείτε ολόκληρες, πώς το λένε, εταιρείες οι οποίες βασίζονται σε αυτά όλα, στον τουρισμό, στην προβολή προσώπων, στην AI ίσως, πιθανότατα. Μπορεί αύριο να μην έχει κανείς εμπιστοσύνη στην AI. Μπορεί να έχουν εμπιστοσύνη στο διπλανό τους.
0: Καταλαβαίνω. Και ξέρετε, να κάνετε επίλογο, επειδή πρέπει να κλείσει η εκπομπή.
1: Μπορεί σε πολλούς να φαίνονται όλα αυτά ουτοπίες, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ιπτ Καλντούν, ένας πολύ καλός κοινωνιολόγος του 15ου αιώνα, είχε γράψει ένα ωραίο βιβλίο περί κυκλικών δομών, ότι η ζωή είναι κύκλος, δεν ακολουθεί γραμμική κατεύθυνση. Μπορεί δηλαδή ξαφνικά να θέλει ο κόσμος να επιστρέψει. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλά άλλα κράτη. Μην ξεχνάμε το νέο κύμα του 1966, που μείωσε πάρα πολύ την αγωνιστικότητα των ανθρώπων του 64 ή του 62 που κάναν τις διαδηλώσεις και ζητούσαν λαοκρατία και δεν ξέρω και τι άλλο.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, κάνοντας επίλογο, θέλω να πω ότι να προσπαθούμε να όλοι να γινόμαστε περισσότερο περιεκτικοί και πρακτικοί. Η πρακτικότητα και η περιεκτικότητα είναι γονείς μιας καλύτερης ποιότητας ζωής, μπορώ να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για το χρόνο σας, καταρχήν.
0: Αλίμονο, να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
2: Με κάτι δίσκους και το τσιμ.
0: Καιρό έχει να τον ακούσουμε. Κάπου εδώ λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, κλείνουμε για το σημερινό, για τη σημερινή εκπομπή. Βεβαίως μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύμφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Defico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: η Ελλάδα, λόγω του καθένα του διαδρόμου, είναι θωρακισμένη ενεργειακά αυτό το χειμώνα. Και έχει πάρει το LNG σε πολύ καλύτερες τιμές από το παίρνει Βόρεια Ευρώπη τώρα. Το έχει καταλάβει κανένας αυτό?
1: Άρα αν σωθεί
0: Ευρώπη, όλοι αυτοί μας κοροϊδεύουν για τον κάτω διάδρομο έχουν καταλάβει ότι λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
2: Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε?
3: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
4: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
0: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει.
5: Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. E pega o vucu vucu vucu vucu e vai embora.
0: Você
5: nunca me amou, só me quer pra aquela hora. E pega o vucu vucu vucu vucu e vai embora.
0: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει. Τι θα κάνουμε?
5: Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora.
0: Você
5: nunca me amou, só me quer pra aquela hora.
4: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
0: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει. Τι θα κάνουμε?
2: Ο Βερεσές πέθανε.
3: Ποιος πέθανε?
6: Άστα, ο Βερεσές πέθανε. Να κοστίσει βεβαίως και να το πληρώσουμε. Θα έχουμε το LNG και το καύσιμο και το πετρέλαιο, ενώ στην Βόρεια Ευρώπη δεν θα έχουν τίποτα. Καταφύγια ψάχνουν, όπως θα ακούσουμε σε λίγο από τον Υπουργό. Εμείς εδώ τα έχουμε όλα. Έχουμε και τα καύσιμά μας και τα πετρέλαιά μας. Είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά τι σημασία δεν έχουμε? Να βρούμε. Και αν δεν έχουμε, αλλά έχουμε. Όπως λέει ο ίδιος, και μόνο ότι θα έχουμε, όχι λεφτά, μόνο ότι θα έχουμε καύσιμα και είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, αξίζει αυτό να πληρωθεί. Το ξέρουμε, είναι νόμος της ζωής, του καπιταλισμού, της δυτικής κοινωνίας, ότι το καλό κοστίζει. Δεν είναι τσάμπα. Υπάρχει και τσάμπα, αλλά δεν το προτιμάμε, θέλουμε το καλό. Ένα άλλο καλό είναι ότι επιτέλους βρέχει και τέλειωσε αυτό το καλοκαίρι. Να πάει και να, εκεί που πρέπει να πηγαίνουν τα καλοκαίρια. Ξανά πάλι του χρόνου τον Ιούνιο να χαρείτε όλοι με τη Σαχάρα, με τα σαραντάρια, τις υγρασίες και όλα τα υπόλοιπα. Από εδώ και πέρα φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξε και μετά ξανά τα ίδια και τα ίδια. Και επειδή έχουμε βροχή, κάτι λίγο εδώ που βλέπω εγώ στη Συγκρού, δεν ξέρω παραπέρα και παραπάνω. Επειδή έχουμε βροχή, τι κάνουμε στη βροχή όταν η βροχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ, και πέφτει καταρακτοδός και πλημμυρίζουν χύμαροι και κλεισμένα ρέματα? Επιπλέουμε.
0: Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση του στην τηλεόραση, σε επιχρήμαση εκδηλωμένης γυναικός, θα σου δηλώνουν και κλείνομαι.
3: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο?
0: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
7: Καλά μου! Κρυγόμαστε!
0: Ψυχραιμία ρε παιδιά! Παιδιά, ψυχραιμία, έχουμε σωσίβια!
7: Πούτα!
0: Πούτα! Ρε σωσό! Πού έχεις βάλει τα σωσίβια?
7: Τι ξέχασα.
0: Έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
7: Αγαπητοί
0: μου, δεν υπάρχουν καρχαρίες εδώ πέρα. Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρεις.
7: Οι καρχαρίες το ξέρουν.
0: Και συζητάμε τώρα, μας πρέπει να δώσουμε παραπάνω επίδομα από εδώ και παραπάνω από εκεί. Και όλοι οι άλλοι κοιτά να δούνε. Αν θα έχουν ρεύμα το χειμώνα, αν θα έχουν φυσικό αέριο, αν πρέπει να κάνουν καταφυγία, πρέπει να πάρουν τρόφιμα. Και εμείς εδώ πέρα συζητάμε για αυτά. Και δεν μας αρέσει ο Μητσάκης. Δεν μας αρέσει, να αλλάξουμε.
6: Ενώ όλοι οι άλλοι πάνω στην Ευρώπη, όπως ακούσατε, ψάχνουν για καταφυγία, αν θα έχουν τρόφιμα, αν θα έχουν ρεύμα, αν θα έχουν καύσιμα, εμείς θα έχουμε όλα αυτά. Καταφύγια δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Οπότε είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και επιπλέουμε στα τους φελούς. Ποιος επιπλέει? Η Ελλάδα και η φελή. Σύμφωνα με τη λογική του Άδων Γεωργιάδη, και ενώ έχουμε καταφέρει και επιπλέουμε, θέλουμε να τον αλλάξουμε. Τον καλύτερο όλων. Ξεκινήσαμε έτσι πολύ αισιόδοξα. Όμως θα συνεχίσουμε ακόμη πιο αισιόδοξα, διότι η εναλλακτική μετά τον Μητσοτάκη, αν δεχτούμε ότι είναι ο Τσίπρας, σήμερα το πρωί 8 η ώρα, πρωί-πρωί, έβγαλε ένα βίντεο Λάνσαρ στη δημοσιότητα, με το οποίο απειλεί τους πετρελαιάδες. Τι απειλεί? Εκτοξεύει ευθεία προειδοποίηση, σχεδόν επαναστατική, κατά των πετρελαιάδων.
8: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που τον περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
1: Καλό!
6: Τους έφτιαξε τη μέρα των καρτέλ, γιατί ακούγοντάς τα αυτά πρωί-πρωί 8 η ώρα που βγήκε αυτό το βίντεο από το επικοινωνιακό επιτελείο του Τσίπρα, προφανώς θα έσκασαν στα γέλια, διότι κατέληγε με αυτόν τον τρόπο. Έλεγε τα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, η καύσιμα και τα υπόλοιπα, και κατέληγε ότι τι λείπει, λείπει μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ, υπονοώντας ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι του Αλέξη Τσίπρα που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Και ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας, ξέρουμε τι σημαίνει Τσίπρας και πλούτος, κεφάλαιο. Θυμόμαστε από την προηγούμενη φορά, είχε στριμωχτεί πολύ το κεφάλαιο, τόσο που δεν πλήρωνε και φόρους, επειδή ακριβώς ήταν ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας, σε αντίθεση με τους συνταξιούχους που τους κόπηκε το ΕΚΑΣ. Αυτά τα πολύ ωραία βγαίνει και τα λέει εκεί. Και υπάρχει ο περίφημος ειδικός φόρος κατανάλωσης και μια κουβέντα αν πρέπει να μειωθεί για να ελαφρυνθούν κάπως τα νοικοκυριά και όλοι αυτοί που, που βάζουν βενζίνη. Και βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: ναι, θέλουμε να τον λατώσουμε, μειώσουμε, αλλά δεν μας αφήνει η Ευρώπη.
9: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Βεβαίως και θα το κάναμε.
6: Επειδή είναι σοβαρός, λέει εδώ, αν μας έδινε την άδεια η Ευρώπη, θα το κάναμε. Αλλά πριν 4 χρόνια έλεγε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί η μείωση αυτού του φόρου πάει αλλού και όχι στον καταναλωτή.
10: Και κάτι, ακόμα, οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
1: Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
9: Παπάρια μάντολες.
11: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
12: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
11: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
6: Τότε κάτι κατάλαβε. Φύγαμε από το Μητσοτάκη, παραμένουμε σε πετρέλαιο και παράγωγα πετρελαίου, αλλά μπήκαμε στο νεύτη. Διότι είναι μια από τις πελάτησες. Έχουν βγει πολλοί τώρα, το μεταξύ έβλεπα πριν, ότι κλείνουν πολλά, κλείνουν τα site και τα καταστήματα, πώς να το πω, ιατρία, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι που παρήχανε και προσφέρανε με πολύ ακριβές διαφημίσεις προϊόντα τέτοιου τύπου, αναζωογονήσεις. Μέσα βέβαια σε αυτά θα κλείσουν τώρα και τα κάποια που μπορεί να είναι καλά, αλλά κλείνουν όλα, έχουν κλείσει, φοβούνται τους ελέγχους. Είναι η εποχή, θα ξανανοίξουν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όμως εδώ ακούσαμε μία πελάτησα του συγκεκριμένου ιατρείου που βρήκε το θάνατο ο Μαζωνάκης και περιγράφει τι ακριβώς με τη γιατρό, με τη γυναίκα γιατρό συζητούσανε. Της είχε δώσει κάποια αγωγή που περιλάμβανε νεύτη.
11: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
12: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
11: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
12: Τι σας έδωσε?
11: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
6: Σίγουρα. Δεν θα φεύγει μόνο τα μαμούνια. Δεν ξέρω τώρα τι μαμούνια. Από τον οργανισμό. Τα λέει πιο πάνω κάτω. Την επιστημονική ονομασία εννοώ. Δεν θα φεύγαν μόνο τα μαμούνια. Μπορεί να φεύγαν και τίποτα όργανα από το σώμα. Οπότε με ριζική λύση. Μια χαρά. Ειδικά όταν παίρνει τον νεύτη, βάζει και ένα πτήρα. Έχω δει στο τσίρκο διάφορα τέτοια. Φεύγει όλο. Όλο το βάρος που μπορεί να έχει κάποιο. Αυτή η κυρία πήγε εκεί και η άλλη της έδινε νεύτη και ανησύχησε όταν της είπε ότι πρέπει να πάρει το νεύτη και πιάσαν και κουβέντα για το τι ακριβώς θα γίνει νέο. Ο Τραμπ, είναι πρόεδρος Αμερικής, είχε συστήσει μέσα στον COVID να πίνουν χλωρίνη. Νομίζω ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στο Τέξας, που αλλού, ήπιε Για πήγε στο νοσοκομείο, όχι για λόγους COVID, για τους άλλους λόγους προφανώς. Δεν ξέρω κι αν ζούνε. Δεν αξίζει και να ζούνε εδώ που τα λέμε, όταν πίνεις χλωρίνη, επειδή στο έχει πει πρώην πρόεδρος τότε και μελλοντικός πρόεδρος, τον επιβράβευσε η Αμερική, γιατί οι λαοί είναι στα καλύτερά τους αυτή την εποχή και επιβραβεύουν ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχουν κριτήριο, δεν είναι παίξε γέλασε οι λαοί. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη εδώ η δική μας κυρία. Ήπια τον νεύτη, δεν το έπια μάλλον, δεν το έπια. Αλλά κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο ιατρείο.
12: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
13: Μου το είπε η ίδια.
12: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή?
13: Ναι,
12: είπατε...
13: γιατί μύριζε αυτό.
12: Ναι.
13: Κατάλαβα ότι ναι. Κάτι συμβαίνει.
0: Μπράβο!
13: Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
12: περίεργη
13: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια, δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες και θα αρχίσουν να φεύγουν τον οργανισμό.
12: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
13: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
12: Τι σας έδωσε?
6: Τι σας έδωσε? Νεύτη. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μια απορία. Εγώ πάντα κολλάω σε αυτά τις λεπτομέρειες που είναι καθοριστικές. Της είπε πήγαινε σε ένα χρωματοπωλείο της γειτονιάς και πάρε νεύτη μισό λίτρο και πιέστο, ή... το έδωσε σε ένα άλλο σκεύασμα έτσι πολύ περιποιημένο, ένα γυάλινο μπουκάλι και μαζί με συνταγογράφηση και της λέει αυτό εδώ το σκεύασμα, δηλαδή το πακετάρισμα, το περίφημο πακετάρισμα που είναι κομβικό του δυτικού πολιτισμού. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε. Όπως και να έχει, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, μετά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βάψουν τα κάγκελα του σπιτιού, διότι χρειάζονται, το νεύτη χρειάζεται, ξεπλένεις και τα πινέλα. Είναι πολύ χρήσιμο. Ευτυχώς το κατάλαβε γιατί μύριζε. Παράγωγο πετρελαίου. Είμαστε ακόμη στα καύσιμα και στην κρίση που έχουν προκαλέσει οι πόλεμοι. Φεύγουμε τώρα από αυτό το θέμα. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, παραμένοντας όμως το θέμα.
0: Επίσης, θέλετε να χάσετε κιλά? 5, 10, 20 από την κοιλιά, από τα πόδια, από τα χέρια, όσοι πήραν την απορροφητικών. Από πάνω τους έφυγαν κιλά. Σας έλεγα προχθές τον αστυνομικό στη Βουλή που πήρε ο πατέρας του και έχασε 8 κιλά. Του φύγαν από πάνω 8 κιλά. Δείτε εδώ. Δείτε πώς είναι αριστερά και πώς έγινε δεξιά η κυρία. Φεύγουν από πάνω στα 50 κιλά. Δείτε και η κυρία Τασούλα έξω καρδιά. Για μην ξεχνιόμαστε. Εδώ μιλάμε για 20-25, ούτε ξέρω πόσα κιλά είναι αυτά. Φεύγουν από πάνω σας με φυσικό τρόπο. Βάζετε λίγο στην κοιλιά, λίγο στα πόδια, λίγο στα χέρια και σιγά σιγά βλέπετε να φεύγει το λίπος από πάνω σας. Έχει βότανα μέσα τα οποία τρώνε, λιώνουν το λίπος.
6: Δεν είχε νεύτη αυτό, αυτό είχε βότανα και όλοι ξέρουμε ότι όταν βάζει μια λυφή, κακώς δεν το έχουν ανακαλύψει εκατομμύρια παχύσαρκοι σε όλο τον πλανήτη και έχουμε ανθρώπους που φέρουν βάρος από το λίπος. Αν παίρνανε την απορροφητικών, το βάζει και έχασε 25 κιλά μία. Ο άλλος έχασε 8 κιλά. Μα τους ξέρεις θα τους δούμε ποτέ. 200 κιλά. Εγώ ξέρω έναν, έβαζα απορροφητικών και έχασε 200 κιλά. Δεν έμεινε τίποτα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να πάει και στο νεύτη της Ελληνής για να το πιει, για να γίνει όλο αυτή. Και αυτό παράγω πετρελαίου ή απορροφητικών. Δεν ξέρουμε τι έχει μέσα τα συστατικά, αλλά για να είναι τόσο σωτήριο και να τρώει το λίπος, προφανώς και αυτό κάτι θα έχει για να μείνουμε στην ίδια κατηγορία, στα παράγωγα του πετρελαίου, το πετρέλαιο, την πετρελαϊκή κρίση και όλα τα άλλα που έχουμε. Αν δεν σας αρέσαν και αυτές οι προτάσεις, έχουμε και άλλες, τις ξέρετε ποιες είναι, τα νανογυλαίκα, για τα οποία ο Άδωνης χθες στη Βουλή απολογήθηκε κάπως.
0: Τέταρτον, και αυτό δεν σας τιμά, θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Έχω εγώ δείξει ποτέ πρόβλημα να απαντήσω σε ερώτηση και μου το λέτε εμέσως? Εγώ ας έχω για ξεπρεπή άνθρωπο. Δείτε κύριε Γεωργιάδη, δεν είμαι πολύ τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλυφές? Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέοντας κύριε Καρισιάνου, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό.
6: Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μετά έγινε υπουργός υγείας δύο φορές να πουλάει τον ανογκυλέκο, την μπαντάνα και τη ζώνη και να λέει ότι αυτά θεραπεύουν, ότι μπορεί να μην λέει ακριβώς τις φράσεις ιατρικό προϊόν, αλλά όταν όλο το πακετάρισμα μαζί με τον καλεσμένο από την εταιρεία είναι τέτοιο και δίνουν και παραδείγματα ίασης ή βελτίωσης ασθενειών, πολύ βαριών μάλιστα, είναι δυνατόν ο υπουργός μας να έχει κάνει τέτοια?
0: μου έκανε τρομερή εντύπωση και είχα πει του Λεωνίδα να έρθει εδώ, δεν μπορούσε να έρθει σε άλλη εκπομπή. Ο Λεωνίδας έχει ένα μόνιμο τραυματισμό και έχει πονέσει σε κάποιο σημείο του σώματός, πονάει διαρκώς 2-3 χρόνια, δεν έχει μπορέσει να το φτιάξει. Όταν σα του λέω λοιπόν για τον Ανομπιόνι και του είπα θα το δείξω και μου έλεγα πρώτα να δείξω την εκπομπή, το γυλαίκο, του λέω παιδί μου είναι φοβερό πράγμα, α πούμε, τον έβαλα και τον φόρεσε. Και μου παίρνει προχθές τηλέφωνο, εγώ ήμουν στην Ρουμανία στο συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό και μου λέει δεν πιστεύει τι έγινε, το έχω βάλει τώρα 4 μέρες και ξυπνάω το πρωί και δεν με πονάει πια. Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Χαιρετώ λοιπόν τον φίλο τον Ευάγγελο, καλώς ήρθες. Yes.
14: Χάρηκα.
0: Δεν μας λέει ότι κάνει. Λοιπόν, ναι. Ο Ευάγγελος είναι ο ειδικός στην εταιρεία Nanobionic. Πριν σας εξηγήσω πώς θα το αγοράσετε, που θα σας πείτε τι πράγμα είναι αυτό. Πάμε.
14: Μας παίρνουν και νέοι πελάτες τηλέφωνο και καταναλωτές οι οποίοι το έχουν πάρει το προϊόν και μας λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν το πίστευα, είχα το συγκεκριμένο πρόβλημα, είχα μια ασθένεια και μπόρεσα να περπατήσω.
0: Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν.
14: Δηλαδή, προχθές έπαθα πλάκα. Μας πήρε ένα άτομο το οποίο είχε κλέσει κατά πλάκα και μου λέει πραγματικά το φόρεσα και μπόρεσα να περπατήσω με μεγαλύτερη άνεση.
6: Είναι δυνατόν υπουργός υγείας, εκ των υστέρων έγινε βέβαια, να πουλάει ένα νογιλέκο το οποίο θεραπεύει ή βελτιώνει τη σκλήρυνση κατά πλάκας? Θα το έκανε αυτό ποτέ? Είναι σοβαρός, είναι στο Υπουργείο, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν πουλάνε όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ και τον Βελόπουλο, ακούσαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ακούσαμε και τον Εύτη πριν, από τους γιατρούς του Κολονακίου, οι οποίοι ήταν και πανάκριβοι, δεν προσέγγιζες εκεί. Και κάποια στιγμή πήγε και μια άλλη κυρία, όχι στην γιατρό, τη γυναίκα που δίνει νεύτη, συνταγογραφή νεύτη, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς κάνει, αλλά στον γιατρό, γιατί έχουμε το ζευγάρι το περίφημο. Εκεί λοιπόν είχε ένα γυναικολογικό θέμα και την αντιμετώπισε ο γιατρός με βάση τον όρκο του Ιπποκράτη και τις επιστημονικές προδιαγραφές.
15: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ.
16: Κάτσε στον καναπέ μου και φίλησε με. Φέρε το χέρι βόλτα και αγκάλιασε με.
15: Και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του. Μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
16: Έλα και πες μου λόγια για την αγάπη, αφέντη της καρδιάς μου γλυκές ατράπη.
17: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
15: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τα εργαλεία αυτά, και να προχωρήσουμε στη σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.

0: όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στο γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
1: Συνέβη αυτό το γεγονός που είναι σοβαρό. Ναι. Μετά δεν κάνεις μια καταγγελία. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή πας για γυναικολογικό πρόβλημα σε έναν πανάκριβο γιατρό στο Κολωνάκι, που μόνο η περιοχή ορίζει, και, ορίζει το πλαίσιο. Και σου βγάζει μια βαλίτσα με δονητές. Και σου προτείνει κιόλας σεξουαλική συνέβρεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν προχωράς παραπέρα. Και με την ευκαιρία και αφορμή τώρα ήταν και ο σύζυγός κάτω της κυρίας. Θέλω να πω, δύσκολες καταστάσεις προφανώς. Εμείς εδώ τώρα τις πακετάρουμε μαζί με τους υπουργούς, μαζί με τα ματζούνια, μαζί με τους τσαρλατάνους της πολιτικής, της ιατρικής, της επιστήμης γενικώς. Όλο αυτό το πολύ ωραίο κύκλωμα. Αλλά υπάρχει και μια ελάχιστη ατομική ευθύνη. Εδώ υπάρχει. Τι διαλέγεις, πού διαλέγεις να πας, πώς πας. Δηλαδή με τον Νεύτη έπρεπε να καταλάβει, δεν είναι όταν το μύρισε. Και τη ρώτησε και τη λέει άλλη Νεύτη και. Ήταν Τετάρτη και προχώρησε η ζωή και έπρεπε να πεθάνει μαζονάκης για να τα θυμηθούν όλα αυτά να πάνε. Εκτός αν έχουν πάει, έχουν κάνει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο ή οπουδήποτε αλλού και δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως, που αυτό είναι ένα άλλο επίσης ωραίο θέμα και πρέπει να ψάχτη για να κλείσει όλο αυτό, γιατί έχουμε πολύ σοβαρά με τα θέματα. Για να κλείσει όλο αυτό θα μείνουμε στο στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία εκφράζει μια γενικευμένη, νομίζω, αγανάκτηση.
2: Έχουμε το κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι. Ενός
3: ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι.
1: Λίγο Νεύτη μετά, απολυμμένη. Μπορείς να βάλεις την Νεύτη. Πώς θα αισθανθούν οι συμπολίτες μας. Είναι θέμα γιατί βλέπω πολλά μπότοξ γύρω τριγύρω. Όχι μόνο οι υπουργοί και άλλοι. Όλοι με ενέσεις, όλοι με υαλουρονικά και δεν ξέρω εγώ νήματα. Τι άλλο, πώς θα λένε όλα αυτά που έχουν ανακαλύψει. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη και θέλει τον άνθρωπο να είναι φρέσκος μέχρι τα βαθιά γεράματα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν μιλάει για τον μπότοξ και αυτά, για τις πλαστικές. Τις χοντρές εγχειρήσεις, οι άνθρωποι προκύπτουν ως μαϊμούδες. Από όλα αυτά δεν πάνε να έχουν δισεκατομμύρια εκατομμύρια. Το θέαμα είναι αποκρουστικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις των ακριβών, ξαναλέω, πλαστικών χειρουργών, όλων αυτών που γίνονται στα, και κυρίως σε κέντρα και εξωτερικού και εσωτερικού. Οπότε χειρουργείων και εξωτερικού. Οπότε θέλει μια προσοχή, χρειάζεται μια εγρήγορση για να μπορούν να καταλάβουν, να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς, γιατί και έχουμε και στον περίγυρό μας τέτοιους ανθρώπους που ακούμε συζητήσεις για το τι ακριβώς γίνεται και την εύκολη λύση, αυτή η ευκολία μας έχει σκοτώσει σε όλα τα θέματα, σε κοινωνικά θέματα ψάχνουμε πολύ δύσκολα και πολύ σύνθετα εύκολες απαντήσεις. Σε διεθνή πολύπλοκα θέματα ψάχνουμε εύκολες απαντήσεις και καθορίζουν αυτές οι εύκολες απαντήσεις και τον τρόπο σκέψης και την επιλογή κυβερνήσεων, όπως φαίνεται παντού. Όποιος πει κάτι πολύ εύκολο που ακούγεται ωραίο, αμέσως να τον επικροτήσουμε. Το ίδιο και σε αυτά εδώ. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Θα έρθει, θα χτυπήσει, πολύ δύσκολα να τον κλέψεις τελείως. Θα κάνεις κάποιες επεμβάσεις, χαμηλές, δεν ξέρω, ανάλογα τα budget και όλα τα υπόλοιπα, τον Νεύτη ή οτιδήποτε άλλο, κάπου θα σε πάει, αλλά πάντα θα φαίνεται ο χρόνος. Και είναι και ωραίο να φαίνεται ο χρόνος, γιατί αντανακλά και έναν τρόπο σκέψης που οριμάζεις απ' έξω, οριμάζεις και από μέσα. Αν συμβούν αυτά είναι και ωραίος συνδυασμός. Αλλά τώρα αυτά είναι μεγάλες κουβέντες από την αρχαιότητα. Η ματαιοδοξία του ανθρώπου είναι, σπάει όλα τα ρεκόρ γενικώς, είναι ένα θέμα κυρίαρχο. Τα βάζουμε τελεία σε όλα αυτά που είναι και έτσι κάπως βαριά και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά όλους.
4: Και δημοπρασία,
5: ναι.
4: Εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
5: Τι βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
4: Διαδικτυακά,
5: ναι.
4: Μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι, ένα χαλί, ένα κομωδίνο, ό,τι σε ενδιαφέρει.
5: Οποιοςδήποτε μπορεί να μπει σε αυτό.
4: Οποιοςδήποτε. Αλλά είναι χτυπά στη μία, έτσι.
5: Αυτά είναι παλιά έπλα δηλαδή της πρεσβείας. Ανακαινίζεται η πρεσβεία προφανώς.
4: Έχει ανακαινιστεί έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχουν κάποια παλιά πράγματα τα οποία τώρα είναι μέχρι τις 27 Σεπτέμβρη.
5: Κοίτα, ωραίο είναι.
4: Μεταχειρισμένα έπιπλα.
5: Θα έπρεπε να γράφει όμως και τι ιστορία, ένα μικρό story για το κάθε έπιπλο. Να πει, ας πούμε,
4: τι έγινε εδώ στον καναπέ.
5: Έχουν κάτσει οι πράκτορες, τα δεν ξέρω εγώ.
4: Εδώ δε.
5: Λοιπόν,
4: βλέπεις εδώ πέρα τα αντικείμενα σε διάφορους χρωματισμούς. Αυτή είναι τιμή εκκίνησης, ναι.
1: Όπως ακούσατε λοιπόν από τους συναδέλφους τους πρωινούς του Sky, η Αμερικάνικη πρεσβεία βγάζει στο σφυρί αντικείμενα, γιατί έκανε μια ανακαίνιση, την κάνει χρόνια τώρα και εξωτερικά, μάλλον και εσωτερικά από ό,τι μάθαμε, και βγάζει σε διαδικτυακή δημοπρασία αντικείμενα που είναι πολύτιμα και θα είναι και πολύ ωραία, γιατί το γούστο των Αμερικάνων επίσης, να λέγαμε για πλαστικές, στο ίδιο θέμα έχουμε μείνει, Kimberly. Οπότε δεν αλλάξαμε καθόλου. Από την αρχή είμαστε στα παράγωγα πετρελαίου. Από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, πετρέλαιο είναι κανονικά όλο. Και νεύτη βέβαια. Οπότε γίνεται η διαδικτυακή δημοπρασία, μπορείτε να σπεύσετε, ζητάει mail. Δεν θα μπείτε έτσι. Δεν θα μπει τώρα κάθε αναρχοάπλητο να ψωνίζει τώρα καναπέδες που έχει κάτσει η Kimberly. Ή τόσοι πρέσβεις που έχουν περάσει, που έχουν υπηρετήσει την Αμερική και την Ελλάδα ταυτόχρονα. Μπορεί και Έλληνες πολιτικοί που πήγαιναν εκεί να ξερογλύφονται. Μπορεί να έχει ο τάδε καναπέδες που θα πάρει κάποιος να έχει καθαριστεί, σφουγγαριστεί από Έλληνα πρωθυπουργό στις δεκαετίες μέσα. Δηλαδή, να σέβεστε λίγο. Θα δώσετε το mail σας, γιατί πήγαμε κι εμείς να ψωνίσουμε. Αλλά δεν μας άφησε, γιατί δεν δώσαμε mail. Μπορεί να μας άφηνε, δεν ξέρουμε. Οπότε την κάνουμε εμείς τώρα εδώ τη δημοπρασία. Μπορείτε στο 211-10-80-880, ό,τι σας αρέσει, να πάρετε να το παραγγείλετε.
6: Νοικιάσατε την καινούργια σας γκαρσονιέρα στα Πατήσια και θέλετε να την επιπλώσετε. Ανακαινίζετε το εξοχικό σας στο Δίλεση και θέλετε να το διακοσμήσετε. Ανοίξατε Airbnb στη Θήβα και θέλετε να το εξοπλίσετε. Μπείτε τώρα στη διαδικτυακή δημοπρασία της Αμερικάνικης Πρεσβείας και διεκδικήστε ιστορικά αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας. Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Kimberly, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500. Για την κρεβατοκάμαρα, τρίφυλλη ντουλάπα της αγαπημένης μας πρέσβυρας μαζί με τις περσινές παγέτες της και τα ξεχυλωμένα κρόσια στα $800. Για την τραπεζαρία, λαδωμένο τραπεζομάντιλο από τα κοψίδια του Τσούνι, τιμή εκκίνησης $22. Για το γραφείο, το ρετρό κόκκινο τηλέφωνο του πρέσβη που έδινε στην Χούντα στα €150 και δώρο 200 λεπτά ομιλίας. Επίσης, πλήρως λειτουργική συσκευή fax από την οποία πληροφορήθηκαν οι Αμερικάνοι το θάνατο Λαμπράκι. Τιμή εκκίνησης $399. Τετραθέσιος δερμάτινος καναπές κρεβάτι που απολάμβανε ο πρέσβης την εισβολή στην Κύπρο το 1974 στα €2000 και δώρο την ασπρόμαυρη τηλεόραση για τους φίλους μας τους μαθητές. Γεωφυσικός χάρτης τείχου της Ελλάδας με τοποθετημένες πινέζες στις νατοικές βάσεις. Τιμή εκκίνησης στα €75. Για τους βιτσιόζους, τσόκερ με αλυσίδα που χρησιμοποιείται στις συναντήσεις με τον εκάστοτε πρωθυπουργό στα €69. Και τέλος, το αυθεντικό τρανζίστορ που παίζει τα αμερικάνικα στα €1000 και δώρο τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα. Διαδικτυακή δημοπρασία Αμερικάνικης Πρεσβείας. God bless America. Δημοπρατούμε και ψαλίδια για τα μπαρμπέρικα.

0: όλα τα πουλήσαμε. Αυτή την πρεσβεία έχει ωραία. Όλα αυτά είναι, δεν είναι για πέταμα, θέλω να πω. Με αξιολογότερο το τραπεζομάντιλο του Τσούνη. Ο Τσούνη ήταν ο προηγούμενος πρέσβης που έτρωγε κάτι κοψίδια συνέχεια. Δεν ξέρω τι πρόσφερε στις σχέσεις της Ελλάδας και της Αμερικής, ή δεν ξέρω εγώ, στα συμφέροντα της Αμερικής, αλλά κοψίδια στα χωριά και κάτι βίντεο που έκανε από εδώ και από εκεί. Ήταν και Έλληνας, ήταν δικός μας δηλαδή. Τα κατάφερε πολύ ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα πάρτε τηλέφωνα εκεί που πρέπει, δώστε τον Αποστόλη 211 10 80 880 και παραγγείλτε όσο εμείς θα ακούμε το λαό που θα τον βάλει ο Δημήτρης Κύρκος πατώντας τώρα τα κουμπιά.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Δεν ξέρω τι να πω για τη σημερινή ημέρα.
2: Και γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Βασικά έχω κάποια να πω. Εντάξει, οκ. Θέλω να πω ότι ό,τι και να πω ίσως είναι ανούσιο. Διότι με έχει διαπεράσει μια ρίγη από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Μια ανατριχίλα από τα λόγια της Μάγδας Φίσα.
3: Βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Και εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους.
1: Και θυμήθηκα βασικά τα λόγια του Νικήτα Κλίντ, του φίλου του Παύλου Φίσα. Έντευξη που είχαν δώσει όλοι μαζί η παρέα του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ότι παιδιά, δείξτε τους, καταδείξτε τους μάλλον, τους φασίστες, μορφώστε τους, όχι δείξτε τους, σκοτώστε τους. Γιατί έτσι θα αλλάξει η κοινωνία. Όλοι αξίζουμε μια ευκαιρία και το θέμα είναι να αξιοποιηθεί το κάθε μέλος της κοινωνίας στο έπακρο. Ο κάθε ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται, μορφώνεται. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα μου πεις ρομαντικό account, τρυφερό account. Δεν ξέρω. Ρε φίλε, ίσως είμαι, πετάω στα σύννεφα, ονειροπόλος. Αλλά πιστεύω σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Πιστεύω στον άνθρωπο. Αυτό.
4: Λοιπόν, Αποστόλη μου, είμαστε συγκλονισμένοι από το πολιτικό, το προσωπικό και το σπαραγμό της Μάγδας Φίσας.
3: Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί. Που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα παίρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο. Τόσο λίγο.
4: Να ρωτήσω κάτι για να μπει στους αθάνατους όπως η Δημουλά. Τι άλλο χρειάζεται πέρα από αυτή την συγκλονιστική γραφή και το συγκλονιστικό μυαλό και το ήθος και το ό,τι πως θα μυρολογεί το παιδί της και ελπίζει για τον ελληνικό λαό δίπλα στο Ρίτσο και δίπλα στις λαϊκές ποιήτριες. Ο λόγος της ήταν ποιητικά πολιτικός. Ήταν συγκλονιστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μεταδώσατε όλων. Φιλιά πολλά.
3: Να κρατάτε την κροφιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
4: Φίλε Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια σου.
4: Καλή σεζόν να έχετε, με υγεία και ό,τι αγαπάτε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
4: εδώ στην Πάτρα που αναμεταδίδει ο σταθμός, εκεί οι μεθυσμένοι είναι, κοιμώνται όρθιοι.
2: Όλα παίζουν.
4: Πες μια κουβέντα, ρε φίλε. Χάνουμε το Θύμιο. Σήμερα Παρασκευή αρχίζει ο Θύμιος, αρχίζουν τις διαφημίσεις 1 και 3.
2: Δεν χάσατε και τίποτα.
4: Ρε φίλε, χάσαμε. Πώς δεν χάσαμε?
2: Εγώ που το άκουσα μπορώ να σου πω.
4: Να τους πεις να βάζουν πάνω σε σένα και έχει πάνω στο Θύμιο, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, μπορείς να ακούσει από το ίντερνετ. www.ellinofrenianet.gr. Εκεί δεν μπαίνει κανείς από πάνω και θα ακούσει μαλακίες του Θύμιου όλες. Και τα καλά τα δικά μου βέβαια.
4: Ρε φίλε, το ξέρω, αλλά είναι και κόσμος, δεν έχει ίντερνετ και ακούει από τα FM. Τι να κάνει?
2: Από τα FM έχεις αυτά τα ρίσκα τώρα, τι να σου πω.
4: Ναι, ρε φίλε, πέστε μια κουβέντα και να ξυπνήσουν, όχι τίποτα ιδιαίτερο, να ξυπνήσουν.
5: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Είχα μιλήσει και προηγουμένως πριν μισή ώρα και θέλω να μιλήσω με τον Αποστόλη να βγω στον αέρα, αλλά μου είπατε να καλέσω μισή ώρα.
2: Όχι, δεν σας το είπα εγώ. Εγώ είμαι ο Αποστόλης που βγαίνετε στον αέρα.
5: Α, είσαι Αποστόλη.
2: Ναι.
5: Όχι, okay, μου το είχε πει μια συνάδελφός του τέλος.
2: Και εγώ μοιάζω με τη συνάδελφό μου.
5: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και μίλησα με μια συνάδελφό σου.
2: Α, γεια σου Βαγγέλη.
5: Ναι, ναι, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Ποια ήταν η συνάδελφό?
5: Α, η αλήθεια είναι δεν τη ρώτησα.
2: Τέλος πάντων, πες μου, πάμε στο προκείμενο τώρα.
5: Λοιπόν, εγώ να ξέρεις ότι σε ακούω τόσα χρόνια και εσένα και το Θύμιο και μας κάνετε και γελάμε και ήθελα να σου πω επίσης ότι επειδή πήγαινα στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο της Ηλιούπολης άκουγα από ένα αυτοκίνητο του Ιδρύματος που με πήγαινε στο Ίδρυμα γιατί εγώ είμαι αμαία,
2: ναι,
5: με κινητικά προβλήματα και ήθελα να σου πω λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα.
2: Σε ηχογραφώ και θα μπει στον αέρα αυτό.
5: τέλεια, τέλεια. Πήγα λοιπόν στο γιατρό να κάνω εξετάσεις και μου βρήκε υψηλή χοληστερίνη, πίεση και ελληνοφρένεια.
2: Ναι, αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Βγαίνει στα αίματα.
5: Έτσι είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Να είσαι καλά και θα χαρώ πολύ να μιλάμε.
2: Έχουμε κάνει και θέμα για το σχολείο που πήγες.
5: Τέλεια, τέλεια. Ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης.
2: Έχουμε κάνει θέμα που δεν έχει ασανσέρ και όλα αυτά. Έχει ένα μόνο, κάτι τέτοιο.
5: Α, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε ένα μόνο. Ναι, ναι, όταν πήγαινε. Μπράβο.
2: Όταν πήγαινες εσύ, ακόμα ένα έχει και τώρα.
5: Το 2006 σκέψου που ήσασταν.
2: 20 χρόνια μετά, ακόμα ένα έχει. Που μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει.
5: Α, καλά, εντάξει. Κράτος είναι αυτό που κολυθιεργεί.
2: Μπορεί να κάνει υπομονή, μήπως τα αμαία περπατήσουν, ξέρω εγώ.
5: Μακάρι, μακάρι. Αν και αποφύτησα πριν τόσα χρόνια, αλλά για τους επόμενους.
2: Είναι ρομαντικό το κράτος. Τέλος πάντων, να σε καλά, φίλε.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Big Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
10: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το έχει καταλάβει κανένας αυτό?
1: Άρα αν σωθεί η Ευρώπη.
0: Όλοι αυτοί μας προειδεύουν για τον κάτω διάδρομο έχουν καταλάβει ότι λόγω του Μητσοτάκη σε αυτό το δύσκολο χειμώνα η Ελλάδα θα είναι ενεργειακά εξασφαλισμένη.
2: Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε?
3: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
4: Πώς θα κοστίσει όλα αυτά?
0: Θα κοστίσει, αφού ανεβαίνει η τιμή θα κοστίσει. Τι θα κάνουμε? Αλλά σε μια Ευρώπη που γίνεται, δεν πάω από τη φράση τώρα στην τηλεόραση,
5: στις επιχρήμαση εκδηλωμένης γυναικός, θα σιδηρούν και κλείνομαι.
6: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο?
0: Γιατί είμαι στον αέρα και θα παρέμει το εσουρού. Σε αυτή την Ευρώπη έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, που κουτσά στραβά επιπλέει.
7: Ακούσαμε. Με ποιο τρόπο? Είναι ωραίοι δημοσιογράφοι πια όταν έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι έχουν απειβδίσει και δεν το κρύβουνε και το βγάζουν με μια κούραση. Δηλαδή εδώ νομίζω είναι ο Κοταρίδης, αν γνωρίζω τη φωνή, λέει από πού θα προκύψει όλο αυτό. Έχει ακούσει τις βλακίες προηγουμένως που λέει ότι η Ελλάδα είναι σούπερ και άλλοι είναι στα καταφύγια και εμείς είμαστε εκτός. Και πρέπει να κάνεις μια ερώτηση. Τον έχεις καλέσει εκεί και πρέπει να του κάνεις μια ερώτηση και την κάνεις βαριεστημένα και απογοητευμένα, γιατί εικάζεις την απάντηση που θα είναι εξίσου ανόητη με το προηγούμενο κομμάτι. Οπότε κάνεις μια ερώτηση εκεί για να πούμε ότι έγινε διάλογος, να περάσει η ώρα να φύγει, να πάμε καλιά μας όλοι, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια ακροάτρια χτες την ώρα της εκπομπής ήρθε κάτω στην είσοδο του κτηρίου και άφησε δύο σοκολάτες. Μας είπε ότι ήρθε από το Βέλγιο. Κατέβηκε ο συνεργάτης μας, ο Παναγιώτης. Εμείς δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Ήρθε προειδοποίητα και μας στεναχώρησε λίγο αυτό και δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Οπότε μην έρχεστε απροειδοποίητα. Μπορείτε με μια επικοινωνία κάτι που είμαστε δύσκολοι έτσι κι αλλιώς εμείς, αλλά μπορεί με μια επικοινωνία κατά καιρούς τις Πέμπτες κυρίως που είμαστε μαζί με τον άλλον εδώ, έρχεται κάποιος ακροατής. Έτσι να έρχεστε ξαφνικά και να πρέπει να σταματήσουμε δουλειά, να κατεβούμε κάτω ή μετά μπορεί να έχουμε μια σύσκεψη οτιδήποτε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Ευχαριστούμε για τις σοκολάτες. Ευχαριστούμε, είναι δύο σοκολάτες. Δεν τις έχουμε φάει. Θα τις φάμε κάποια στιγμή, τώρα που χειμωνιάζει. Ευχαριστούμε για τον κόπο που έκανε, που ήρθε εδώ. Μας τα μετέφερε ο Παναγιώτης τα λόγια που είπατε κάτω. Και πάλι ευχαριστούμε. Από το πρωί παίζει ένα θέμα σεξισμού, όπως το λένε, διότι είχε ένα διάλογο ο Φαραντούρης, που τώρα είναι Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, με τις Δούκου, που τώρα είναι Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και ο ένας και ο άλλος έχουν γυρίσει και γυρίζουν. Η Σδούκου πιο σταθεροποιημένη τα τελευταία χρόνια. Γιατί χρησιμοποιεί ο Φαραντούρης, μιλώντας απευθυνόμενος προς τη Σδούκου, τη φράση «χαργεντιζόσουνα με υπουργούς». Να ακούσουμε πώς το είπε ο Φαραντούρης.
8: Με συγχωρείτε, επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
7: Εδώ λοιπόν λέει αυτό ο Φαραντούρης και έχει αποσπαστεί από την πλευρά της κυβέρνησης, βουλευτές, δημοσιογράφοι και λοιποί, όλος ο στρατός, και λέει, κοίτα πώς μιλάει ο Φαραντούρης σε μια γυναίκα. Θα ακούσουμε τι έχει προηγηθεί όμως, γιατί και η ίδια η γυναίκα χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς λέξη για τον Φαραντούρη.
9: Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χάργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
7: Είδατε όμως που όταν τα ακούμε από γυναίκα μας φαίνεται φυσιολογικό, όταν τα ακούμε από άντρα λέμε «Ποπ, σεξισμός, πως της μίλησε έτσι». Εδώ λοιπόν το ξεκίνησε η κυρία Σδούκου και το συνέχισε ο κ. Φαραντούρης. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καν θέμα, γιατί όταν μιλάνε πολιτικά, πολιτικά εννοούν και οι δύο, ότι και ο ένας και ο άλλος χαργεντίζονταν, γιατί είναι και οι δύο πολιτικοί που αλλάζουν, κοιτάνε λίγο τι θα γίνει, όχι πολλές αλλαγές, όπως κάποιοι άλλοι που τα αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, τα κόμματα, αλλά όμως μέσα στον πολιτικό του σύγχρονης εποχής υπάρχει και ο καιροσκοπισμός, υπάρχει και η ενόραση, η διέσδυση, η προφύλαξη λίγο του πού να πάω καλύτερα, πού θα είναι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει ο υπουργός, πώς θα μπω στη Βουλή, τις ασυλίες και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει θέμα. Η λέξη είναι μια χαρά. Πολιτικός χαρακτηρισμός και ο ένας χαργεντίζονταν και οι άλλοι χαργεντίζονταν. Αλλά έχει ξεκινήσει ένας διάλογος που είναι μισός. Φωτίζει τη μισή πλευρά, όχι την ολόκληρη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
1: Αλλοκριτία μου.
3: Να, καλό στα μάτια μας.
1: Πού είσαι, καβλιά?
3: Μη βρίζεις, παιδί μου, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Τι, δεν βρίζω.
3: Αυτό που είπες θέλει μπιπ.
1: Λέω, πού είναι το αγόρι μου με το μαυρισμένο κολαράκι που μου έβγαλε αυτά που είχα πει το Μάιο? Τι κούφαλα είσαι, πώς τα κάνεις έτσι, πώς τα δείχνεις, ρε?
3: Είναι σατανάς.
1: Με έβγαλες πάλι. Άντε να δούμε, δεν θα ησυχάσεις από μένα, ρε λουλού. Δεν θα ησυχάσεις ποτέ. Τώρα να δεις που θα έρθω και στο στούντιο.
3: Να σε δω και στις παραστάσεις και τι άλλο.
1: Στις παραστάσεις, μαλάκα, άκου να δεις τι παίζει. Εγώ θα ερχόμουν πολύ γιατί σε γουστάρω να σε δω. Αλλά αν κάποιος μαλάκας ξεφύγει, γιατί εγώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος. Εγώ αυτά που λέω είμαι μόνος. Αν κάποιος μαλάκας μου την πέσει, θα γίνουμε κουλούμπα. Γι' αυτό δεν έχω έρθει μαλάκα ως τώρα.
3: Μη φοβάσαι, δεν θα σε καρφώσω.
1: Καλά, δεν θα με καρφώσει. Μαλάκα, θα γίνω ρεζίλη να πούμε εγώ εκεί τώρα. Να πλακωθώ με τίποτα μαλάκες. Οι οποίοι, ρε φίλε, ό,τι έχεις κάτι να πεις, πες το. Μέχρι εκεί. Εγώ δεν επιτεθώ σε κάποιον για αυτά που πιστεύει. Ποτέ. Αλλά είναι και μαλάκες που επιτίθονται, έρχονται.
3: Δεν έχεις καλό σήμα, τα μισά χάνονται. Και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλει τόσο πολύ ο κόσμος να σας ακούσει και δεν έχεις καλό σήμα.
1: Δεν έχω καλό σήμα.
3: Ναι.
1: Μην υποχωρεί τηλέφωνο του αυτού του αυτοκινήτου.
3: Κόβεσαι.
1: Λοιπόν, τώρα είμαι κομπλέ, έτσι.
3: Δυστυχώς, ναι.
1: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ τέλειωσα, έκανα, σου είπα, 4 μήνες. Έκανα ό,τι υπάρχει. Ό,τι εξέταση υπάρχει. Σε δημόσια νοσοκομεία δεν πλούσα φράγκο.
3: Μη μου πεις από που ξεκίνησες, ξέρω πολύ καλά.
1: Ρε, μαλάκα, ναι, από το πουλί πρώτα απ' όλα.
3: Το άλλο, όχι, το άλλο.
1: Τι, αξονική και μαγνητική εγκεφάλου έκανα.
3: Το άλλο.
1: Άντε, πες το από τον κόκκινο.
3: Με την Καμερούλα εκεί που σου, ναι.
1: Έκανα γαστροσκόπηση, μαλάκα μου λέγανε.
3: Όχι γαστροσκόπηση, το άλλο, το μερακλείδικο.
1: Δεν το έκανα, μαλάκα να
3: πει. Έλα τώρα, τι έψαξες τότε.
1: Αφού βγήκε ρε μαλάκα, οκ, τι να κάνω, να μου βάλουν και στον κόλλο να πούμε τώρα τι μαλάκα είσαι, δε.
3: Εντάξει.
1: Έκανα όμως, φίλε, έκανα ό,τι υπήρχε σε 4 δημόσια νοσοκομεία γεννηματά, Μανόπλιο, Ερυθρό και σε πάνω να πούμε το άλλο το Σωτηρία. Φίλε, όλα τζάμπα, ό,τι και να λέτε, είστε θλιβεροί ρε μαλάκα. Να πείτε κάτι.
3: Τα έχει πει ο κύριος Άδωνης, παιδί μου, ρολόι δουλεύει το σύστημα υγείας. Όποιος έχει να πει κάτι αρνητικό, να βγει να το πει.
1: Ρε.
3: Ή να σιωπήσει για πάντα.
1: Ναι, ένας κολλημένος θα λέγε, ποιος το κάνει τον Άδωνη ρε μαλάκα. Εγώ δεν είμαι σε πρόσωπα, εγώ κοιτάω τα.
3: Έχω ακούσει για διάφορες, αλλά τέλος πάντων.
1: Είσαι μαλάκα. Δεν ακούς τι λύγεται. Έχουνε φτιάξει πολλά πράγματα. Αυτό λέω ρε μαλάκα. Απλά έχουνε φτιάξει πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν σου πω ότι ο Μητσοτάκης ήταν καλύτερος. Όσον αφορά για τον Σαμαρά, καλά, είναι ένα αρχίδι και μισό. Το λέω τώρα. Δηλαδή ντροπή, ξεφτύλα να πηγαίνεις εναντίον.
3: Να κόψεις το χέρι σου που τον ψήφισες τότε. Να το κόψεις το χέρι σου.
1: Κοίτα, τότε ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
3: Α, ήταν ένας καλός τότε. Τώρα έγινε. Ήταν κρυφό αυτό. Αυτός ο χαρακτήρας που βγάζει ήταν κάτι κρυφό. Ή κάτι που τώρα γεννήθηκε, δεν υπήρχε.
1: Σε κάνει το κόμμα πρωθυπουργό και εσύ είσαι μαλακάς και πας εναντίον του κόμματος που σε έβγαλε πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Τι να πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι, εν πάση περιπτώσει.
3: Είναι ντροπή και ντρέπεσαι.
4: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι.
1: Εγώ ήθελα να σου πω να πάμε καλά, να περάσουμε καλά όπως περνάμε, γιατί περνάτε μου νόμπανα πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Ούτε Αυστραλοί να πάρουν μαλάκα, μόνο οι Αυστραλοί έχουν 2 μήνες διακοπές. Αϊ, γαμίδια!
3: Ξέρεις από πού κρατάμε, Μπορεί να είμαστε Αυστραλοί.
1: Μαλάκα να πούμε.
3: Μπορεί να έχουμε καγκουρό κατοικίδιο, τι σε νοιάζει εσένα.
1: Μια εβδομάδα με το ζόρι, μωρή καριόλα, τέλος πάντων. Θα έρθω στην Εντυψόρε που είσαι. Καλά στην Εντυψόρε, έχω περάσει το καλύτερο Σαββατοκύριακο εκεί στο Grand Silla, μαλάκα. Ναι, με το Μητσοτάκι μας έδωσε 300 ευρώ τότε, θυμάσαι πριν χρόνια. Και πήγα η βραδιά εκεί ρε μαλάκα 2.80.
3: Τσάμπα πράγμα για τέτοια ευχαρίστηση.
1: Όπω φίλε γαμάει καλά η πισίνα μέσα, μιλάμε, ένιωσα μαλάκα 2 μέρες ήμουν απέναντι.
3: Δεν περιορίστηκες που έπρεπε να βάλεις μαγιό.
1: Εντάξει τώρα τι να κάνεις.
3: Τι να κάνεις.
1: Το πουλί δεν μπορούσα να βγάλω ξετσούτσονο έξω.
3: Μονόδρομο. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Αλλά και τα καλά του, έχει τα κακά του.
1: Επειδή γουστάρεις γυμνισμό, να σου πω μαλάκα στο Μήλο στη Λευκάδα αν πας, πάω 30 χρόνια εγώ, στον Άγιο Νικήτα από πίσω από το βουνό, είναι μια παραλία που λέγεται Μήλο. Πάση με τα πόδια ανεβαίνοντα το βουνό ή με βαρκάκι. Εκεί είστε ξετσούτσουνος και εμείς θα κάνουμε που λέγεται Μήλος. Πάση με τα πόδια ανεβαίνοντα το βουνό ή με βαρκάκι. Εκεί

0: χάρμα ακοής όπως ακούσαμε και διαφωτιστήκαμε όλοι για το τι ακριβώς και τι πρέπει να γίνει. Έτσι χάρμα θα είναι και η συνεργασία της κεντροαριστεράς που όμως δεν υπάρχει στον ορίζοντα, δεν θέλει κανείς, αλλά ο Αυλονίτης, ο βουλευτής, ο Αλέκος Αυλονίτης που πήγε προχτές στο Πασόκ, βγήκε χτες να πει ότι πρέπει να συνεργαστούν οι δυνάμεις όλες και ο Τσίπρας μαζί, που το Πασόκ έχει πάρει απόφαση ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό έτσι.
1: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
2: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Εγώ πιστεύω κατά ρομαντικό τρόπο.
2: Σε αυτό το άθεσμα που λέτε, ποια κόμματα βάζετε, τον κύριο Τσίπρα?
1: Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
2: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
1: Τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε.
0: Είναι στέλεχος του Πασόκ, υποτίθεται ο κύριος Αυλονίτης. Η θέση του Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα. Δεν μιλάει για συνεργασίες, δεν λέει τίποτα. Ο Δούκας που το έλεγε αυτά, πήρε απόφαση στο συνέδριο να μην με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια. Αλλά ο Δούκας που υποστήριζε την συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλα μορφώματα, δεν βγήκε πρόεδρος στο Πασόκ. Η γραμμή τώρα είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Και βγαίνει ο Αυλονίτης εδώ και λέει τα δικά του, σαν να ήταν στα προηγούμενα κόμματα. Όμως το Πασόκ βλέπει αλλιώς τα πράγματα.
3: Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση. Προσεγγίζεται το Πασόκ ολιστικά. Με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα.
4: Σταμάτα!
3: Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική.
4: Ανταγιά! Μου βγάζεις την Παναγία!
0: Ολιστικό. Το λέει εδώ ο πρόεδρος από τη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ πάνω. Έχουν ένα ολιστικό πρόγραμμα. Επειδή η ολιστική ιατρική είναι της μόδας τις τελευταίες μέρες και υπέρξη του κολονακίου στα ιατρία και σε όλα τα υπόλοιπα. Και παίζει πολύ και είναι στα site που κατεβαίνουν αυτές τις μέρες γιατί δεν πρέπει να δείξουν όλοι αυτοί τι ακριβώς κάνουν στα ιατρία. Μίνι κλινικές, χειρουργία, χωρίς καμία προϋπόθεση και προδιαγραφή. Οπότε, να και ο Ανδρουλάκης μέσα στη μόδα, μέσα στην εποχή, ολιστικός και το Πασόκ ολιστικό, μαζί με τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Τώρα είναι το τρίτο μέρος του λαού, μέσα μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
5: Ωρε φίλε.
6: Έλα σηκωταρίτσες, τι έγινε?
5: Σηκωταρίτσες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μία έκκληση θέλω να κάνω προς τον Τέρι Χρυσό. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη όσων θα πω. Κάποια στιγμή όταν έγινες πατέρας ρε φίλε, το σκέφτηκες αυτό?
6: Εγώ?
5: Όχι, ο Τέρις Χρυσός.
6: Μιλάς στον Τέρι κατευθείαν?
5: Ναι, κατευθείαν, στο πρώτο πρόσωπο. Τέρι Χρυσέ, τρίτο, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω γραμματική.
6: Δεν έχει σημασία, πολλοί δεν ξέρουν γραμματική. Γίνανε υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν έχει.
5: Πριν γίνεις πατέρας, έπρεπε να κάτσεις να σκεφτείς. Θα γίνω πατέρας, αξίζει ο κόπος? Έχω διάθεση να συνεισφέρω διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου? Όχι, να τα αποτελέσματα.
6: Πιστεύεις άφησε κάποια πράγματα στην τύχη ενώ δεν έπρεπε?
5: Να τα πράγματα στην τύχη, με μπέρδεψες, θέλω να αυτά ήθελα να πω.
6: Πολύ καλά τα είπες, φρέσκα πράγματα, ωραία, μπράβο.
7: 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο.
4: Everyday μαλακία.
6: Δεν ακούγεσαι.
8: Έλα, μ' ακούς?
6: Ναι.
8: Τι κάνεις από
6: το? Δεν ακούγεσαι.
8: Πάλι δεν ακούμε.
6: Ναι.
8: Τώρα?
6: Γιατί τώρα τι άλλαξε και θα ακούγεσαι? Εκεί που είσαι δεν έχει σήμα και δεν ακούγεται. Αν μου λες τώρα, δεν αλλάζει κάτι.
8: Εντάξει.
6: Κατάλαβες τι γίνεται? Όπως όταν ψηφίζετε Μητσοτάκη. Τώρα καλύτερα που τον ξαναψηφίσαμε. Τώρα όχι, αγάπη μου. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, μην περιμένεις άλλα αποτελέσματα.
9: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
10: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
8: Εγώ ψήφισα αυτόν. Ποιος τον παυτό, βρε?
6: Παράδειγμα ήταν.
8: Α, εγώ είμαι σοσιαλιστής.
6: Ναι, σας ξέρω.
8: Η κόρη μου σοσιαλιστής που λέμε, ναι.
6: Δεν ακούγεσαι. Το μεγάλη
8: ταινία. Καλά. Καλώς ήρθες, θα να σου πω.
6: Και το δολάριο, καλώς ήρθες. Γεια.
11: Πες του Άδωνη.
6: Δεν του μιλάω.
11: Στην Ελλάδα. Δεν πειράζει, δεν το ακούσει, δεν πειράζει. Αφού και να σε ακούει η Ελληνοφρένια γι' αυτό.
6: Αυτό ναι.
11: Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ζάχαρη.
12: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
11: Με τη μόνη διαφορά.
6: Το μόνο που είναι ζάχαρη είναι μέλι το καρπούζι του Βαγγέλη. Τίποτα άλλο.
11: Όχι, είναι μαύρη ζάχαρη. Τίποτα άλλο. Είναι black sugar. Και πες του κάτι άλλο.
6: Και αυτό τι είναι, είπες κάτι τώρα?
11: Όχι. Κάτσε να μιλήσουμε πάνω στην παλιά μπάρζα, μωρέ. Η ώρα του μαλάκα δεν είναι. Είτε για να μιλήσω εδώ.

0: τώρα. Ναι. Έχω κόστου για τα νανογυλαίκα.
1: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχεις πιαστεί καθόλου.
0: Έχω ένα γυλαίκο από πουτσόδερμα. Γίνεται γυλαίκο, το τρίβεις και μεγαλώνει. Γίνεται πέος μετά και σαν καλιάζει όλο. Άντε φιλάκια, γεια.
2: Γεια σου Απόστολε.
3: Γεια χαρά.
2: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, μπορώ?
3: Για κανένα, βάλε κουκουλίτσα και λέγε.
2: Ναι. Θέλω να κάνω καταγγελία γιατί ο Μητσοτάκης προσπαθεί να πριονίσει την καρέκλα που γράφει ο Τσίπρας. Κάνει τώρα πόλεμο με τους υπεύθυνους των δηληστηρίων και δεν θα μπορεί ο Τσίπρας να μπει να κάνει αντίσταση. Να κάνει την αριστερά. Να κάνει αριστερή παρέμβαση.
3: Μάλιστα.
2: Είναι απαράδεκτο.
3: Καλά, ηρέμησε.
2: Μα βγήκαν κομμουνιστές. Εμείς δεν ψηφίσαμε κομμουνιστές. Ψηφίσαμε δεξιός και βγήκαν κομμουνιστές.
3: Ναι. Συμβαίνω. Είναι αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που την πατάνε όλοι.
2: Ναι, την πάση και ο Άδωνης. Ναι.
1: Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
4: Ζωέ Ρόγκαν είναι κωμικός, αλλά παίρνει όλο συνεντεύξεις και τώρα παίρνει συνεντεύξεις
3: από σένα.
4: Jason Sands, που ήταν πράκτορας, δηλαδή ήταν στην αεροπορία της Αμερικής, την πολεμική.
3: Να το.
4: Μετά από 25 χρόνια δεν κράτησε άλλο και αυτές τις μέρες πάει λίγο στυρός που βγαίνει και τα λέει ευθέως. Ότι με τους εξωγήινους, με διάφορες φυλές, τους λέει non-humans. Είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά και εσείς.
3: Είναι αυτό που λέει I'm only human.

0: συνεντεύξεις. Κάντε μία με τον Τζέισον Σαντ. Σ' αγγλικά ξέρετε. Κάντε και μία με τον Μαρκόνι να την έχετε.
1: Α, δηλαδή, τσακ, το κόλλησες κι αυτό.
0: Ο Τζόι Ρόγκαν να βάζουν όλοι να τον εβλέπουν. Είναι, έχει γίνει νούμερο ένα διεθνώς αστέρι.
1: Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε και εμείς γύρω από αυτό.
0: Ο πιλότος, δίκιο
1: έχεις.
0: Ο πρώην πράκτορες. Και τώρα είναι επίκαιρος ο Τζόι Σαντ.
1: Θα το δω. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Ρε πορτοσάλτε του κουκουέ, καταρχήν έκοψε στο τηλέφωνο. Το κουκουέ όταν έρθει στα πράγματα θα πάρετε όλη την περιουσία του κόσμου. 100%. Αυτό ζητάω να αναλύσεις. Πώς ακριβώς θα το κάνεις. Διότι το να πάρεις το εργοστάσιο της Coca-Cola θα το πάρεις. Το θέμα είναι που θα πουλάς Coca-Cola's. Αυτό θέλω ρε καραγκιόζι και έλεγες μαλακίες την Πέμπτη. Αυτό να μου πεις. Πώς θα πάρεις το 100% να το εξηγήσεις στον κόσμο το μεσημέρι. Μέρη μία με δύο να γελάμε. Αυτό πες ρε καραγκιόζι, πες το. Δεν τολμάς ούτε να το πεις. Γιατί θα σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Να σου πω κάτι.
3: Τι έχει, είσαι εκνευρισμένος σε ακούω, γιατί.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε πολυπάρ.
1: Όχι, θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Ναι.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
6: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου μπαρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

0: Disco Memories are back.
1: Max FM 93.4.
2: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Η ώρα είναι 10:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
4: Θοδωρής, spins you round like a record.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος, στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.